Ακούσαμε το τρίο Ντούμκι για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 90 του Αντωνίν Τβόρσακ. Ερμήνευσε το τρίο Γκρίγκ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με μια συναυλία του φωνητικού συνόλου Καντορία με έργα ισπανικής μουσικής από την Αναγέννηση. Συμμετέχουν ο Γέρεμι Ναστάση, μπιουέλα, ο Μάρκ Ντελαλίντε, βιόλα νταγκάμπα, ο Ινιάκη Ντελαλίντε, κρουστά και η Μαρίνα Λόπεθ, εκκλησιαστικό όργανο. Θα ακούσουμε πρώτα τη σύνθεση «Gloria, pues, nació», που αποδίδεται στον Ματέο Φλέτσα τον Γυραιότερο, 1481-1553. Εντάσσεται σε μια χειρόγραφη ανθολογία που είναι γνωστή ως «Κανθιονέρο της Βαρκελόνης». Περιλαμβάνει 164 έργα, 73 από τα οποία είναι γραμμένα από ανώνυμους συνθέτες.

Ακούσαμε τη σύνθεση «Gloria» που εσνάθιο που αποδίδεται στον Ματέο Φλέτσα τον γυρεότερο, 1481-1553. Ακολουθούν αποσπάσματα από την τετράφωνη ενσαλάδα «El Jubilate» του ίδιου συνθέτη. Περιλαμβάνεται στη συλλογή «Las Ensaladas de Fletcha», η οποία τυπώθηκε στην Πράγα το 1581 σε επιμέλεια του ανιψιού του συνθέτη Ματέο Φλέτσα του νεότερου.

Ακούσαμε αποσπάσματα από την τετράφωνη ενσαλάδα «El Jubilate» του Ματέο Φλέτσα του Γυραιότερου. Ακολουθούν τρία τετράφωνα χριστουγεννιάτικα διανθήκο ανώνυμων συνθετών. «Ριου ριου τσίου», «Verbum caro factum est» και «Dadme albricias ichos deva». Τα κομμάτια αυτά εντάσσονται σε μια συλλογή που είναι γνωστή ως «Κανθιονέρο της Ουψάλα», επειδή το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουψάλα στη Σουηδία. Η συλλογή είναι γνωστή επίσης και ως «Κανθιονέρο του Δούκα της Καλαβρίας», καθώς και ως «Κανθιονέρο της Βενετίας». Τυπώθηκε το 1556 στη Βενετία σε μια συλλογή που συμπεριλαμβάνει διανθήκος από 2 έως 5 φωνές διάφορων Ισπανών συνθετών της Αναγέννησης, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανώνυμοι.

Ακούσαμε τρία τετράφωνα χριστουγεννιάτικα βιγιανθήκο ανώνυμων συνθετών. Ρίου ρίου τσίου, verbum caro factum est και datme albrisias ichos deva. Ακολουθεί η ρεθερκάδα κουάρτα σόβρε La Folia του συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Diego Ortiz. Γεννήθηκε περί το 1510 και πέθανε περί το 1576. Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν για τη ζωή του. Γεννήθηκε ίσως στο Τολέδο. Πέθανε πιθανόν στη Ρώμη, πόλη στην οποία χάνονται τα ίχνη του. Η σύνθεση που θα ακούσουμε εντάσσεται στη συλλογή του Ortiz με γενικό τίτλο «Tratado de Glossas», η οποία τυπώθηκε το 1553.

ήταν η ρεθερκάδα κουάρτα σόβρε «La Folia» του συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Diego Ortiz. Ακολουθεί η τετράφωνη ενσαλάδα «El Toro» του Ματέου Φλέτσα του Γυραιότερου, 1481-1553. Περιλαμβάνεται στη συλλογή «Las Ensaladas de Φλέτσα», η οποία τυπώθηκε στην Πράγα το 1581 σε επιμέλεια του ανιψιού του συνθέτη Ματέο Φλέτσα του Νεότερου.

ήταν η τετράφωνη ενσαλάδα ελιτόρο του Ματέου Φλέτσα του Γεραιότερου, 1481-1553. Ακολουθεί το τετράφωνο χριστουγεννιάτικο βιγιανθίκο Γιο Μεσόηλα Μορένικα, ανώνυμο Ισπανού συνθέτη του 16ου αιώνα, από τη συλλογή που είναι γνωστή ως Κανθιονέρο της Ούψαλα.

Ακούσαμε το τετράφωνο χριστουγεννιάτικο βιγιανθίκο «Γιο Μεσοήλα Μορένικα», ανώνυμο Ισπανό συνθέτη του 16ου αιώνα, από τη συλλογή που είναι γνωστή ως «Κανθιονέρο της Ουψάλα». Ακολουθούν δύο κομμάτια του Βαρτομέου Κάρθερες. «Σολέτα Ιβέρχε Εστίκ», καθώς και το τμήμα «Σους, σους, σους», από την «Ενσαλάδα Λατρούγια». Ο Κάρθερες είναι ένας συνθέτης του 16ου αιώνα, για τον οποίο υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες. Έγραψε θρησκευτικές και κοσμικές φωνητικές συνθέσεις, κυρίως ενσαλάδας.

Ακούσαμε δύο κομμάτια του Βαρτομέου Κάρθερες. Σολέτα Ιβέρχε Εστίκ, καθώς και το τμήμα Σους από την ενσαλάδα Λατρούγια. Ακολουθούν δύο ακόμη κομμάτια ισπανικής αναγεννησιακής μουσικής. Ρεθερκάδα Σεγούντα Σόβρε Λασπάνια, καθώς και Ρεθερκάδα Πριμέρα Σόβρε Ελ Πασαμέτσο Αντίγο, του συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Diego Ortiz. Γεννήθηκε περί το 1510 και πέθανε περί το 1576. Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν για τη ζωή του. Γεννήθηκε ίσως στο Τολέδο. Πέθανε πιθανόν στη Ρώμη, πόλη στην οποία χάνονται τα ίχνη του. Οι δύο συνθέσεις εντάσσονται στη συλλογή του Ortiz με γενικό τίτλο «Tratado de Glossas», που τυπώθηκε το 1553.

ακούσαμε δύο κομμάτια ισπανικής αναγεννησιακής μουσικής. Ρεθερκάδα Segunda sobre La España και Ρεθερκάδα Primera sobre El Pasamecho Antiguo του συνθέτη και θεωρητικού της μουσικής Diego Ortiz. Γεννήθηκε περί το 1510 και πέθανε περί το 1576. Η συναυλία με έργα ισπανικής μουσικής από την Αναγέννηση θα ολοκληρωθεί με δύο κομμάτια του Ματέο Φλέτσα του Γυραιότερου, «La Justa» και «La Bomba» από τη συλλογή «Las Ensaladas de Flecha», η οποία τυπώθηκε στην Πράγα το 1581 σε επιμέλεια του ανιψιού του συνθέτη Ματέο Φλέτσα του Νεότερου.

Ακούσαμε μια συναυλία του φωνητικού συνόλου Καντορία με έργα ισπανικής μουσικής από την Αναγέννηση. Συμμετείχαν ο Γέρμι Ναστάση, Μπιουέλα, ο Μάρκ Τελαλίντε, Βιόλα Νταγκάμπα, ο Ινιάκη Τελαλίντε, Κρουστά και η Μαρίνα Λόπεθ, εκκλησιαστικό όργανο. Η συναυλία ολοκληρώθηκε με δύο κομμάτια του Ματέο Φλέτσα του Γυραιότερου, «La Justa» και «La Bomba» από τη συλλογή «Las Ensaladas de Flecha», η οποία τυπώθηκε στην Πράγα το 1581 σε επιμέλεια του ανιψιού του συνθέτη Ματέο Φλέτσα του Νεότερου. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Νύκτες στους κήπους της Ισπανίας» για πιάνο και ορχήστρα του Μανουέλ Ντε Φάγια. Τον πιανίστα Φιλιπ Παύλοφ συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας υπό τον Ιβάν Μαρίνοφ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Νύκτες στους κήπους της Ισπανίας» για πιάνο και ορχήστρα του Μανουέλ Ντε Φάγια. Τον πιανίστα Φιλίπ Παύλοφ συνοδεύσε η Συμφωνική της Σόφιας υπό τον Ιβάν Μαρίνοφ. Επόμενη επιλογή του BBC, η Σεΐδα Εσπανιόλα, του κουβανικής και ισπανικής καταγωγής συνθέτη και πιανίστα Χωακίν Νίν, 1908-2004. Ερμηνεύουν ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ και ο βιολοντσελίστας Χένρι Ντάβιντ Βάρεμα.

Ήταν η Σεΐδα Εσπανιόλα, του κουβανικής και ισπανικής καταγωγής συνθέτη και πιανίστα Χωακίν Νιν, 1908-2004. Ερμήνευσαν ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ και ο βιολοντσελίστας Χένρι Ντάβιντ Βάρμα. Επόμενη επιλογή του BBC, η Ισπανική Συμφωνία για βιολί και ορχήστρα, έργο 21, του Εντουάρ Λαλό. Αποτελείται από 5 μέρη. Allegro non troppo, σκερτσάντο με ένδειξη allegro molto, intermezzo με ένδειξη allegro non troppo, andante και rondo με ένδειξη allegro. Σολίστη είναι ο βιολιστής Vadim Repin. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Saarbrücken διευθύνει ο Michael Stern.

Ακούσαμε την Ισπανική Συμφωνία για βιολί και ορχήστρα, έργο 21, του Εντουάρ Λαλό. Σολίστη ήταν ο βιολιστής Βαντίμ Ρέπιν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Ζαμπρούκεν διεύθυνε ο Μάικλ Στέρν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη Μίσα Ντεϊ Φίλη του βοημού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ Γιάν Ντίσμας Ζελένκα, 1679-1745. Η λειτουργία φέρει τον αριθμό 20 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Σολίστη είναι η ψήφωνος Μαρτίνα Γιάνκοβα, η μεσόφωνος Βίμπκε Λίμπκουε, ο τενόρος Κρίστιαν Άνταμ και ο μπασοβαρίτονος Φίλιξ Ρουμπφ. Την ορχήστρα δωματίου της Δρέσδης και την ορχήστρα μπαρόκ του Βρότσουαφ διευθύνει ο Βάτσλαφ Λούξ.

Ακούσαμε την Ίσα Ντεϊθύλη του βοημού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Γιάν Ντίσμας Ζελένκα 1679-1745. Η λειτουργία φέρει τον αριθμό 20 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Μαρτίνα Γιάνκοβα, η μεσόφωνος Βίμπκε Λίμπκουε, ο τενόρος Κρίστιαν Άνταμ και ο μπάσο βαρύτονος Φίλιξ Ρούμπφ. Την ορχήστρα δωματίου της Δρέσδης και την ορχήστρα μπαρόκ του Βρότσουαφ διεύθυνε ο Βάτσλαφ Λουξ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο σε Σι Ελάσσονα, έργο 5, του Ρίχαρτ Στράους. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο μόλτο απασιονάτο, αντάτζο καντάμπιλε, σκέρτσο με ένδειξη πρέστο και φινάλε με ένδειξη αλεγκρέτο βίβο. Ερμηνεύει ο Λιουντμίλ Άγγελοφ.

Από τον πιανίστα Λιουντμίλ Άγγελοφ ακούσαμε τη σονάτα σε Σι Ελάσσον έργο 5 του Ρίχαρντ Στράους. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Δίχως αναπνοή, δίχως αναστεναγμού» του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Γιάννες Γκρέγκορτς, 1934-2012. Ερμηνεύει το κουιντέτο χάλκινων πνευστών της Σλοβενίας.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Δίχως αναπνοή, δίχως αναστεναγμό» του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Γιάννες Γκρέγκορτς, 1934-2012. Ερμήνευσε το κουίντετο Χάλκινων Πνευστών της Σλοβενίας. Ακολουθεί ο «Θρύλος», έργο 17, του Χένρικ Βιενιάφσκι, σε εκδοχή για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή Σλάβομιρ Τόμασικ συνοδεύει η πιανίστα Ιζαμπέλα Τόμασικ.

ήταν ο Θρύλος, έργο 17, του Χένρικ Βιενιάφσκι, σε εκδοχή για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή Σλάβομιρ Τόμασικ συνόδευσε η πιανίστα Ιζαμπέλα Τόμασικ. Επόμενη επιλογή του BBC, η μουσική μπαλέτου, γνωστή ως Dream Music, ονειρική μουσική, από τη δεύτερη πράξη της όπερας Αλτσίνα του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Το ιταλικό λιμπρέτο βασίζεται στο επικό ποίημα «Μενόμενος Ορλάνδος» του Λουντοβίκο Αριόστο. Η πρεμιέρα δόθηκε με θριαμβική επιτυχία στο Covent Garden του Λονδίνου το 1735. Στο τέλος της δεύτερης πράξης, η μάγισσα Αλτσίνα επικαλείται τα διαβολικά πνεύματα, επιθυμώντας να μην φύγει από το νησί της ο υπότης Ρουτζέρο, με τον οποίο είναι ερωτευμένη. Μόλις αποκοιμάται, ακολουθεί μουσική μπαλέτου με 4 όνειρα. Η μουσική μπαλέτου γράφτηκε για την επιφανή Γαλλίδα μπαλαρίνα και χορογράφο Μαρί Σαλέ. Ο Χέντελ δανείστηκε εδώ μουσικό υλικό από την όπερά του Αριοντάντε, Αριοδάντης. Τα 4 μέρη της μουσικής μπαλέτου είναι τα ακόλουθα. Είσοδος των ευχάριστων ονείρων, είσοδος των φοβισμένων ευχάριστων ονείρων, είσοδος των άσχημων ονείρων και διαμάχη μεταξύ των άσχημων και ευχάριστων ονείρων. Την ορχήστρα CBC του Βανκούβερ του Καναδά διευθύνει η Μόνικα Χάγκετ.

Ακούσαμε τη μουσική μπαλέτου γνωστή ως Dream Music, ονειρική μουσική, από τη δεύτερη πράξη της όπερας Αλτσίνα του Georg Friedrich Händel. Την ορχήστρα CBC του Vancouver του Καναδά διεύθυνε η Μόνικα Χάγκετ. Ακολουθεί η Ιταλική Σερενάτα του Ούγκο Βολφ στην αρχική εκδοχή για κουαρτέτο εγχώρδων. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Bartok.

Ακούσαμε την Ιταλική σερενάτα του Ούγκο Βόλφ στην αρχική εκδοχή για κουαρτέτο εγχόρδων. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο Μπάρτοκ. Επίλογος της εκπομπής μας, η Πολωνέζα σε φάδιεση Ελάσσονα για πιάνο, έργο 44 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει η Χο Βον Σουκ.

Από την πιανίστα Χόβον Σουκ ακούσαμε την Πολωνέζα σε Φάδιες η Ελάσσονα, έργο 44 του Φρεντερίκ Σοπέν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γερμανός ρομαντικός συνθέτης Max Bruch θα είναι και ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της Αυγής για σήμερα. Violin Concerto νούμερο 1 σε σολελάσσονα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει η Concertgebouw Orchestra Amsterdam, διευθύνει ο Bernard Heinting και σολίστ ο Ιτζάκ Πέρμαν.

Φελίξ Ντρεζέκε. String Quartet νούμερο 1 σε ντο ελάσσονα, όπους 87. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Risoluto. Ερμηνεύει το Constance Quartet.

Σεργέι Προκόφιεφ, Overture on Hebrew Themes, όπως 34. Παίζει η Frankfurt Radio Symphony Orchestra και διευθύνει ο Άνδρης Πόκα.

Ο Ιταλός συνθέτης και βιολιστής Giuseppe Antonio Bresianello θα μας χαρίσει τη σύνθεση Συμφωνία A4 σε φαμίζωνα Όπερα Πρίμα. Παίζει το Ensemble Barocco Sanssouci.

George Matthias Mohn, αυστριακός συνθέτης, οργανίστας και δάσκαλος. Σύμφωνοι σε σημίζωνα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro, παίζει η Καμεράτα Βέρν και διευθύνει ο Thomas Fuhrle.

Daniel Friedrich Kuchlau, σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε λαελάσσονα όπως 85. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Passione. Στο φλάουτο ο Benoît Fromanger και στο πιάνο ο Αλέξης Γκολοβίν.

Διάχειρος Glenn Gould, θα ακούσουμε τη σύνθεση του Johann Sebastian Bach, Invention νούμερο 5 σε μη ύφεση μείζωνα, BWV 776.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. 2 εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, να προωθεί σε ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Δεν πιστεύω να ξυπνήσατε όλοι από το σεισμό εκεί στις 6:25. Ναι, 3,7. Κοντά στην Πάτρα. Βέβαια είδα ότι είχε γίνει και στις 3 τη νύχτα. Επίσης το ίδιο. Θα δούμε όμως τώρα τι γίνεται με τις εξελίξεις. Δεν έχουμε μετασεισμούς, δεν έχουμε νιώσει τίποτα. Αλλά μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Είμαστε συνηθισμένοι τώρα τόσα χρόνια. Είναι μια σεισμογενής περιοχή και εδώ. Είχαμε και απέναντι το Λοκαρνανία από χθες και βέβαια κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Αλλά ήταν πολύ χαμηλή ισχύω σε όλα τα υπόλοιπα. Να δω 0,9, 1, κάτι. Ούτε μετριούνται. Λοιπόν, 3,7, 6,25 και μάλιστα το είδαμε ότι ήταν, να δω, βέβαια σήμερα έχουμε και κάτι ακόμα. Ναι, μπορεί να το βορειοδυτικά, κάπως έτσι. Από τότε βέβαια μέχρι τώρα, όντως έχουν γίνει κάποιοι μικροί μετασεισμοί, νοτιονοτελικά από Ρίο, Γέφυρα, γύρω στις 7,5, 7,31, 2,6, 2,7 επίσης, μετά από λίγο. Έχουμε. Και βορειοανατολικά από Ρίο, 2,3 χιλιόμετρα, αλλά αυτός ήταν κάπου ένα ρίχτερ. Έχουμε τα κουνηματάκια μας, τα οποία βέβαια και πριν από 25 λεπτά, γύρω στο 0,9, δεν έχουν βέβαια πολύ μεγάλη ισχύ, δεν μας ενοχλεί. Καλό είναι να γίνεται, αυτό είναι εκτόνωση. Και ξέρετε, μετά από τόση συνεχιζόμενη ζέστη, κάποιοι λένε ότι είναι πολύ λογικό. Οι πλάκες πάνε και έρχονται. Εγώ βέβαια δεν είμαι επιστήμονας, δεν ασχολούμαι με αυτό. Πάντα έπαιρνα τον Ευθύμη τον Λέκα. Πάντα. Στην ΕΡΤ μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Αυτός ο άνθρωπος έβγαινε πάντα και ο Παπαδόπουλος. Να είναι καλά οι άνθρωποι να ασχολούνται με το επάγγελμά τους και να μας ενημερώνουν. Μακάρι να υπήρχε πρόβληψη και νωρίτερα από κάθε σεισμό. Μακάρι. Θα είχαν σωθεί τόσες ζωές. Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε και πραγματικά είναι μια μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία. Είναι το γενέσιο της Παναγίας. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Παναγία. Τιμά το γενέσιο λοιπόν της Θεοτόκου, τη γέννηση της Παναγίας. Γιορτάζουν και οι Δέσποινες και είναι κυρίως και εκεί στη Ρόδο, οι Τσαμπίκες και όλοι αυτοί. Η γέννηση της Θεοτόκου θεωρείται ευλογία και είναι σημαντικό γεγονός για την Ορθοδοξία, με την υπόσχεση της αφιέρωσης του παιδιού στο Θεό. Αυτή η ιστορία περιγράφει τη δοκιμασία, την πίστη και τη θεϊκή, διαβάζω, επέμβαση που οδήγησαν στη γέννηση της Παναγίας. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά, τίποτα άλλο. Υγεία σε όλους και κάθε φορά που γιορτάζει και ένας Άγιος, να ξέρετε ότι φεύγει και κάποιος που έχει δώσει πολλά μηνύματα, έχει φύγει δηλαδή κάποιος που έχει δώσει πολλά μηνύματα, τα ομορφότερα και αυτά που έχουν να κάνουν κυρίως με την αγάπη. Πάμε με την Ειρήνη να ξεκινήσουμε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, καλημέρα και στην Κατερίνα, καλημέρα και στην Κωνσταντίνα που επιλέγει τις μουσικές ανάσες. Θα ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες, γιατί ήθελα να φτάσουμε και στη Χαλανδρίτσα. Πριν πάει ο Θόδωρος ο Μπαρίς εκεί στην εκκλησία, όπως το συνηθίζει, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται και με ένα θέμα που έχει να κάνει με το κομμάτι το νοσηλευτικό. Και αυτό που σας λέω είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό και η Ομοσπονδία ακρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον της νοσηλευτικής τελέχωσης του ΕΣΥ. Υπάρχουν στοιχεία λοιπόν τα οποία έχουν ήδη αναστατώσει αρκετά τους υγειονομικούς. Εκατοντάδες θέσεις πανεπιστημιακές σχολές νοσηλευτικής παρέμειναν φέτος κενές. Και δεν μιλάμε για λίγες, μιλάμε για πάρα πολλές θέσεις. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. 527 κενές θέσεις, το 34%. Καλό είναι βέβαια να παρουσιάσουμε τα στοιχεία, όχι μόνο την εκτίμηση που ΕΔΗΝ, αλλά είναι ένα δεδομένο το οποίο ανησυχεί τον κόσμο των υγειονομικών, γιατί μετά από λίγα χρόνια, αν τα παιδιά δεν δηλώνουν νοσηλευτικοί, δεν θα υπάρχουν νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε να το συζητήσουμε και με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας. Ήταν και στη Θεσσαλονίκη, θα μας μεταφέρει και κάποιες εικόνες.

Πάμε. Να μην ξεκινήσουμε την πολυλογία όπως πάντα το πρωί, είδατε. Και ας έχεις πιει πρωί-πρωί καφέ, δεν έχει καμία σημασία. Είναι σαν να έχεις μια συντροφιά και απευθύνεσαι, έτσι όπως εγώ τώρα που βλέπω την Ειρήνη απέναντι. Πάμε λοιπόν σε εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε. 8 λοιπόν του μήνα, 8 Σεπτέμβρη 2026. Εφημερίδα Γνώμη. Ξεκίνησε η μάχη των ψηφοδελτίων. Για τις επερχόμενες εκλογές μιλάμε. Και να δούμε την Αχαΐα. Κόσμος πάει και έρχεται. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με όλα τα ονόματα. Ποιοι είναι οι υποψήφοι. Ποιοι μένουν. Ποιοι μπαίνουν. Ποιοι αλλάζουν στρατόπεδο. Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν φύγει. Αυτοί έχουν φύγει γιατί κάτι κατάλαβαν. Και δεν ξαναξεκινάνε. Αλλά τώρα θα γίνει όντως έτσι μεγάλη μάχη. Παίζονται πολλά. Είδατε και τις εξαγγελίες, είδατε και τις αντιδράσεις. Μια Ελλάδα που γερνάει. Δραματική έκκληση από το Μητροπολίτη Πατρών, τον κύριο Χρυσόστομο, για παρεμβάσεις στήριξης της οικογένειας. Σωστά τα λέει. Έφυγε μια ευεργέτιδα, κυδεύεται σήμερα η Σοφία Μουτού Σιρέζου, η οποία με τον σύζυγό της Ανδρέα είχαν δωρήσει ασθενοφόρο στην ΕΚΤ, είπε. Συγγίνηση και για τον Γιάννη Κουλούρη, πλήθος κόσμου ήταν χθες στην κηδεία το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου. Και αυτό ήταν μεγάλο κρίμα. Ήρωες μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμα μια φορά, η αναφορά στα παιδιά, στους πιλότους από την Πάτρα και τον Πύργο και τα Ιωάννινα, για να σώσουν κόσμο. Θρήνος λοιπόν, και εδώ δεν εκτινάχθηκαν για να σώσουν κόσμο. Θρήνος λοιπόν γι' αυτό, πολλά ερωτηματικά. Γι' αυτό δεν εκτινάχθηκαν έτσι, δεν πήγαν έτσι. Βραχυκύκλωμα υπεθέναν η αιτία για την καταστροφική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της Αχαΐα Κλάους. Έχουν βγει τα πρώτα αποτελέσματα. Άνθρωπος με σπάνιες αρετές στις 11 το πρωί το ίσα το χέρι στο Βασίλειο Οικονόμου στην Ευαγγελίστρια και σήμερα στις 5.30 το αντίο στο Σπύρο Αυγερόπουλο στα Αυγεραίκα. Προσέφερε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος στον τόπο του και γι' αυτό το λόγο και γίνεται και έτσι μια μνήμα στο όνομά του. Με σχέδιο για την κρουαζιέρα, επιμελητήριο, συνεργασία με την περιφέρεια και διεθνείς επαφές για να γίνει η Πάτρα προορισμός. Μακάρι, να το δούμε. Πόσα χρόνια όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν βλέπουν πραγματικά να είναι μια κατάσταση στον πάγο. Μακάρι να ξεμπερδέψει όλο αυτό και όντως με διεθνείς επαφές να γίνει η Πάτρα ένας προορισμός ο οποίος τουλάχιστον θα πάρει τη θέση που τους αξίζει. Το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε όλα τα μέτρα Μητσοτάκη για επαγγελματίες, υπαλλήλους, αγρότες, οικογένειες, επιχειρήσεις. Πήγα στο θέμα αυτό με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη μείωση φόρων, αύξηση εισοδημάτων, για να δούμε. Ναι, υπάρχει ένα πλάνο. Γίνεται η ανάλυση των μέτρων ανακοινωνική ομάδα. Το έχει κάνει το οικονομικό επιτελείο. Θα το δούμε πολύ σύντομα. Ακόμα και για τις συνταξιούχους. Αν και αυτοί, βέβαια, φωνάζουν και έχουν δίκιο. Τέλος ο έμφυα σε Καλάβρητα και Διακοπτό. Σε ποιες άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας μηδενίζονται και ο φόρος των ακινήτων. Αυτό ήταν από τα καλά νέα. Προχωράω στην Πελοπόννησο. 10 αστικά πάρκα δημιουργούνται στη Δυτική Ελλάδα. Πράσινη ασπίδα στο τσιμέντο, στόχος η δημιουργία χώρων με κλιματικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, όντως, για τη δημιουργία αυτών των 10 αστικών πάρκων σε Αχαΐα, Τολοκαρανία και Ηλία. Ακούσαμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 21 εκατομμύρια, 400.000 ευρώ περίπου. Αυτό μπαίνει στην τελική ευθεία των διοικητικών διαδικασιών πριν από την έναρξη της φάσης των διαγωνισμών και στη συνέχεια της υλοποίησης. Σήμερα το θέμα περνά από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στη σύμπραξη συμμετέχουν η Περιφέρεια, οι Δήμοι Πατρέων Γεαλίας, Δυτικής Αχαΐας και Ήλιδας, η Ιερά Μητροπόδια Αιτωλίας και Αρχαία Κανανίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ήταν επαρκώς προστατευμένη, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, μαζί με άλλα κρίσιμα ερωτήματα μετά την πυρκαγιά της Αχαΐα Κλάους. Η φωτιά δεν κατέστρεψε μόνο ένα κομμάτι της ιστορικής Αχαΐα Κλάους, όπως είπαμε, την Δανειλίδα. Άνοιξε και ένα νέο κύκλο ερωτημάτων για την κατάσταση των κτηρίων, την πυροπροστασία τους και κυρίως για το ποιος είχε την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η Ακρόπολη, όπως τη λέγαμε, της Πάτρας ήταν επαρκώς προστατευμένη. Σύλληψεις, διαρρήξεις κατοικιών, πάνε και έρχονται καθημερινά. Αιγιώτης μέλος ομάδας που δρούσε στην Ηλία με κλεμμένο αυτοκίνητο από τον Πειραιά. Καλό παιδί. Τροχαίο, μάχη για τον 31 χρόνων ένα νέο άνθρωπο. Κρίσιμο το 24ωρο που διανύουμε για τη ζωή του καμεραμάν μετά το τροχαίο με τη μηχανή του. Τι θλιβερά είναι όλα αυτά. Τρέχουν για πρόωρη σύνταξη. Μαρούδας, ο οικονομικός αναλυτής, ο Νίκος Μαρούδας, αναλύει τους λόγους στην Πελοπόννησο της φυγής για την εργασία. Από την εργασία, συγγνώμη.
όπου φύγει, φύγει. Κουτούζης διαψεύδει τα περί συγχώνευσης, ο πρίτανης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου απάντησε στις φημολογίες και Καρτέρης πρόσφερε κοινωνικά και αθλητικά. Σε ηλικία 67 ετών επιβίωσε ο Δημήτρης Καρτέρης. Είχε προσφέρει σε πολλά μέτωπα, όντως. Και Παναχαϊκή, μην την ξεχνάμε και την Παναχαϊκή. Ιστορία και κοκκινόμαυρα. Μεγάλη κουβέντα εκεί έχει γίνει για τις γαλάζιες φανέλες της Παναχαϊκής. Και η Πελοπόννησος σήμερα έχει λεπτομέρειες για αυτές τις δύο νέες λοιπόν φανέλες. Πάμε. Για πάμε.

0: Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας, η Αγκρέκα 2026, ολοκληρώθηκε προχθές, έχοντας στο επίκεντρο την αγροτική παραγωγή, την τοπική γαστρονομία και την παράδοση, αλλά και μία σειρά από ζητήματα που αφορούν το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Πρέπει να πω, επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές φορές αυτή τη διοργάνωση, κάθε χρόνο επιχειρεί να φέρει πιο κοντά την παραγωγή, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και την τοπική κοινωνία. Φέτος όμως, πραγματικά θα το συστήσω σε λίγο με τον Δήμαρχο, ήταν ίσως από τις καλύτερες φορές, ίσως η καλύτερη. Κάθε φορά εμπλουτίζεται. Θέλω να δούμε τι μένει μετά το κλείσιμο αυτής της έκθεσης και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του Ερημάνθου. Τι δυνατότητες υπάρχουν για την περιοχή και κυρίως πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα μέλλον που θα μπορεί να κρατήσει τους νέους στον τόπο τους. Αυτή λοιπόν τη διοργάνωση που κάθε χρόνο, όπως σας είπα, επιχειρεί να φέρει πιο κοντά την παραγωγή με την τοπική κοινωνία, την επιχειρηματικότητα με την τοπική κοινωνία, αλλά και την τεχνολογία, όπως είδαμε αυτή τη φορά, με την τοπική κοινωνία, θα δούμε πώς έκλεισε. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Ερημάνθου, ο κύριος Θόδωρος Μπαρής. Τον πήραμε πρωί-πρωί. Τον ευχαριστώ που έχει αποδεχτεί την πρόσκληση, αλλά και την, θα έλεγα, τη δυσκολία τώρα πρωί-πρωί να τον καλούμε. Έτσι δεν είναι? Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Χαρά μας να συνομιλούμε μαζί σας και με εσάς και με τους ακροατές σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Χρόνια τώρα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Μπαρή. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, μια πρώτη ουσιαστική ερώτηση, πέρα από το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε αυτή η 23η Αγκρέκα. Αν σας ζητούσα να ξεχωρίσετε ένα πράγμα που θέλετε να μείνει από τη φετινή διοργάνωση, ποιο θα ήταν?
1: Νομίζω ότι είχαμε την καλύτερη διοργάνωση που έχουμε διοργανώσει ποτέ και η συμμετοχή του κόσμου ήταν αυτή, αυτό που δίνει το στίγμα για την 23η Αγκρέκα 2026. Η συμμετοχή του κόσμου πράγματι ήταν συγκινητική και βέβαια και οι εκθέτες, οι οποίοι πλαισίωσαν την έκθεσή μας στον μεγαλύτερο αριθμό, στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό, δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι παραπάνω βάσει την στους χώρους που διαθέτουμε. Είχαμε 135 εκθέτες και βέβαια χιλιάδες κόσμου που τις 4 ημέρες επισκέφθηκαν την έκθεσή μας. Άρα ήταν πολύ ισχυρό το αποτύπωμα που άφησε όλος αυτός ο κόσμος με τη συμμετοχή του. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την προτίμηση για την έκθεσή μας, που πίσω από αυτό βέβαια που βγαίνει σαν αποτέλεσμα υπάρχει αρκετή δουλειά από ανθρώπους και μου και συνεργάτες, προκειμένου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ξέρετε κάτι, Δήμαρχε, πλέον μια ιστορία 23 χρόνων δεν είναι και λίγη. Έχει καταφέρει αυτή η διοργάνωση να γίνει κάτι περισσότερο από μια έκθεση, έτσι δεν είναι? Μπορεί πραγματικά να βοηθήσει ένα παραγωγό να βρει αγορά, να βρει συνεργασίες ή νέες δυνατότητες. Ο πρωτογενής τομέας, επειδή μιλήσατε στα εγγένεια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική ύπαιθρος, έχει τις δυσκολίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπετε σήμερα στον Ερήμανθο, ποιο είναι?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, και από εκεί ξεκινούν τα πάντα όσον αφορά τις όποιες προβληματικές καταστάσεις υπάρχουν, έχει να κάνει με το δημογραφικό και την ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών πια. Υπάρχουν περιοχές, ειδικά τα ορεινά χωριά, που η απομείωση του πληθυσμού είναι πολύ έντονη, που φτάνουμε στα όρια της ερημοποίησης. Ο κόσμος, οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούνται στην περιοχή μας είναι κατά βάση, στο σύνολό τους μάλλον, αγρότες, φτηνοτρόφοι και γεωργοί, και θεωρούμε ότι δεν είναι βέβαια μόνο πρόβλημα του Ερημάνθου, είναι όλων των ερημών περιοχών και της περιφέρειας γενικότερα, και βέβαια η όποια αντιμετώπιση του χρειάζεται ένα συστημικό τρόπο, ολιστικό, έτσι ώστε να πιάνει πολλές παραμέτρους της δραστηριότητας των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές. Εμείς ως Δήμος έχουμε επιλέξει από την αρχή στο κομμάτι που μας αναλογεί, δηλαδή στις αρμοδιότητες που έχουμε, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να υποστηρίξουμε την παραμονή των ανθρώπων στον τόπο τους. Μέσα σε αυτό εντάσσεται και η δράση αυτή, η έκθεση εξωστρέφειας που διοργανώνουμε, προκειμένου και τους αγρότες μας να μπορέσουμε να φέρουμε κοντά μας, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα νέα εργαλεία, για τις νέες γνώσεις που προκύπτουν από την επιστημονική κοινότητα, έτσι να συνδράμουμε όσο γίνεται στο μέρος που μας αναλογεί να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους της υπαίθρου.
0: Ξέρετε, είδατε, στην πράξη σημαίνει πάρα πολλά και το τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πει μένω στον ερήμανθο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Μπορεί σήμερα ένας νέος άνθρωπος να ζήσει αξιοπρεπώς από την αγροτική παραγωγή εκεί στην περιοχή σας, ή πλέον χρειάζεται να συνδυάσει την παραγωγή με άλλες δραστηριότητες? Και ανοίγω την επιχειρηματικότητα κυρίως, γενικότερα. Γιατί και στον ερήμανθο υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην παραγωγή, αλλά προχωρούν και σε άλλα κομμάτια, έτσι δεν είναι, σε άλλα μοτίβα.
1: Η ενασχόληση με τη γη και με την ικτυνοτροφία έχει πολλούς απρόβλεπτους παράγοντες. Έχει τις καιρικές συνθήκες, έχει τις ζωονόσους, έχει πράγματα τα οποία δεν μπορούν από την αρχή να προβλεφθούν. Βεβαίως υπάρχουν μέτρα τα οποία πάντα μπορούμε να λαμβάνουμε, αλλά δεν εξασφαλίζει κανείς ότι ο άνθρωπος, ο αγρότης κάθε χρονιά θα έχει συγκεκριμένη παραγωγή. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν υποστηρικτικές δομές προκειμένου να στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους όταν μετά από μια φυσική καταστροφή κυρίως μπορεί να χάσει το βιός μιας χρονιάς, αλλά και πολλές φορές και ολόκληρη ζωή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο λοιπόν μετά από πυρκαγιές, από πλημμύρες, από σεισμούς, ευτυχώς δεν έχουμε τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται στήριξη άμεση. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Και είναι ένας από τους λόγους τους οποίους οθεί τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή τους. Νομίζω ότι υπάρχουν στην αγροτική τέχνη, φαίνεται τώρα και ο Ρουσό είναι η ανώτερη των τεχνών. Υπάρχουν δυνατότητες πια. Νομίζω ότι ένας νέος αγρότης, ο οποίος στηριχθεί στοιχειοδός από την πολιτεία και από όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά, μπορεί όντως να επιχειρήσει στον τόπο του και να έχει και ωφέλη που κάποτε ήταν πολύ πιο δύσκολα. Αυτό λέμε και με τη μέσο της εκθεσής μας, θέλουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες μας και να κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά τους, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως αντιλαμβάνεστε, η αγροτική ενασχόληση, και να είναι πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να αποτελέσει ένα κίνητρο για να παραμείνει κάποιος νέος στον τόπο του.
0: Να σας κάνω
1: όπως είπα και στην αρχή, αυτό είναι συστημικό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τις δυνατότητες που δίνει η ενασχόληση με την αγροτική, με τα αγροτικά. Χρειάζονται και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν όπου υπάρχουν εκεί, να επανέλθουν κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες πια δεν είναι εύκολες. Δηλαδή, μιλάω για τα σχολεία, μιλάω για τα κέντρα υγείας, μιλάω γενικότερα για τις κοινωνικές υπηρεσίες που πρέπει να στηρίζουν, όπως στηρίζεται και ένα αστικό κέντρο, αλλά και από απομακρυσμένες μας περιοχές.
0: Ναι. Και εδώ θα σας κάνω μία ωραία στροφή, γιατί υπήρχε και το είδα και πάλι, μάλιστα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μία σχετική θεματική στα Agreha Talks. Στην έκθεση συζητήθηκε και η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Πόσο κοντά είναι όλα αυτά στην πραγματικότητα ενός μικρού παραγωγού εκεί στην περιοχή του ερημάνθου? Δηλαδή, μπορεί η τεχνολογία να γίνει εργαλείο που θα κάνει ένα νέο άνθρωπο να δει διαφορετικά την αγροτική παραγωγή? Γνωρίζουν οι άνθρωποι εκεί που ασχολούνται και με την αγροτική παραγωγή ότι έχουν πάρα πολλά εργαλεία στα χέρια τους, αν θελήσουν?
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και ρωτούν και συμμετάσχουν σε τέτοιες δράσεις. Βεβαίως δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσαμε, υπό την έννοια ότι κάτι, η τεχνική νοημοσύνη είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι δυναμικό, και ήταν μια πρώτη προσπάθεια να φέρουμε σε κοντά τους ανθρώπους της παραγωγής με τους επιστήμονες για να δούμε τις δυνατότητες αξιοποίησης και αυτές τις δυνατότητες.
0: Δήμαρχε, υπάρχει κάτι που θεωρείτε εκεί στο Δήμο σας, ο ερήμανθος δηλαδή, ότι έχει και δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσε, είτε στον αγροτικό τομέα, είτε στον τουρισμό, είτε στον πολιτισμό? Έχετε έναν όμορφο τόπο. Ξέρετε, οι ορεινοί δήμοι όντως αντιμετωπίζουν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχω συζητήσει και με τον Θανάστο Παπαδόπουλο στα ορεινά, εκεί στα Καλάβρητα, αντιμετωπίζετε συχνά το πρόβλημα, όπως μας είπατε και εσείς, της πληθυσμιακής συρρήκνωσης και της απομάκρυνσης των νέων. Βλέπετε αυτή την τάση στον ερήμανθο? Τι μπορεί να κάνει ένας δήμος όταν τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης δεν βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια του?
1: Αυτό είναι πολύ κρίσιμο που ρωτάτε και πολύ σημαντικό, και αυτό είναι κάτι που το ζητάμε εμείς οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα του πρώτου βαθμού. γιατί είμαστε οι πρώτοι, όχι λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών προσωπικών χαρακτηριστικών, αλλά ότι είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη, ο θεσμός που θα δει γρήγορα τη φυσική καταστροφή άμεσα, που το πρόβλημα θα έρθει και απευθείας στο Δήμο, και επομένως ζητάμε περισσότερη τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι θέμα δημοκρατίας. Για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπα, ότι έχει άμεση σχέση με τον πολίτη. Δηλαδή είναι ο θεσμός εκείνος, ο οργανισμός εκείνος, ο οποίος μπορεί να αντιδράσει άμεσα, όπως σας προείπα, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη ανάγκη ο άνθρωπος της παραγωγής. Να μην περιμένει δηλαδή από το κεντρικό κράτος πότε θα έρθουν τα κλιμάκια, πότε θα δεήσει να υπάρχουν δυνατότητα μετακίνησης, ενώ στο Δήμο τα πράγματα είναι όλα δίπλα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι απαντώντας στο ερώτημά σας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να τονωθεί, να ενισχυθεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εδώ πράγματι υπάρχουν πολλά περιθώρια και αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχω την αίσθηση ότι το κράτος γίνεται περισσότερο συγκεντρωτικό, άρα πιο μακριά από τον πολίτη, άρα μικρότερη και όχι άμεση λογοδοσία, μικρότερο και όχι άμεσο έλεγχο από τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι αποδέχτες των όποιων πολιτικών μας.
0: Δεν μπορώ να μην το δεχτώ, γιατί όλοι μας όσοι σας ακούμε πιστεύουμε το ίδιο. Πραγματικά είναι πιο συγκεντρωτικό το κράτος και δεν έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, εύκολες δυνατότητες ο πολίτης, ο παραγωγός στην παρούσα φάση έτσι να δράσει. Κάτι τελευταίο. Δήμαρχε, η Εγκρέχα τελείωσε. Αλλά προφανώς η συζήτηση για το μέλλον της Υπαίθρου συνεχίζεται. Αν σας ζητούσα να βάλετε ένα στόχο για τον Ερήμαρθο μέχρι την επόμενη Εγκρέχα, ένα στόχο που θα θέλατε πραγματικά να γίνει πράξη, ποιος θα ήταν?
1: Πολύ απλά, ακόμα και μια οικογένεια παραπάνω να μείνει στον τόπο μας, μια νέα οικογένεια, αυτό θα θεωρηθεί επιτυχία. Και θεωρούμε ότι μέσω και της Εγκρέχα μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτός είναι ο στόχος μας, να δώσουμε ζωή στον τόπο μας και από εκεί και πέρα όλα είναι δυνατά.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν είναι η ταυτότητα του δικού σας τόπου και αυτή η ταυτότητα, όπως ήδη έχουμε καταλάβει, μετατρέπεται και σε εισόδημα και σε θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους του Ερημάνθου όταν πραγματικά δοθούν τα εργαλεία, τα κατάλληλα εργαλεία και έτσι όπως πρέπει. Κύριε Μπαρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνέντευξη. Και εσείς, και εσείς. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία βρέθηκαν και φέτος στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη, με την ΠΟΕΔΗ να θέτει στο επίκεντρο τις ελλείψεις προσωπικού, τις αμοιβές, τις συνθήκες εργασίας και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Την ίδια ώρα όμως, η Ομοσπονδία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον της νοσηλευτικής στελέχωσης του ΕΣΥ, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, εκατοντάδες θέσεις στις πανεπιστημιακές σχολές νοσηλευτικής παρέμειναν φέτος κενές. Τι σημαίνει αυτό για τα δημόσια νοσοκομεία, πόσο πιεσμένη είναι σήμερα η κατάσταση και στα δικά μας νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας και τι περιμένουν οι εργαζόμενοι από την κυβέρνηση μετά τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μαζί μας τηλεφωνικά και τον ευχαριστώ είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ο κύριος Μιχάλης Στελάτος. Πρόεδρε, καλημέρα και σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κυρία Αναργύρου, καλημέρα στο κράτος μας.
0: Νομίζω το έθεσα καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την κινητοποίηση. Το βασικό μήνυμα που θελήσατε εσείς οι εργαζόμενοι των δημόσιων νοσοκομείων να στείλετε προς την κυβέρνηση. Είχατε κάποια προσδοκία από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Την Παρασκευή το πρωί, παραμονή της μεγάλης κινητοποίησης που ήταν το Σύνολο των Εργαζομένων, είχε η Ομοσπονδία μας, όπου συμμετείχαμε και εμείς εκπρόσωποι των εργαζομένων από το Σωματείο Ιπποκράτης του Άγιο Ανδρέα. Δυστυχώς οι προσδοκίες δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλες. Περιμέναμε όμως ότι κάποια στήριξη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τους υγειονομικούς θα υπάρξει λευκός καπνός. Αλλά δυστυχώς, όπως το είδατε και εσείς, στις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Πρωθυπουργού δεν ακούσαμε ούτε μία λέξη στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε ένα σύστημα που δεν θέλουμε να μηδενίσουμε, αλλά ούτε και να ωραιοποιήσουμε. Και θα το εξηγήσω με δύο κουβέντες. Πολλές φορές βλέπετε και τον Υπουργό Υγείας και οι πολίτες της χώρας μας ότι γίνονται κάποια εγκαίνια σε τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε ενεργειακές αναβαθμίσεις, σε εξοπλισμό. Πράγματι αυτά δεν μπορούμε να τα αναιρέσουμε και είναι από το ταμείο, να το τονίσουμε αυτά, από το ταμείο ανάκαμψης τα χρήματα, η χρηματοδότηση. Όμως δεν μπορούμε να μην τονίσουμε ότι είμαστε όλο ένα και λιγότεροι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών, από τον Οκτώβριο του 2021 στην κορύφωση της πανδημίας, μέχρι τώρα είμαστε 6.781 υγειονομικοί λιγότεροι στα δημόσια νοσοκομεία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι επίσημα στοιχεία που δεν αμφισβητούνται, δεν επιδέχονται αμφισβήτηση από κανέναν. Είναι επίσημα στοιχεία του κράτους. Όμως δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Αυτή την έλλειψη προσωπικού την βιώνουν οι ασθενείς, τη βιώνουν οι συνοδοί πάνω απ' όλα και δευτερευόντως μπορώ να πω οι υγειονομικοί. Αντιλαμβάνονται οι ασθενείς όταν βλέπουν μία και δύο νοσηλεύτριες για 40 ασθενείς στην οποιαδήποτε κλινική και στο νοσοκομείο μας αυτό συμβαίνει, ναι, αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας όταν βλέπουν αυτό, όταν βλέπουν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Αυτά που συμβαίνουν με τα ράτζα δεν επιδέχονται αμφισβήτηση από τους ίδιους τους ασθενείς, δηλαδή που το βιώνουν συνέχεια στο πεσί τους. Και κατ' επέκταση όμως το βιώνουν και οι υγειονομικοί. Και όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, αυτό το αντιλαμβάνεται και η κοινωνία και οι νέοι της χώρας μας δεν θέλουν να εργαστούν, δεν θέλουν να σπουδάσουν παραϊατρικά επαγγέλματα.
0: Αυτή ήταν μια βόμβα έτσι με την νοσηλευτική. Ήταν μεγάλη βόμβα.
1: Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια βόμβα. Όμως εμείς το είχαμε τονίσει, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που από τις 9 πανεπιστημιακές σχολές που πρόσφεραν της νοσηλευτικής, που πρόσφεραν 1.554 θέσεις, καλύφθηκαν 527 θέσεις έμειναν κενές. Αυτό είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που συμβαίνει. Και γιατί δεν είναι ελκυστικό το επάγγελμα, γιατί οι νέοι της χώρας μας δεν θέλουν να γίνουν νοσηλευτές? Γιατί αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν, έχουν πληροφόρηση ότι οι συνθήκες εργασίας πάνω απ' όλα είναι τραγικές.
0: Δηλαδή γυρίζουν, πρόεδρε, την πλάτη σε ένα επάγγελμα που θεωρητικά έχει μεγάλη ζήτηση. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ, έτσι, είναι μείζονος σημασίας. Γιατί πιστεύετε ότι οι νέοι δηλαδή γυρίζουν την πλάτη σε ένα επάγγελμα που θεωρητικά έχει μεγάλη ζήτηση, επαναλαμβάνω. Γιατί οι συνθήκες είναι άσχημες, είναι αποτρεπτικές, τα χρήματα ή δεν έχουν κάποιο κίνητρο.
1: Αυτοί οι τρεις λόγοι ακριβώς, κυρία Αναργύρου, που προείπατε, είναι οι βασικοί. Είναι οι τραγικές συνθήκες εργασίας. Δευτερευόντως είναι οι πολύ χαμηλοί μισθοί και γενικότερα δεν υπάρχουν κίνητρα. Και για να φανταστείτε, η νοσηλευτική και τα παραϊατρικά επαγγέλματα είναι επαγγέλματα που έχουν καλύτερη και πιο γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Όμως γυρίζουν την πλάτη, γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι τραγικές, δεν μπορούν να έχουν μια οικογενειακή ζωή που να είναι... Να μην εξαρτάται από την εργασία με τα εξαρτητικά ωράρια. Ναι. Δεν μπορούν και οι εμείς εργαζόμενοι, νοσηλευτικό προσωπικό σε πάρα πολλά τμήματα δεν μπορούσε να πάρει 2 εβδομάδες καλοκαιρινή άδεια. Όταν εργάζεσαι αντί για 2 ρεπό ανάπαυση την εβδομάδα με 1 ρεπό, δεν έχουν οφειλόμενες άδειες από το 2023 και είμαστε στα μέσα του 2026. Mm. Αυτές οι συνθήκες, όταν έρχεσαι για εργασία και συμβαίνουν αυτό στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, λες και είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση και δεν γνωρίζεις πώς θα τελειώσει η βάρδια σου, μην τυχόν γίνει λάθος, μην τυχόν γίνει λάθος σε κλινικές που έχεις υπό την εποπτεία σου 1 και 2 νοσηλευτές για 40 ασθενείς. Άρα καταλαβαίνετε, ο ένας παράγοντας είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι ο τραγικός, η χαμηλή μισθή. Όπως γνωρίζετε, 13ος, 14ος μισθός δεν υπάρχει στο δημόσιο, ενώ στο ιδιωτικό τομέα υπάρχει. Ένας νεοπροσλαμβανόμενος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα λάβει και καθαρά 860 ευρώ.
0: 860
1: ευρώ.
0: Οικονομικά μη ελκυστικός ο μισθός.
1: Έτσι ακριβώς. Ένας υγειονομικός βοηθητικό προσωπικό, βοηθό στο ΛΑΜΟ, τραυματία φορέας, θα λάβει 708 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι μισθοί είναι εξευτελιστικοί και δεν μπορούν να είναι ελκυστικοί αυτοί, έτσι ώστε να έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για επαγγελματική αποκατάσταση. Και να τονίσουμε ότι και από αυτές τις θέσεις της νοσηλευτικής που έμειναν κενές, θα μείνει και τουλάχιστον ένα 10-20% ακόμη, γιατί οι περισσότεροι νέοι που πήγαν σε αυτές τις θέσεις νοσηλευτικής δεν ήταν και η πρώτη τους επιλογή, και μετά το πρώτο έτος, αφού εγγραφούν, θα ξαναδώσουν εξετάσεις και θα πάνε σε μια άλλη σχολή της αρέσκειάς τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κενά θα είναι πάρα πολύ μεγάλα και στα επόμενα χρόνια δυστυχώς δεν θα υπάρχει και νοσηλευτικό προσωπικό διαθέσιμο για να εργαστεί στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Άρα, Πρόεδρε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο να προσλάβουμε νοσηλευτές εδώ στη χώρα, στα νοσοκομεία, είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι νέοι να θέλουν να γίνουν νοσηλευτές. Όπως μας το είπατε και εσείς.
1: Γιατί όταν ένας νέος... Και το ιατρικό προσωπικό. Μην ξεχνούμε και το ιατρικό προσωπικό, γιατί δεν αποδέχεται προκηρύξεις και παραμένουν άγωνοι διαγωνισμοί για τα κέντρα υγείας, για τα νοσοκομεία. Γιατί είναι εξευτελιστική. Ένας επιμελητής βίδα για να διοριστεί, για να μιλάμε μόνο για το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι 1313 ευρώ ο πρώτος μισθός. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ελκυστικό ούτε και για τους γιατρούς, και γι' αυτό έχουμε και αυτή την
0: διαχώρηση
1: γιατρών προς το εξωτερικό.
0: Ξέρετε κάτι, θυμήθηκα για τα τελευταία 4 χρόνια και το ξέρετε γιατί μιλούσαμε, βρισκόμουν στην Ηλία, πόσες φορές ήταν άγωνοι, είχαν βγει άγωνοι οι διαγωνισμοί στο νοσοκομείο του Πύργου και ότι κανένας γιατρός δεν ήθελε να πάει, δεν υπήρχαν κίνητρα. Και αυτό, επειδή το συζητούσα με τον συνάδελφό σας εκεί, τον Γιάννη Γεωργίου, τον πρόεδρο δηλαδή εκεί των εργαζομένων, είχαν κάνει οι άνθρωποι αλλεπάλληλους αγώνες για να μπορέσουν τουλάχιστον το νοσοκομείο να το στελεχώσουν, αλλά όσες φορές και να γινόταν κάποια τέτοια προσπάθεια, αρνιόντουσαν ήδη γιατροί, δηλαδή για ποιο λόγο να κατέβουν όταν βλέπανε ότι αυτό το στάτους δεν επικρατούσε μόνο με το νοσηλευτή. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και οικονομικά μη ελκυστικό όντως και για τους γιατρούς, γιατί ένας νέος γιατρός δεν επιλέγει τον να πάει, ας πούμε, σε μια άγωνη τέτοια κατάσταση και να εργαστεί στο ΕΣΥ. Πηγαίνει έτσι, κάπου ακριβώς. Αλλού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Ή στην ιδιωτικό τομείο ή στο εξωτερικό, γιατί βλέπουμε χιλιάδες γιατρούς από την Ελλάδα να έχουν κατακρίσει την Ευρώπη και όχι μόνο. Γιατί όπως σας προείπα και οι μισθοί, ναι, ναι, ναι, αλλά και οι εξελιτικές εφημερίες τους, τραγικές και συνθήκες εργασίας και για αυτούς.
0: Σε αυτό το σημείο.
1: Είναι ελκυστικό πλέον και το επάγγελμα για τα δημόσια νοσοκομεία του γιατρού.
0: Σε αυτό το σημείο, εγώ δεν πρέπει να ξεχάσω ότι πρέπει να βάλω και τον αντίλογο. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά και ο κύριος Γεωργιάδης πολλές φορές λέει ότι έχουν γίνει προσλήψεις και ότι το ΕΣΥ ενισχύεται. Εσείς που βρίσκεστε καθημερινά μέσα στο νοσοκομείο, στο Άγιος Ανδρέας συγκεκριμένα, αλλά μιλάτε και με τους άλλους συναδέλφους σας. Βλέπετε αυτή την ενίσχυση στην πράξη? Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ
1: κυρία
0: σημαντική.
1: Αναργύρου, αυτοί οι 6.781 υγειονομικοί λιγότεροι από την κορύφωση της πανδημίας από τον Οκτώβριο του 2021 και είμαστε στο 26 εδώ και 5,5 χρόνια, που είμαστε 6.700, δεν είναι ένας και δύο λιγότεροι. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει αυτό το επικοινωνιακό ότι είναι στην καλύτερη του φάση το ΕΣΥ. Δυστυχώς δεν είναι στην καλύτερη του φάση, γιατί και αυτοί οι δείχτες, που με την ασυλλεκτική που προείπαμε, που δεν είναι ελκυστικό το επάγγελμα για τους νέους ανθρώπους, είναι ένας 38ος δείχτης που για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά μένουν καινές θέσεις. Είναι αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία όταν είναι οι ασθενείς και δεν έχουν νοσηλευτικό προσωπικό. Όταν υπάρχουν οι συνθήκες εργασίας, τη μία επιγόντων περιστατικών με τα ράτζα.
0: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και τα επόμενα χρόνια, κύριε Στελάτο, δεν επιλέγουν δηλαδή αρκετοί νέοι την νοσηλευτική, τι θα συμβεί στα δημόσια νοσοκομεία? Ποιο είναι το σενάριο που σας ανησυχεί περισσότερο? Όντως σας βλέπω πολύ ανήσυχο και είναι πραγματικά σκληρό να βλέπεις. Θέλω να ζωγραφίσουμε λίγο αυτή την εικόνα, δηλαδή να τη δούμε λίγο αυτή την εικόνα. Ποιο είναι αυτό το σενάριο, το δύσκολο σενάριο που σας ανησυχεί εσάς, επειδή τόσα χρόνια καλείστε και μέσα από το κομμάτι το συνδικαλιστικό να βλέπετε τι συμβαίνει, πραγματική εικόνα δηλαδή στα νοσοκομεία?
1: Κοιτάξτε, κυρία Αναργύρου, δεν είναι μόνο για τους υγειονομικούς. Είπα πρωτεύων είναι για τους ασθενείς.
0: Ναι, να μιλήσω για όλους.
1: Δυστυχώς, για τους ασθενείς είναι πάνω απ' όλα. Εμείς όταν λέμε ότι δώστε κίνητρα στο νοσηλευτικό προσωπικό, δώστε κίνητρα στο ιατρικό, στους υγειονομικούς γενικότερα, είναι για να αναπτυχθεί και για να είναι δυνατό το εθνικό σύστημα υγείας. Όλα τα συστήματα υγείας είναι ανθεκτικά και δυνατά όταν είναι στελεχωμένα με ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι η προμετωπίδα της ανθεκτικότητας των συστημάτων και δευτερευόντως είναι οι δομές και ο εξοπλισμός. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Αν δεν έχει ανθρώπους υγειονομικούς να το στηρίξουν, δυστυχώς δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Και για να σας πούμε και κάτι. Γιατί είναι κάποιοι δείκτες που και στην επικοινωνία αλλά και στους ασθενείς αυτά δεν τα γνωρίζουν. Εμείς η χώρα μας είμαστε πρώτοι σε ενδοσοκομιακές λοιμώξεις. Όταν λέμε ενδοσοκομιακές λοιμώξεις, ένας σημαντικότατος παράγοντας δεν είναι μόνο αυτός, γιατί είναι πολύ παρακοντικό το ζήτημα, είναι και η έλλειψη προσωπικού. Είναι αυτά που συμβαίνουν στις κλινικές, είναι αυτά που συμβαίνουν σε τμήματα επικοινωνίων περιστατικών. Εμάς οι ενδοσοκομιακές λοιμώξεις είναι στο 12,8%. Δηλαδή, ένας στους 8 ασθενείς θα έχει ενδοσοκομιακή λοιμώξη. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6,8. Αυτό το ποσοστό. Άρα καταλαβαίνετε, αυτός είναι ένας δείχτης που ο πολίτης δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα μας έχουμε περίπου 3.000 θανάτους ετησίως από νοσοκομιακές λοιμώξεις. Και στις άλλες χώρες συμβαίνει, αλλά συμβαίνει περίπου στο 50%.
0: Πολύ ανησυχητική ένδειξη.
1: Και αυτός ότι δεν είναι ανθεκτικό το εθνικό σύστημα υγείας.
0: Άρα τελικά η έλλειψη προσωπικού δεν είναι μόνο εργασιακό ζήτημα των υγειονομικών, αλλά αφορά άμεσα και τον ασθενή. Και αυτό αποτυπώνεται στην καθημερινή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Έτσι.
1: Η καθημερινή λειτουργία, όταν ένας νοσηλευτής, ένας υγειονομικός, ένας θερμοδιαφορέας, ένας γιατρός, οι συνθήκες εργασίας είναι αξιοπρεπείς, άλλο τόσο θα είναι αξιοπρεπείς και ποιοτική η φροντίδα, η νοσηλευτική φροντίδα, η ιατρική φροντίδα προς τον ασθενή. Γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο εμείς του αποκλειστικού νοσοκόμου? Είναι πρωτάκουστο στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει το σύστημα του αποκλειστικού νοσοκόμου που πληρώνει ο συνοδός, ο ασθενής αποκλειστικό νοσοκόμο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό στις κλινικές. Δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία. και πληρώνει, αναγκάζεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και από την τσέπη ο ασθενής, να βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι.
1: Να πούμε και δύο χαρακτηριστικά που έχουν γίνει με τα βραχιολάκια στο τμήμα υγόντων περιστατικών για να μειωθεί η αναμονή. Που αυτό δεν έχει προσφέρει τα μέγιστα. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι να έχει μειωθεί η αναμονή για να εξυπηρετηθεί σε τμήμα υγόντων περιστατικών από τις 8 ώρες και να έχει πάει στις 7. Που και αυτό δεν έχει πετύχει. Αυτό πετυχαίνει όταν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αναπτυγμένη και δεν εισραίουν όλοι οι ασθενείς στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία. Και όταν υπάρχει ανάπτυξη των περιφερειακών νοσοκομείων. Εδώ τι συμβαίνει και έχουμε αυτές τις τραγικές καταστάσεις και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου και στον Άγιο Ανδρέα σε κάθε εφημερία και έχουμε αυτή την τραγική κατάσταση με υγόντων περιστατικών. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι τα περιφερειακά νοσοκομεία των όμορων νομών, του νομού Ηλίας και του νομού Ετωλοκρανανίας, έρχονται πάρα πολλοί κόσμος λόγω ότι δεν είναι αναπτυγμένα. Με προσωπικό, με γιατρούς, και με το ΕΚΑΒ αλλά και ιδιωτικά, έρχονται στα δύο μεγάλα νοσοκομεία και έχουμε αυτόν τον όγκο ασθενών που δεν μπορεί να ανταπεξέλθουν ο Άγιος Ανδρέας και το Ρίο. Το άλλο που έγινε με τον κύριο Γεωργιάδη τα τελευταία χρόνια είναι τα απογευματινά χειρουργία με τις θεράστιες, τα χειρουργία με τις θεράστιες λίστες. Ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τελείωσε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελείωσαν. Άρα και οι λίστες αυτές θα αυξηθούν ως ονούπου. Και δεν ήταν ο στόχος, δεν επιτεύχθηκε. Αντί να γίνουν τα 60.000 χειρουργείο που ήταν ο στόχος, τα 50.000, έγιναν οι 26.000 χειρουργικές επεμβάσεις. Και εμείς οι εργαζόμενοι τι λέμε. Το 40% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού και αναισθησιολόγων. Ανοίχτε αυτές τις αίθουσες και στο νοσοκομείο μας έχουμε κλειστή χειρουργική αίθουσα διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε αναισθησιολόγους και δεν έχουμε προσωπικό. Ανοίχτε τις χειρουργικές αίθουσες να είναι δωρεάν και θα γίνουν πολλαπλάσια χειρουργία και χωρίς να βάζει ο ασθενής το χέρι του στην τσέπη. Δυστυχώς, αν δεν υπάρχουν δομικές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα πράγματα μέρα με τη μέρα θα είναι πιο δύσκολα. Και όσο θέλουμε να τα φιλοτεχνήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κάθε Υπουργός Υγείας, όχι μόνο ο κ. Γεωργιάδης, ότι είναι όλα ωραία, δυστυχώς δεν είναι ωραία και το λένε και οι ασθενείς, αλλά το λέμε και εμείς οι
0: ευρωβουλευτές. Ναι, και η απάντηση στο σενάριο που σας ανησυχεί.
1: Σε διάφορα που αναφέρα.
0: Μου δώσατε για την απάντηση που σας ανησυχεί. Ξέρετε, πολλές εκπομπές θα κάνουμε, εννοείται, γιατί αυτό δεν τελειώνει ποτέ και κυρίως τα δημόσια νοσοκομεία. Ευχαριστώ πολύ ακόμα μια φορά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και τους επόμενους μήνες.
1: Μακάρι να υπάρξουν οι μέρες που θα δούμε αλλαγές που θα είναι προς θετική κατεύθυνση
0: και κλείνουμε μαζί.
1: Είναι αυτό θετικό. Όπως δεν θέλουμε να μηδενίσουμε κάποια ζητήματα που γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Και βέβαια κάπου εδώ κλείνω και εγώ. Έρχεται η Νίκη Παπαδούλα αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήμασταν μαζί. Αύριο πάλι Δήμητρα Ναργύρου και με την Ειρήνη και την Κατερίνα και την Κωνσταντίνα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης και των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα, με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε μέσους το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου, μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner, τουλάχιστον 2 νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδικής και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφερε ο καιρό σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. You miss me? I miss all of y'all. Why y'all girls standing together like that?

258 σελίδες περιλαμβάνει το κόμμα της ακροδεξιάς που ήρθε στην εκπομπή. 258 σελίδες περιλαμβάνει το κόμμα της ακροδεξιάς που ήρθε

και άλλα ζητήματα στην Γερμανία. Τώρα για συνεργασίες και λοιπά είναι πολύ νωρίς και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι περισσότερο. Πάντως σε αυτό το μανιφέστο του κόμματος είναι η μεταναστευτική πολιτική και η αναθεώρησή της. Και αυτό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων είναι η άμεση απέλαση των παράτυπων μεταναστών, η επέκταση των μαζικών κέντρων κράτησης και η επιστροφή της μη γερμανικής καταγωγής πολιτών στη χώρα καταγωγής τους. Αυτό που λέει αυτό το κόμμα το ακροδεξιό είναι ότι έχει εξαντλήσει την ικανότητά της η περιοχή να δέχεται πρόσφυγες και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Και ξεκίνησε με αυτό, με το μανιφέστο του κόμματος αυτού, του ακροδεξιού, που προβλέπει επίσης διαφορετικές τάξεις για τα παιδιά των προσφύγων και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Καλή σας ημέρα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στην Earth Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Επέλεξα να ξεκινήσω σήμερα, πριν πω την καλημέρα μου σε εσάς, με αυτό ακριβώς, με την αναφορά στο μανιφέστο αυτού του ακροδεξιού κόμματος, αυτό που επικαλούνται οι ίδιοι ως πατριωτική πολιτιστική πολιτική, ο Θεός να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι τα θέματα και τα ζητήματα που έρχονται στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Γερμανία. Δύσκολη η κατάσταση στη Γερμανία. Λοιπόν, για να δούμε τα υπόλοιπα. 92,5-93,9 συχνότητα. Ερτέκο.gr επιλέγοντας Earth Patras, μην ξεχνιέστε. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Σήμερα είναι 8 του μήνα Σεπτεμβρίου. Είναι μεγάλη χριστιανική γιορτή. Είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου. Τιμάται κάθε χρόνο στις 8 του Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά είναι η γέννηση της Παναγίας από τους γονείς της Ιωακήμ και Άννα. Διασώθηκε το γεγονός από το απόκριφο πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου και αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες θεομητορικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Γι' αυτό, αν ακούσετε σήμερα τις καμπάνες στις εκκλησίες που είναι κοντά σας, να καταλάβετε γιατί και πώς. Πολλοί γιορτάζουν σήμερα, πολλοί και πολλές. Δέσποινα, Καλαμιώτισσα, Καλαμία, Μαρία, Μαριάτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. Είναι γιορτές και ονόματα που τα ακούτε και 2 και 3 φορές μες στον χρόνο, έτσι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αλφαβητισμού, του αναλφαβητισμού. Είναι Παγκόσμια ημέρα κυστικής σύνωσης και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Α, δεν το ήξερα αυτό. Οπότε νομίζω μου ταιριάζει. Προχωρώ στα γεγονότα, ανά την ιστορία που καλό είναι να τα θυμόμαστε, πολλά από αυτά μας δείχνουν και μας διδάσκουν ή μας δίνουν τη γνώση για να αναλύουμε και να εξηγούμε τα γεγονότα του σήμερα. Η ναυμαχία των Σπετσών έγινε το 1822 σαν σήμερα. 72 τα πλοία του ελληνικού στόλου, αρχηγός ο Ανδρέας Μιαούλης νίκησε τον Καράλη και έτσι λοιπόν δεν εφοδιάστηκαν οι Τούρκοι του ναυπλίου. 1919 εισέβαλαν Αμερικανοί πεζοναύτες στην Ονδούρα. Ο στόχος τους ήταν τότε να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών της μπανάνας. Δεν απέχουμε και πολύ. Μπορεί να μην είναι μπανάνες, αλλά είναι κάτι άλλο. 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα της και επίσημα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Οι Έλληνες που πληροφορούνται την είδηση πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που ήταν αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Έτσι, για να τα θυμόμαστε και αυτά. 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σαν σήμερα, στηρίχθηκε στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος μετά την παρότρηση του Αντώνη Σαμαρά διαχώρισε τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έγινε το 1993. Αν έρθω λίγο και στο σήμερα, είδατε πώς μας βοηθάει η ιστορία να εξηγούμε ή να ερμηνεύουμε. Τώρα, το πώς το ερμηνεύει καθένας είναι από ποια γωνιά το βλέπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε το 1993 στις 8 του Σεπτεμβρίου. Η πρώτη διαδραστική συναυλία δόθηκε από τον David Bowie το 2003 μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο και μάλιστα πολλοί είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του. 2005 στην Ελλάδα, συνάντηση του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος Πρόεδρος τότε, το 5, χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του. Μίλησε για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά ευχαρίστησε και για τη στάση της Αθήνας στις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτό έγινε το 2005. Ήταν ο Κώστας Καραμανλής τότε στην Πρωθυπουργία. Είδες λοιπόν πώς τα φέρνει αυτή η ζωή. Έχετε το νου σας και σήμερα έχουμε ενταχθεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εμείς είμαστε στο κίτρινο, δηλαδή στον υψηλό κίνδυνο, από ό,τι βλέπω εδώ, στην υψηλή κατηγορία. Όλη η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου. Στα ανατολικά τώρα της χώρας, κυρίως Αττική, Εύβοια, νησιά και Κρήτη, έχουμε και πορτοκαλί. Άρα, με προσοχή. Αυτό που θέλω τώρα να πω, μιας και το ένα θέμα μου φέρνει το άλλο στο μυαλό. Εκεί

γόνιτσα που είχε πιάσει φωτιά τόσες μέρες. Γιατί δεν ακούσαμε κάτι, βρε παιδιά? 8 μέρες και εκεί πάνω. Τώρα το μάθαμε, τελευταία. Α, οι κακόγλωσσες λένε ότι το απέκρυψαν γιατί ήταν και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήταν και οι εξαγγελίες. Αλλά αυτές είναι οι κακόγλωσσες. Δεν τις ακούμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πολλοί από εσάς θα κουνηθήκατε. Όλοι κουνιόμαστε το πρωί που ξυπνάμε, σηκωνόμαστε, κουνιόμαστε, αλλά δεν εννοώ αυτό. Καταλάβατε τι εννοώ, τη σεισμική δόνηση εννοώ. 3,7 έδωσε το γεωδυναμικό, 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, και μάλλον βάθος, και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρίου. Εδώ, κοντά σε εμάς. Το καταλάβαμε λίγο πολύ περισσότεροι, αλλά δεν μας άφησε τίποτα, δεν μας ενόχλησε σε καμία άλλη περίπτωση. Λοιπόν, θα βάλω μια νοτελεία, γιατί θέλω να πάμε σε μουσικό θέμα. Μετά θα γυρίσω λίγο μαζί σας για να σας εξηγήσω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τα πολιτικά ζητήματα, τα οποία τα ακούμε τελευταία. Λοιπόν, και θα επιστρέψω μετά, γιατί σήμερα, όπως σας υποσχέθηκε και χθες, έχουμε και πολιτική κουβέντα και ανάλυση, λίγο μετά τις 10 αυτό. Έχουμε επίσης όμως και ένα θέμα που το ανοίξαμε τις προηγούμενες ημέρες και θα λάβουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για το πολλαπλό βιβλίο που κάνει την εμφάνισή του στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα μάθουμε από πρώτο χέρι τι ακριβώς είναι αυτό, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και αν έχει κάποια ζητήματα και θέματα. Και θα σας πάω βέβαια και μια βόλτα στην δυτική στερεά Ελλάδα, όχι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, θα σας πάω κάπου εδώ κοντά για να καταλάβετε τι σημαίνει όταν ένας τόπος και μια περιοχή θέλει να υποστηρίξει τις νέες οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. Θα το μάθετε λίγο αργότερα. Επιστρέφω.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα πολιτικά μας, τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής κουβέντας και στα πηγαδάκια, αν θέλετε, και γενικότερα της αναφοράς στα κοινωνικά δίκτυα, έχει να κάνει με την υποίδρυση, την ίδρυση μάλλον, του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρουμε πότε και πώς, αν είναι λόγος το πότε θα είναι οι εκλογές. Πάντως, εγώ πιστεύω από ό,τι μαθαίνω γύρω-γύρω, σας το λέω τώρα, δεν μιλώ και με τον ίδιο να τα λέμε τα πράγματα αυτά. Μαθαίνω ότι τα έχει όλα έτοιμα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έχουν δρομολογηθεί τα πάντα. Μάλιστα, κάπου σε περισσότερες περιοχές έχουν ετοιμαστεί και τα ψηφοδέλτια. Και τώρα να δούμε πότε θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση. Πολλά από τα πρόσωπα από τα οποία ακούγονται, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς υπήρξαν και είναι πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να το πω στο ήταν καλύτερα, δεν έχουν την προβολή που είχαν τουλάχιστον, αλλά και βουλευτές. Και διαβάζω πολλά ονόματα, όπως το όνομα του πρώην υπουργού του Πάνου Παναγιωτόπουλου, του πρώην υπουργού του Κώστα Τζαβάρα, του πρώην υπουργού του Αργύρη Ντινόπουλου, του πρώην υφυπουργού του Θανάση Κορδά και βέβαια και του της Ετωλοακαρνανίας, του Μάριου Σαλμά, ο οποίος είναι ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής. Μαθαίνω όμως, και επειδή αυτό αφορά τη Δυτική Ελλάδα το λέω, δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμη, ότι δεν, εφόσον υλοποιηθεί όλο αυτό που λέμε, ο Μάριος Σαλμάς δεν θα κατέλθει μάλλον στην Ετωλοακαρνανία, τόπο καταγωγής του, αλλά θα πάει σε κάποια περιοχή της Αττικής, στην Αθήνα, ΑΒ, δεν ξέρω να σας πω, θα το δούμε όμως στην συνέχεια. Η αλήθεια πάντως είναι ότι έγινε μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι κατά ένα μέρος επισκίασε και πολλά πράγματα από τις εξαγγελίες αυτή η αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Εκεί νομίζω του έδωσε και κάποιους πόντους. Άνω τελεία. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα μαζί πριν μπούμε για τα καλά στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Η Πρωινή Γνώμη είναι η πρώτη εφημερίδα που έχω μπροστά μου. Αχαία η μάχη των ψηφοδελτίων για τις επερχόμενες εκλογές. Κόσμος πάει και έρχεται. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με τα ονόματα. Ποιοι υποψήφοι μένουν, ποιοι μπαίνουν, ποιοι αλλάζουν στρατόπεδο. Ξέρετε, ξεκινά τώρα η κουβέντα, έτσι κι αλλιώς. Στην ίδια εφημερίδα, ήρωες μέχρι την τελευταία στιγμή δεν εκτινάχθηκαν για να σώσουν κόσμο, θρύνωσε Πάτρα, Πύργο και Ιωάννινα για τους πιλότους. Την πτώση του φαντόμου στην Τανάγρα αφορά το θέμα το συγκεκριμένο. Με σχέδιο για την κρουαζιέρα, επιμελητήριο, συνεργασία με την περιφέρεια και διεθνείς επαφές για να γίνει Πάτρα προορισμός. Μακάρι, τα έχουμε ξαναδεί και τα έχουμε ξαναπεί. Βραχυκύκλωμα, η πιθανή αιτία για την καταστροφική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Αχάια Κλάους, γράφει η εφημερίδα Πρωινή Γνώμη. Και έχει και κάποια αναφορά στην εξειδίκευση των μέτρων Μητσοτάκη για επαγγελματίες, υπαλλήλους, αγρότες, οικογένειες, επιχειρήσεις με μείωση φόρων και αύξηση εισοδημάτων, όπως γράφει η εφημερίδα. Τέλος, ο Ένφυας, Εκαλάβρητα και Διακοπτό είναι αυτές οι περιοχές και δεν αφορούν μόνο, ας πούμε, στην Αχάια, είναι τα Εκαλάβρητα και το Διακοπτό, στις περιοχές όπου καταργείται ο Ένφια. Στην Ετωλοακαρνανία, αν θυμάμαι καλά, είναι η Πάλερος, το Θέρμο, η Λεπενού, κάτι ξεχνάω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες περιοχές από εκεί. Σας το λέω επιγραμματικά και συμπληρωματικά σε αυτά που γράφει η εφημερίδα τώρα. Λοιπόν, συνεχίζω να τη διαβάζω. Μία Ελλάδα που γερνάει. Δραματική έκκληση από τον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο για παρεμβάσεις στήριξης της οικογένειας. Εδώ είναι το ζητούμενο. Θα δείτε πώς μπορεί πρακτικά και επί της ουσίας να υποστηριχθεί η οικογένεια. Θα τα ακούσετε λίγο αργότερα. Στο Δήμο Δωρίδα θα σας πάω για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, αυτά γράφει η Πρωινή Γνώμη, όχι μόνο αυτά και άλλα. Πάω στην Πελοπόννησο. Πράσινη ασπίδα στο τσιμέντο. 10 αστικά πάρκα δημιουργούνται στη Δυτική Ελλάδα, στόχος η δημιουργία χώρων με κλιματικά χαρακτηριστικά. Ποιες περιοχές αφορούν, ή μάλλον ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την σύμπραξη. Η περιφέρεια προφανώς, η Δήμη Πατρέων Αιγιαλίας, Δυτικής Αχαΐας και Ήλιδας, η Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην Πελοπόννησο επίσης, οργή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τιμές. Εξαίτια ισόβια κάθριξη για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας. Μιλά για το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του Ράτκο Μπλάντιτς. Έτσι, που έγινε η κηδεία του με στρατιωτικές τιμές. Εδώ μιλάμε για εγκληματία πόλεμου, έτσι. Τι να σας πω. Και αυτό που, εντάξει, συνδυάζεται με την πρώτη είδηση που σας είπα σήμερα, με το πρώτο θέμα. Εδώ πάρα πολλοί ήταν οι χιλιάδες οι πολίτες που τον φώναζαν ως ήρωα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κρίσιμα ερωτήματα μετά την πυρκαγιά της Αχάιας Κλάους. Ήταν επαρκώς προστατευμένη? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την αποκατάστασή της? Σωστά τα ερωτήματα που θέτει η εφημερίδα Πελοπόννησο σήμερα.
Συλλήψεις, διαρρήξεις κατοικιών, αιγιώτης μέλος ομάδας που δρούσε στην Ηλία με κλεμμένο αυτοκίνητο από τον Πειραιά. Τροχαίο, μάχη για τον 31χρονο, κρίσιμο το 24ωρο που διανύουμε για τη ζωή του εικονολήπτου, του καμεραμάν, δηλαδή μετά το τροχαίο με τη μηχανή του. Το είπαμε το τροχαίο αυτό χθες, να πάνε όλα καλά, ελπίζουμε και να επανέλθει πολύ γρήγορα. Κουτουζής, διαψεύδητα περί συγχώνευσης, ο πρίτανης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου απάντησε στις φημολογίες και ο οικονομικός αναλυτής, ο κ. Νίκος Μαρωδάς, αναλύει στην εφημερίδα τους λόγους της φυγής από την εργασία και γιατί τρέχουν για πρόωρη σύνταξη. Πολλοί λόγοι, μπορούμε να τους απαριθμίσουμε έναν και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα ολοκληρώσω την ανάγνωση με τη συνείδηση της ετωλίας και ακαρνανίας στην εφημερίδα, στο πρωτοσελίδο της. Γράφει λοιπόν σήμερα. Δυτική Ελλάδα, πισωγύρισμα με την ανεργία αύξηση 50% από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Ορίστε. Και εδώ οι αριθμοί αποδεικνύουν αυτό που ξέρουμε και έρχονται να υποστηρίξουν αυτά που λένε οι άνθρωποι της εστίασης, ότι η μείωση του τζίρου φέτος δεν ήταν στο 8 που βγάζαν στην αρχή, ήταν διπλάσιο, πάνω από το 16%. Συνεχίζω να διαβάζω εγώ τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας με τα συμπληρωματικά που σας δίνω. Δίπεθε Αγρινίου, συνεχίζει με Γιοβανίδη, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Αδεδίαιτολο ακαρνανίας, επίδομα ψίχουλο. Τα 500 ευρώ αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού. Στην εφημερίδα επίσης συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας διαβάζω «Θέρμο, Λεπενού, Κατούνα και Πάλιρος απαλλάσσονται από τον Ένφια». Να, την Κατούνα είχα ξεχάσει που σας έλεγα λίγο πριν. «Αγρίνιο Μαϊμού, αστυνομικός άρπαξε πάνω από 43.000 ευρώ από ηλικιωμένη». Μάστιγα, μάστιγα οι απάτες και εφευρίσκουν πολλούς και διαφόρους τρόπους. Ξέρουν που χτυπάνε εκεί που υπάρχει η αδυναμία του πολίτη να αντιληφθεί άμεσα. Και αυτό που λένε οι ειδικοί της αστυνομίας είναι ότι εάν μείνετε για πολλή ώρα να συνομιλείτε με έναν απατεώνα στο τηλέφωνο, κυρίως για τους ηλικιωμένους, αυτό βρίσκει τον τρόπο και σας εξαπατά πάρα πάρα πολύ εύκολα. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, δεν θα κουραστώ, απευθυνόμενοι σε όλους, μικρούς και μεγάλους, ηλικιωμένους και μη, όταν λαμβάνετε μια κλίση και σας ζητά να κάνετε οτιδήποτε, από τράπεζα, από ΔΔΕ, από λογιστή, από οπουδήποτε, κλείστε το τηλέφωνο. Καλέστε μόνοι σας αμέσως μετά την υπηρεσία που πιστεύετε ότι σας ενόχλησε. Θα δείτε ότι ήταν απάτη. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία. Θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σχετικά με το πολλαπλό βιβλίο. Είναι λίγο γρίφος αυτό. Έχει κάποια στοιχεία που δεν μπορούμε ακόμη να τα δούμε ή να αντιληφθούμε την αποτελεσματικότητά τους. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, σας έχω πει επανειλημμένα, αγαπητοί φίλοι και φίλες από αυτή εδώ την εκπομπή, ότι όταν κάτι δεν έχουμε τη γνώση που χρειάζεται, ρωτούμε. Ρωτούμε και ψάχνουμε να δούμε τους ανθρώπους που μπορούν να μας δώσουν τις απαντήσεις στο κάθε αντικείμενο. Όταν έχει το αντικείμενό του κάποιος, μπορεί να μας δώσει την απάντηση. Δεν ρωτούμε εδώ και εκεί, ούτε ψάχνουμε γενικότερα. Πριν να συνεχίσω την κουβέντα μου, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα στους 92,5 και 93,9, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το airteco.gr επιλέγοντας Air Patras. Λοιπόν, και επιστρέφω σε αυτό που σας έλεγα. Είχαμε λοιπόν κάνει μια κουβέντα, μάλλον μια αναφορά κάναμε, όχι κουβέντα, για το πολλαπλό βιβλίο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένας θεσμός λοιπόν που επιτρέπει ουσιαστικά σε κάθε σχολείο και σε κάθε εκπαιδευτικό να επιλέγει ένα διδακτικό πακέτο έχοντας μπροστά του επιλογές. Επειδή λοιπόν αυτό το θέμα είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό για το κομμάτι της παιδείας που αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα καλημερίσω μαζί σας την κυρία Κατερίνα Νικολακοπούλου. Είναι υπόπτρια ποιότητας της εκπαίδευσης στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΧΑΗΣ και Σύμβουλος Εκπαίδευσης. Σωστά τα είπα. Καλή σας ημέρα, κυρία Νικολακοπούλου.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Ωραία, σωστά. Άρα σωστά τα είπα.
1: Λοιπόν, ναι,
0: πολλαπλό βιβλίο, επειδή εντάξει, δεν έχουμε όλη την δυνατότητα να εντοπίσουμε τι είναι ακριβώς αυτό, θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, κυρίως και αυτοί που μας ακούν και εμείς γονείς, αλλά και μαθητές, γιατί όχι, τι είναι αυτό το πολλαπλό βιβλίο και πότε θα μπει στη ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
1: Το πολλαπλό βιβλίο είναι ένα οικοσύστημα εκπαιδευτικών πόρων που αλλάζει τη λογική της διδασκαλίας. Ο σχεδιασμός ξεκινά πλέον από τα νέα προγράμματα σπουδών και τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός επιλέγει τους κατάλληλους πόρους με βάση τις ανάγκες των μαθητών. Mm-hmm. Ωστόσο, το πολλαπλό βιβλίο έχει μπει ήδη στην ζωή των εκπαιδευτικών από πέρσι, όπου κλήθηκαν να επιλέξουν το εγχειρίδιο που θα θέλανε από το σύνολο αυτό των μέσων να χρησιμοποιήσουν ως έντυπο, και συνεχίζεται η ενημέρωση τους και φέτος, ενώ στους μαθητές μας θα μπει από το έτος 27-28 στα θρανία.
0: Άρα λοιπόν, για να είναι κατανοητό, εγώ θα ρωτώ να με βοηθήσετε για να καταλάβουμε. Πέρσι λοιπόν, μέσα στη σχολική χρονιά, Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, κλήθησαν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να επιλέξουν το πολλαπλό βιβλίο ανάλογα την τάξη του κάθε εκπαιδευτικού, σωστά. Μέχρι εδώ, ναι, με διορθώνετε αν κάνω λάθος.
1: Απλά αυτή η επιλογή είχε αρχίσει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μελετώντας τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, και οι εκπαιδευτικοί ήταν εμπλεκόμενοι στη διαδικασία ήδη από την αρχή του έτους.
0: Άρα έπρεπε κάποια στιγμή, Μάρτιο-Απρίλιο, δεν ξέρω πότε, να καταλήξουν κάπου, αυτό θέλω να πω. Οπότε λοιπόν είχαν μπροστά τους, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός που είχε την τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου, να πω εγώ παραδείγματος χάρη, επέλεξε μεταξύ 2, 3, 4, δεν ξέρω πόσων επιλογών είχε από διάφορες εκδοτικές εταιρείες, τη σειρά των βιβλίων της τρίτης τάξης, σωστά?
1: Ακριβώς, με κριτήριο πάντα τις ανάγκες κυρίως των μαθητών του και κάποια άλλα κριτήρια.
0: Άρα δηλαδή, κυρία Νικολακοπούλου, έχουν διαβάθμιση δυσκολίας αυτές οι επιλογές των εκπαιδευτικών? Δηλαδή, ας πούμε, έχω μπροστά μου τρεις διαφορετικές επιλογές της γλώσσας που λέγαμε λίγο πριν, της τρίτης δημοτικού. Η δυσκολία τους είναι διαβαθμισμένη, δηλαδή μπορώ να επιλέξω μία λίστα που είναι για λιγότερο προχωρημένους μαθητές ή μία λίστα που είναι για πολύ καλούς μαθητές, πιο προχωρημένους? Αυτό είναι η διαφορά?
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια διαβάθμιση.
0: Για πείτε μου.
1: Όλα τα βιβλία έχουν συγγραφεί με βάση κάποια κριτήρια. Αυτό που μπορεί να διαφοροποιείται είναι οι δραστηριότητες και ο τρόπος που και υπάρχει μια κυλομορφία μέσων. Σε αυτό λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Ωστόσο, κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα βιβλία παραμένουν τα προγράμματα σπουδών και τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Και όλα τα βιβλία καλύπτουν αυτούς τους στόχους και αυτά τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Η εκπαιδευτική αυτό που θέλει να διαφοροποιήσουν είναι το δρόμο με τον οποίο κάθε τάξη και κάθε μαθητής μπορεί να φτάσει σε αυτά. Άρα ο στόχος δεν είναι να δημιουργηθούν διαφορετικές ταχύτητες σχολείων ή να υπάρχουν διαφορετικά βιβλία ως προς την ποιότητα κλπ, αλλά να δοθούν περισσότερες δυνατότητες ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στη μάθηση. Και αυτό μας το παρέχουν γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η ποικιλομορφία των μέσων, τα οποία καλούνται να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί με κριτήριο τους μαθητές τους.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο τρόπος διδασκαλίας το παιδαγωγικό δηλαδή κομμάτι, πώς θα προωθήσει στον κάθε μαθητή ανάλογα με την εκτίμηση του εκπαιδευτικού. Εκεί υπάρχει διαφοροποίηση μόνο. Δεν
1: ακριβώς.
0: Έχει να κάνει με την ύλη, η οποία είναι προφανώς ίδια, και το αποτέλεσμά της, έτσι. Θέλω να ρωτήσω, η επιλογή έγινε, ας πούμε, από έναν εκπαιδευτικό που πέρσι είχε, ας πούμε, την τρίτη τάξη. Εάν αλλάξει ο εκπαιδευτικός, γιατί ξέρετε, αυτά είναι και κυλιόμενα, αλλάζουν κιόλας. Και υπάρχει περίπτωση ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα αναλάβει την τάξη αυτή την επόμενη χρονιά, να διαφοροποιήσει τη θέση του.
1: Κοιτάξτε, ακριβώς γι' αυτό, αυτό είναι το πολλαπλό βιβλίο, είναι ένα σύνολο πόρων έντυπων και ψηφιακών. Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του όχι μόνο το έντυπο υλικό, αλλά και το ψηφιακό, το οποίο πάντα θα υπάρχει στη διάθεσή του και θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους πόρους, αξιοποιώντας και όλο το υπόλοιπο που είναι ψηφιακά αναρτημένο. Άρα δεν εγκλωβίζεται. Αυτή είναι και η μαγεία του καινούριου, της λογικής αυτής. Δεν εγκλωβίζεται σε ένα εγχειρίδιο. Και όλα εστιάζουν στο σχεδιασμό της διδασκαλίας πια. Και ο οδηγός δηλαδή δεν είναι πλέον το βιβλίο, αλλά ο σχεδιασμός μιας καλύτερης διδασκαλίας.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί ο εκπαιδευτικός να μπει σε κάθε μάθημα, να δει τα διδακτικά πακέτα που υπάρχουν, να τα κατεβάσει ψηφιακά, να τα αξιοποιήσει και να δει και τα διαδραστικά ψηφιακά μαθησιακά που εντάσσονται σε αυτό, προκειμένου να επιλέξει. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς αυτό. Ο εκπαιδευτικός και ήδη σε αυτή τη λογική κινούνται και οι επιμορφώσεις που γίνονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Κατά την τρέχουσα ψυχολογική χρονιά, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εξοικειωθούν με τον τρόπο σχεδιασμού με βάση αυτά. Δηλαδή, να ξεκινούν όχι από το βιβλίο, αλλά από τα νέα προγράμματα σπουδών και τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, να επιλέγουν τους κατάλληλους πόρους με βάση τους μαθητές τους, να εφαρμόζουν τη διδασκαλία και στη συνέχεια να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά της. Αν παράλληλα αναπτυχθούν και πρακτικές συνεργασίες μεταξύ τους, ανταλλαγής διδασκαλιών κλπ., έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα.
0: Να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή θα πρέπει να κάνει την επιλογή, σε όλα τα μαθήματα υπάρχει αυτή η δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής, ή έχουμε και περιπτώσεις όπου σε μαθήματα κάποια οι επιλογές είναι ελάχιστες?
1: Αυτό είναι σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις συμβαίνει. Γενικά όμως υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των μαθημάτων και των επιλογών. Γι' αυτό ρωτώ το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά υπάρχουν επιλογές. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος αριθμός επιλογών σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν επιλογές.
0: Δεν έχουμε δηλαδή πολλαπλότητα ίδια σε όλα τα μαθήματα, αλλά υπάρχουν όμως επιλογές. Τουλάχιστον δύο θα υπάρχουν σε κάθε μάθημα. Για να μιλάμε για επιλογή, έτσι, για να μην μιλάμε για κάτι περισσότερο. Η εκπαιδευτική κοινότητα πώς έχει λάβει αυτή την νέα αντίληψη του πολλαπλού βιβλίου και τη χρήση του, οι συνάδελφοί σας οι εκπαιδευτικοί?
1: Θα έλεγα ότι είναι λογικό. Μια τόσο σημαντική αλλαγή δημιουργεί άγχος αρχικά. Κάποιο φόβο ή ίσως κάποιο άγχος. Όμως οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται αυτή την περίοδο, έτσι ώστε να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι το πολλαπλό βιβλίο δεν είναι υπόθεση ενός μεμονωμένου εκπαιδευτικού, αλλά είναι ολόκληρη τη σχολική μονάδα και εν γέννη τη σχολική κοινότητα και τη εκπαιδευτική κοινότητα, και με κοινό σχεδιασμό, ανταλλαγή πρακτικών, αναστοχασμό και υποστήριξη από τους συμβούλους εκπαίδευσης, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε αυτή τη νέα, τη μεγάλη αλλαγή που ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα βελτιώσει κατά πολύ το κομμάτι της εκπαίδευσης στις σχολικές αίθουσες, από ό,τι καταλαβαίνω όλο αυτό? Ήθελα να ρωτήσω, βέβαια δεν έχει κάποια αναφορά ή σχέση με όλα αυτά που ακούμε τελευταία για τις αναφορές στα σχολικά βιβλία τα φετινά που έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία τίθενται περί οικογενειών κλπ. Δεν έχουν κάποια σχέση με αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, να μην υπάρχει καμία υπόνοια. Οπότε λοιπόν από του χρόνου θα μπει το πολλαπλό βιβλίο στην πράξη. Έτσι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Η προετοιμασία, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα το χειριστούν στις τάξεις. Και βεβαίως μέχρι τότε πιστεύω ότι θα ενισχυθεί περισσότερο και η πολλαπλότητα που λέγαμε λίγο πριν, κύριε Νικολακοπούλου, δηλαδή θα εμπλουτιστούν, φαντάζομαι, για να υπάρχει η επιλογή. Μάλιστα. Εσείς από την εμπειρία σας στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την εποπτεία αυτή που έχετε, πιστεύετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό και καλό βήμα, απόδοσης βήμα για την εκπαίδευση και τους μαθητές?
1: Το πολλαπλό βιβλίο ήταν ενεστούμενο για την εκπαιδευτική κοινότητα πάρα πολλά χρόνια. Η διατήρηση του ενός και μοναδικού βιβλίου, η αλήθεια είναι ότι δεν συνέβαλε πλέον με βάση τα νέα κοινωνικά δεδομένα, την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού και πολλές αλλαγές που έχουν συμβεί πλέον στα τελευταία χρόνια. Οπότε το πολλαπλό βιβλίο ήρθε και είμαστε εδώ για να ενδυναμώσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζει με βάση τα προσδοκόμενα μεθασιακά αποτελέσματα και τις πραγματικές ανάγκες της τάξης της. Και η επιτυχία βέβαια θα φανεί όχι από τους πόρους ή τους πόσους πόρους που θα χρησιμοποιήσουν, αλλά από το τι άλλαξε στη μάθηση των μαθητών. Mm. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα μετά από την προσπάθεια που θα κάνουν οι εκπαιδευτικοί μας.
0: Οπότε λοιπόν από την επόμενη χρονιά και με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος των πολλαπλών βιβλίων, που είναι πολύ σημαντικό, θα τα ξαναπούμε όταν μπει στα σχολεία πλέον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακοπούλου, για τις διευκρινήσεις. Είναι σημαντικό να έχουμε γνώση σε κάτι καινούριο που έρχεται, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το αξιολογήσουμε σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σήμερα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, οπότε τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εξηγήσεις, αν θέλετε, ή πληροφορίες για το πολλαπλό βιβλίο, νομίζω λίγο πολύ τις έχουμε καταλάβει. Αυτό που λέγεται και από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι τα βιβλία αυτά σχεδιάστηκαν, αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν. Το πολλαπλό βιβλίο φέρνει τη μεγάλη αλλαγή και για το ίδιο μάθημα, όπως καταλαβαίνετε, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, δεν θα υπάρχει ένα και μόνο εγχειρίδιο για όλους τους μαθητές, αλλά θα έχουν περισσότερες επιλογές. Από εκεί θα επιλέγει το βασικό βιβλίο και θα παραμένουν και τα υπόλοιπα διαθέσιμα ψηφιακά. Λοιπόν, για να δούμε. 2027-2028 πολλαπλό βιβλίο. Θέλω να πω ότι, για να το καταλάβουμε όλοι μας, μέχρι τώρα πήγαιναν τα παιδάκια στο δημοτικό σχολείο. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σχολεία του δημοτικού, παίρναν όλα το ίδιο βιβλίο της γλώσσας στην πρώτη τάξη. Το ίδιο βιβλίο, τι άλλο έχει, μαθηματικών. Το ίδιο βιβλίο, δεν ξέρω τι άλλο, δεν θα το έχω ξεχάσει κιόλας, εν πάση περιπτώσει μουσικής. Τώρα πλέον αλλάζει αυτό και υπάρχει η πολλαπλή επιλογή. Έχει δηλαδή την δυνατότητα μέσω του εκπαιδευτικού, με εγκεκριμένα βιβλία που θα υπάρχουν στο Μητρό των Διδακτικών Βιβλίων, να τα επιλέξουν. Λοιπόν, θα δούμε. Θα το δούμε και αυτό. Θα ακούσουμε και τους εκπαιδευτικούς, όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπήρχε παρέμβαση στο περιεχόμενο, λέει το Υπουργείο. Θα τα παρακολουθούμε κι εμείς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Παρασκευή, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά. Αλλά παράλληλα με το παιδαγωγικό κομμάτι, έχουμε να κάνουμε και με τις υποδομές. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Σε λίγο τα ξαναλέμε.

Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, να σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και να δούμε 2-3 χρηστικές πληροφορίες σήμερα για την πόλη και γενικότερα. Σας είπα και χθες ότι έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αγίου Ανδρέου στο κέντρο της Πάτρας. Από χθες μέχρι και την Παρασκευή, 11 του μήνα, έχουμε απαγόρευση. Ούτε να σταματήσετε, ούτε να σταθμεύσετε μπορείτε στην Αγίου Ανδρέου από τη Γούναρη έως τη Ζαΐμη. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν, ξαναθυμίζω, από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Και έχουν ως στόχο να γίνουν κάποιες εργασίες προκειμένου να διευκολυνθούν οι κινήσεις των πολιτών στο κέντρο της πόλης. Οπότε λοιπόν, ούτε σταματάτε, ούτε σταθμεύετε. Να έχετε το νου σας. Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε και στην Αιώνια Οδό για 3 ημέρες. Για να δούμε ακριβώς την ανακοίνωση της εταιρείας. Στο τμήμα Αμφιλοχία Άρτα γίνονται εργασίες για την αμφιδρόμηση στον αυτοκινητόδρομο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ολικό αποκλεισμό και των δύο κλάδων της Ιωνίου Οδού από τον κόμβο της Αμφιλοχίας έως τον κόμβο της Άρτας. Άρα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι όσοι κατευθύνεστε προς Ιωάννινα εκτρέπεστε από τον κόμβο της Αμφιλοχίας, μπαίνετε στην Παλαιά Εθνική Αντιρίου Ιωαννίνου και συνεχίζετε. Αντίστοιχα όσοι κατευθύνεστε προς το Αντίριο από τον κόμβο της Άρτας μπαίνετε στην Παλαιά Εθνική και πάτε μέχρι Αμφιλοχία. Αυτά έχω να σας πω, να έχετε κατά νου ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μάλιστα, στην Ιόνια Οδό. Για να δω μέχρι πότε. Ναι, και αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στην Ιόνια Οδό μέχρι την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Μεθαύριο δηλαδή. Τώρα θα δούμε αν αλλάξει κάτι άλλο. Θα ενημερώσει ή αναφέρει η εταιρεία. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, όχι ακόμη, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει και η Παντάνα σας στην Πάτρα, για να μην ξεχνιόμαστε, 8 Σεπτεμβρίου. Ο Ιερός Ναός Παντανάς στην Πάτρα, με αφορμή σήμερα, όπως σας είπα, το γενέσιο της Θεοτόκου, της Υπαραγίας Θεοτόκου, γιορτάζει σήμερα και είναι η πρώτη μεγάλη γιορτή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Ξέρετε, εκπαιδευτικοί και ιερείς την 1η του Σεπτεμβρίου λένε καλή χρονιά, γιατί έτσι ακριβώς ξεκινά η χρονιά για τους εκπαιδευτικούς και για τους ιερείς, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω ξεκινώντας για να μην ξεχαστούμε και να επιστρέψω λίγο στα πιο δύσκολα, στα πιο δυσάρεστα, στα πιο, αν θέλετε, σημαντικά. Η δίκη για τα Τέμπη επανήλθε. Μην νομίζετε ότι έχει τελειώσει και νομίζω ότι αυτά που παρακολουθούμε και ακούμε το τελευταίο διάστημα με καταθέσεις των συγγενών του μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του, φέρνουν και πάλι την αίσθηση αυτή που λένε πολλές φορές επίρρηψη ευθυνών σε νεκρούς, συγκαλύψεις κλπ. Στο τριμελές εφετείο κρυγμάτων της Λάρισας ξεκίνησε έπειτα από 40 ημέρες διακοπής η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, ξεκίνησε εκ νέου, είναι το σωστό. Πρώτες κατέθεσαν χθες σύζυγος και κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Συγκλονιστικές οι καταθέσεις με μια διαδικασία που, όπως είπαν στις καταθέσεις τους και από ό,τι διαβάσαμε και εμείς, παρότι ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν ένας έμπειρος μηχανοδηγός, πιστοποιημένος και εκπαιδευτής, ήταν με την οικογένειά του χαρούμενος γιατί θα επέστρεφε και μάλιστα είπε ότι ο σύζυγός της είχε ένα πρόβλημα, διέψευσε μάλλον ότι είχε πρόβλημα υγείας, γιατί ακούστηκε και αυτό, για την προσπάθεια επίρρηψης ευθυνών λόγω προβλημάτων υγείας στο μηχανοδηγό που έχασε την ζωή του. Και η κόρη του μηχανοδηγού κατέθεσε και αυτή και αυτό που είπε περισσότερο είχε να κάνει με την προσπάθεια της οικογένειας να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία της υπόθεσης. Αναζητούσαμε, είπε η κόρη του, του θανόντος στοιχεία και πέφταμε σε τοίχο. Τα ηχητικά υπήρχαν και δεν μας τα έδιναν. Και αυτό που είπε χαρακτηριστικά είναι ότι τι έγινε με τα 11 λεπτά που μεσολάβησαν και δεν έχει καταγραφεί καμία μα καμία συνομιλία. Λοιπόν, εκτός από τη δίκη για τα Τέμπη έχουμε και άλλες εξελίξεις γενικότερα. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αντιδράσεις αν θέλετε. Εμείς συνομιλούμε σε αυτή την εκπομπή με όλους τους πολιτικούς χώρους. Θα το κάνουμε και μετά το δελτίο επίσης ακόμη. Στον χώρο των επαγγελματικών τάξεων υπάρχει ναι μεν από μια μερίδα μια ικανοποίηση ότι κάτι είναι και αυτό, αλλά υπάρχει όμως και μια απογοήτευση σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους και τις αναφορές τους για το τι δόθηκε και τι δεν δόθηκε. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια αναφορά και από την ΑΔΕΔΗ που θεωρεί
εμπεγμό το όλο ζήτημα με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ισχυρισμούς ότι δεν υπήρχε περιθώριο για 13η ή 14η σύνταξη. Βέβαια, αν τα βάλουμε κάτω ένα-ένα και τα κουβεντιάσουμε, δούμε και τις επεξηγήσεις που δόθηκαν χθες, μιλάμε για τα περισσότερα εξ αυτών, αναφορές που έχουν να κάνουν με τον ορίζοντα, στον ορίζοντα, δηλαδή στο μέλλον, στο μέλλον. Εκτός από τους συνταξιούχους που θα πάρουν τώρα αυτό το βοήθημα, το επίδομα το Νοέμβρη νομίζω, τα υπόλοιπα μέτρα και οι εξαγγελίες αφορούσαν τα επόμενα 2-3 χρόνια, ας πούμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, το Δεκέμβρη λέει του 27, του χρόνου τόσο. Το ερώτημά μου, ερώτημα είναι νομίζω πάρα πολύ απλό και προκύπτει από τον καθένα από εσάς. Όταν λοιπόν του χρόνου, το 2027, το Δεκέμβρη, πόσο θα είναι από τώρα, πάρει ο δημόσιος υπάλληλος ένα μεικτό ποσό των 500 ευρώ, πόσο θα κοστίζει τότε το μοσχαράκι? Γιατί εντάξει, ανατιμήσεις είναι μηνιαίες, καθημερινές. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλάμε με αυτά τα μεγέθη για παροχές που θα δοθούν τα επόμενα χρόνια. Λέω εγώ και ρωτώ. Θα το ρωτήσω και στους πολιτικούς εκπροσώπους που θα περάσουν από την εκπομπή. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, γιατί θα έχουμε κουβέντα μετά. Οπότε βάζω μια ανατελεία και πάω σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα δηλαδή στην ενημέρωση. Και επιστρέφουμε εμείς εδώ για να ξεκινήσουμε την πολιτική κουβέντα.

0: είναι 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: Ερτ Πάτρας.
0: Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση. Χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πάλι σας καλημερίζω εκ νέου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα από τα ραδιοφωνάκια σας εφόσον το επιθυμείτε, αλλά έχετε και τη δυνατότητα μέσα από το ertaeco.gr επιλέγοντας βεβαίως ΕΡΤ Πάτρας να μας ακούσετε οπουδήποτε και αν είστε, οτιδήποτε και αν κάνετε, σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να έχετε σήμα, διαδικτυακά θα γίνει η σύνδεση. Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο στα πολιτικά και όπως σας είπα, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει και όφελος, θα πω εγώ, να έχουμε την δυνατότητα να συνομιλούμε με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, βουλευτές και στελέχη. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει και όφελος, θα πω εγώ, να έχουμε την δυνατότητα να συνομιλούμε με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, βουλευτές και

0: Να δούμε πόσο καλύτερη θα είναι αυτή η μέρα. Θα ξεκινήσω από κάτι που δεν έχει να κάνει με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν μου επιτρέπετε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που είναι επίσης πολύ σοβαρά και δεν πρέπει να τα βλέπουμε τόσο αψήφιστα. Και μιλώ για τις πολιτικές που έφεραν την ακροδεξιά στα πράγματα στη Γερμανία.
1: Κοιτάξτε, οι πολιτικές αυτές είναι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολιτικές οι οποίες φτωχοποιούν τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα και κάνουν τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο. Από αυτή την άποψη λοιπόν, η επίκληση της ακροδεξίας από τη μία μεριά και την κίνδυνη και από την άλλη καλλιέργεια κάλπικων διλημάτων δεν οδηγεί πουθενά στο λαό. Εμείς λέμε καθαρά ότι ο μόνος αντίπαλος τόσο της ακροδεξιάς όσο και αυτής της πολιτικής που εξαθλιώνει το λαό είναι η οργανωμένη πάλι του λαού, είναι η ταξική πάλι, από την οποία μπορεί να υπάρξει διέξοδο στα καθημερινά διέξοδα τα οποία αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα.
0: Η χώρα μας που βρίσκεται σε όλο αυτό, γιατί σε αυτή την διαπίστωση φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα είναι, με την ακροδεξιά να είναι σε άνοδο στην Ευρώπη και στη Γαλλία, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και στην Αυστρία. Η χώρα μας που βρίσκεται σε αυτό το έδαφος, πώς κινείται?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο λεγόμενος κίνδυνος της ακροδεξίας στη χώρα μας είναι πολύ μικρότερος, χωρίς να υποτιμάμε βεβαίως κινήσεις που γίνονται από διάφορες φασιστικές ομάδες εγκληματικού χαρακτήρα και επιδίωξη οι οποίες υπάρχουν. Ναι. Είναι πολύ μικρότερος γιατί υπάρχει μια οργανωμένη πάλι. Υπάρχει ένα εργατικό κίνημα το οποίο βρίσκεται στην πρωτοπορία της λαϊκής πάλης. Οι αγώνες συνολικά του λαού μας, το ταξικό περιεχόμενο που έχουν και ένα κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, το οποίο έχει σταθερά στραμμένη την προσοχή του στο πώς ακριβώς θα ξεφύγουν τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα από αυτή την παγίδα και από αυτά τα διέξοδα τα οποία έχει δημιουργήσει σήμερα το σύστημα και την καλλιέργεια των ψεύτικων προσδοκιών και ελπίδων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το σύστημα. Γιατί στους πρώτους απέναντι στους οποίους στρέφονται είναι ακριβώς τους συνδικαλιστές στο εργατικό λαϊκό κίνημα και βεβαίως τους πιο αδύναμους αυτής της κοινωνίας.
0: Οι πολιτικές δηλαδή, οι πολιτικές είναι αυτές οι οποίες, αν θέλετε, καθοδηγούν και ανοίγουν δρόμους σε τέτοιες κινήσεις ακραίες όπως η ακροδεξιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το συνεχίσω ακόμη αυτό γιατί έχω πολλά να σας ρωτήσω. Θέλω να κοιτάξουμε λίγο μαζί τον ορίζοντα. Τώρα θα μου πείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα βλέπει ότι ο κ. Μητσοτάκης θέτει έναν ορίζοντα με το 2030. Με ανασφάλεια και αβεβαιότητα, τουλάχιστον αυτό έχουμε λάβει. Επειδή όμως ο ορίζοντας μπορεί να είναι και πολύ μακριά, εγώ θέλω να ξεκινήσω από τα τωρινά. Αυτά που ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη, και μιλώ για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης κατ' επέκταση, το Κομμουνιστικό Κόμμα πώς τα είδε και σε ποια σημεία στέκεται?
1: Ναι, μόνο και μόνο αριθμητικά να το πάρουμε το ζήτημα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε μέτρα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026-2027. Ναι. Επί της ουσίας. Όταν η πραγματικότητα τι λέει, ότι το σύνολο των φόρων το 2026 θα προσεγγίξει περίπου τα 85 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το κατά κύριο λόγο οι φόροι προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα. Άρα δηλαδή επιστρέφει ένα πολύ μικρό κομμάτι της τεράστιας κλοπής που γίνονται στα λαϊκά εισοδήματα. Τη στιγμή βεβαίως από την άλλη μεριά η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήρων βρίσκεται στα ύψη. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, ακόμη και αυτά τα μέτρα, άμα τα δούμε πιο αναλυτικά, θα δούμε για παράδειγμα ότι δεν αφορούν τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Να πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο γιατί έχει γίνει σημαία. Ναι. Το μέτρο για τους αγρότες. Το αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ. Ναι. Από τους 250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι σήμερα στα αρχεία της ΑΔΕ, και όπως τα στοιχεία τα έδωσε και ο ίδιος ο κ. Σπυράκης, αφορά μόλις το 19%. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, τα εισοδήματά τους ακριβώς είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Αυτό μου το λέγανε οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων από τη Δυτική Ελλάδα που συνομιλούσα τις προηγούμενες
1: ημέρες. Είναι πάρα πολύ
0: ότι
1: χαμηλά.
0: Μου λένε, εμείς δεν έχουμε ένα ευρώ να βγάλουμε τη μέρα, να πάρουμε ψωμί, να επιβιώσουμε. Έτσι. Θα έχουμε 20.000 για να βγάλουμε.

0: άρα μιλάμε για τα πιο υψηλά εισοδήματα των αγροτών. Για αυτούς που έχουν τα πιο υψηλά εισοδήματα, για τους υπόλοιπους. Ναι. Έχουν αντιμετωπίσει τα τεράστια κόστη παραγωγής. Τις πολύ χαμηλές τιμές είναι δώρο-άδωρο αυτό το πράγμα. Πολύ περισσότερο που υπάρχουν όλες αυτές οι εξελίξεις, οι οποίες καθιστούν πολύ αβέβαιο το ίδιο το μέλλον και την επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι, πώς να το πω, μέτρα τα οποία εξυπηρετούν τα πλατεία λαϊκά στρώματα.
1: Και τα περισσότερα εξ αυτών δεν είναι άμεσα. Γι' αυτό είπα για ορίζοντα στην αρχή. Ήταν και το σλόγγαν των εξαγγελιών.
0: Και πάρα πολλά άλλα μέτρα, τα οποία είπε για τους επαγγελματίες, για παράδειγμα, για τους εμπόρους, για τους αυταπασχολούμενους. Είναι μέτρα μέσω μακροπρόθεσμα. Πολύ περισσότερο βέβαια που αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν μια συνολικότερη επίθεση και με την αύξηση του κόστους λειτουργίας των καταστημάτων τους, αλλά και ταυτόχρονα και με τα διάφορα My Data και όλα αυτά τα ψηφιακά στοιχεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν, ότι τις ουσίες τους επιβαρύνουν πολύ περισσότερο από την όποια απομείωση των τεκμηρίων, για παράδειγμα.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Μιλούσα χθες με εκπροσώπους της ΑΔΔΕ από τη Δυτική Ελλάδα και μου εξηγούσαν το πώς καταρρύπτεται αυτό το επίδομα που θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους το 2007 το Δεκέμβρη. Δεν ξέρω πώς θα πάρει.
0: Το 2027 το Δεκέμβρη.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι, με συγχωρείτε. Το 27, βέβαια, το 7 δεν θα μπορούσε,
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάτε με τους αριθμούς, αλλά αυτό που κατάλαβα πάνω κάτω σε αυτά που μου είπαν, ότι αυτά τα 500 ευρώ δεν θα είναι 500.
0: Όχι, οι κρατήσεις,
1: όχι μόνο αυτό, έτσι. Ότι έχουν να κάνουν και με κλιμακωτό επίδομα. Δηλαδή από ό,τι μου είπαν ότι θα φτάσουν και το 38% στο λιγότερο. Θα μείνουν από 311 και θα φτάνουν και το λιγότερο από 89. Δηλαδή προσπαθώ να το καταλάβω και να το εξηγήσω. Γιατί μιλάμε μετά από 15 μήνες καταρχάς.
0: Επί της ουσίας, μιλάμε καταρχάς μετά από 15 μήνες. Δεύτερον, επί της ουσίας είναι εισόδημα. Άρα φορολογείται με τη βάση την κλίμακα εισοδήματος.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος δηλαδή ξεπερνάει το χαμηλό κατώφητο 10.000 και έχει φορολογία 24%, θα έχει ένα φόρο 24%, σύνθετο σε ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από αυτό.
1: Άρα δηλαδή
0: μιλάμε ότι μπορεί και ένα ποσό πάνω από το μισό περίπου, και το μισό ενδεχόμενα, να πάει σε κρατήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Όσο ψηλότερο δηλαδή είναι οι αποδοχές ή μηνιαίες, τόσο μικρότερο το επίδομα.
0: Έτσι, για να τα λέω όσο πιο απλά. Το επίδομα ακριβώς το οποίο θα πάρουν. Και επίσης, και ένα άλλο στοιχείο το οποίο προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι από την 1η-1η του 28 ο κατώτερος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ το κατώτερος μισθός.
1: Δεν ξέρω πόσο θα έχει φτάσει το Μοσχάρι τότε.
0: Έτσι. Αλλά τι λένε τα ίδια τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος λένε ότι ο σημερινός πραγματικός κατώτερος μισθός είναι 920 ευρώ.
1: Τα μεικτά, μιλάμε.
0: Ναι, μεικτά, 920 ευρώ. Ναι. Ο πραγματικός, όχι ονομαστικός. Και τον Δεκέμβρη του 2028 θα φτάσει στα 918 με το χιλιάρικο. Δηλαδή θα παίρνει 1.000 ευρώ και πραγματικά θα είναι 918 ευρώ σημερινά χρήματα.
1: Θα παίρνει και λιγότερα. 2
0: ευρώ λιγότερα.
1: Ευρώ λιγότερα.
0: Σε πραγματική αντίθεση. Γιατί όταν ο τιμάριθμος και ο πληθωρισμός τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα, καταλαβαίνετε ότι χάνεται η αξία.
1: Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό τώρα. Δίνω σήμερα, εξαγγέλλω μάλλον σήμερα, ότι θα δώσω τόσα χρήματα σε 17 μήνες, σε 2 χρόνια. Αυτό το ποσό στους επόμενους, όχι 17 μήνες, στους επόμενους 2-3 μήνες, ούτως ή άλλως η αξία του
0: έχει εξαγγελθεί.
1: Θα έχει εξαγγελθεί, το έχουμε ξαναδεί.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι όλο αυτό το πακέτο το οποίο προσπαθεί να καλλιεργήσει ψεύτικες προσδοκίες και ελπίδες, ένα παροχολόγιο ελπίδων το οποίο κάνει για το λαό τη στιγμή μάλιστα που τον καλεί. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό, που δεν το κάνει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά το κάνει και τα άλλα κόμματα, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι κοστολογημένα για να μην έχουμε κίνδυνο. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πούνε? Ναι. Θέλουν να μας πούνε ότι οι ανάγκες του λαού είναι κόστος.
1: Και ότι κινδυνεύουμε ότι αν πάρει ο συνταξιούχος μια συντάξη παραπάνω. Ο συνταξιούχος των 500 ευρώ κινδυνεύει το κράτος αν πάρει κάτι παραπάνω. Εγώ θέλω, δεν έχω καταλάβει πολλά
0: πράγματα. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν ρήτρες διαφυγής για δεκάδες δισεκατομμύρια, τα οποία κατευθύνονται στα εξοπλιστικά προγράμματα. Λες και αυτά δεν τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε ένα προς ένα. Αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο έγκλημα. Οι ρήτρες διαφυγής για μια σειρά χρηματοδοτήσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους, όπως το τομέα της ενέργειας, 1,5 δισεκατομμύριο ρήτρα διαφυγής. Κατάφερε η κυβέρνηση.
1: Του λογαριασμού δεν ξέρω πώς θα τους μειώσουμε. Δηλαδή το αποτύπωμα όλων
0: αυτών. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Και θέλω να μου πείτε κάτι και για αυτό το κουμπαρά, γιατί εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά τα πολύ ψηλά οικονομικά. Οικονομικά δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Θα βάζουμε στις τράπεζες. Καλά, εμένα τα παιδιά μου είναι μεγάλα, δεν με πιάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άσε που δεν θα έχει, οι 8 στους 10 δεν έχουν αποταμίευση, να λέμε τώρα.
0: Έτσι, ότι θα
1: βάζουμε, εγώ προσπαθώ να καταλάβω το εξής, θα βάζουμε χρήμα ζεστό στις τράπεζες, γιατί...
0: Ακριβώς, αυτό είναι, το είπατε πολύ σωστά. Το είπατε πάρα πολύ σωστά, με πρόσχημα το δημογραφικό πρόβλημα που είναι όντως υπαρκτό. Και την προσπάθεια να καλλιεργηθεί κουλτούρα στην οικογένεια να κάνει παιδιά.
1: Ναι.
0: Όταν οι συνολικές συνθήκες διαβίωσης μιας οικογένειας όχι μόνο δεν μπορούν, είτε ούτε για τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένεια, κάνουν πολύ περισσότερο
1: δεν κάνουν,
0: παιδιά.
1: Δεν κάνουν, κύριε Καθανσόλου.
0: Γιατί ακριβώς με 600 και 700 ευρώ το μήνα, πού άλλος να μπορέσει να φτιάξει σπίτι, να φτιάξει
1: και
0: οικογένεια.
1: Και όχι σίγουρα χρήματα. Και όχι σίγουρα. Έτσι, γιατί
0: ακριβώς.
1: Αν δείτε τι έγινε στην εστίαση φέτος και στην Πάτρα. Γιατί προηγούμενα, παλιότερα, ας πούμε, είχε μια εργασία στην εστίαση ένας άνθρωπος, ο οποίος την είχε μόνιμα κάθε σεζόν, όλο το χειμώνα και το καλοκαίρι. Φέτος τα πράγματα πήγαν στο κατακόρυφο. Είχαμε μείωση πάνω από 15-16%. Άρα λοιπόν χάθηκαν θέσεις εργασίας.
0: Το πρόβλημα λοιπόν, ποιο είναι αυτό που είπατε? Ότι με πρόσχημα το δημογραφικό πρέπει να πάει ζεστό χρήμα στις τράπεζες.
1: Εγώ δεν λέω να δώσει. Εγώ λέω το κράτος να τα δώσει, βεβαίως. Και οτιδήποτε δίνεται, καλό είναι. Αλλά όχι, ξέρεις, πάρε μια σταγονίτσα τώρα και βλέπουμε. Εφόσον θέλει να δώσει τα χρήματα στα παιδιά αυτά, γιατί δεν τους τα δίνει?
0: Να δώσει σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να αποταμιεύσουν, άμα το βάλουν έτσι.
1: Αλλά και στα παιδιά που θέλει να δώσει, που θα πάνε 18 ετών, ας τους τα δώσει τότε, που θα έχουν μπροστά τους και τις σπουδές τους.
0: Ακριβώς. Ενώ τώρα θα έχει ένα κουμπαρά, τον οποίο θα το διαχειρίζονται με διάφορα επενδυτικά προϊόντα.
1: Τον έχει η τράπεζα, τον έχει τον κουμπαρά.
0: Και οι οποίοι θα το διαχειρίζουν με διάφορα επενδυτικά προϊόντα. Δεν θα είναι απλά κατάθεση.
1: Γιατί
0: καταλαβαίνετε, μια κατάθεση δεν μπορεί να σου δώσει επιτόκιο 3% όταν το επιτόκιο είναι 1,5% σε ένα βάθος 18 χρόνων. Άρα ή 7% επιτόκιο που έλεγε για να φτάσει στα 90.000 αυτό το ποσοστό στα 18 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι.
1: Η μείωση στα τεκμήρια των αυτοαπασχολούμενων δεν ήταν καλή κίνηση?
0: Προσέξτε, ένα αυτοαπασχολούμενο ο οποίο δεν έχει μισθωτό. Τι έχει να κερδίσει από αυτό το πράγμα? Κάποιοι οποίοι έχουν έναν.
1: Οι μικροί δεν κερδίζουν.
0: Οι πολύ μικροί επί τη ουσία δεν κερδίζουν από όλα αυτά, γιατί και ο τζίρο είναι πολύ χαμηλό. Και το μισθολογικό, ας το λέγαμε έτσι, δεν έχουν μισθολογική τέτοια, γιατί δεν έχουν εργαζόμενους αυτούς. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία τι είναι? Είναι μια διαδικασία ανακύκλωση της φτώχειας.
1: Μάλιστα.
0: Και από τους λιγότερο φτωχούς να διαχειριστούν τα πιο ακραία φαινόμενα φτώχειας. Τη στιγμή ακριβώς που υπάρχουν μια τεράστια ανάπτυξη, όπως λένε, μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, μια αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, ο κόσμος αντί να ζει καλύτερα, ζει χειρότερα από ό,τι στο παρελθόν και τα επόμενα χρόνια είναι ακόμη πιο δύσκολα. Γιατί έχουμε το πόλεμο, και τις επιπτώσεις που έχει στην ακρίβεια, και έχουμε τα συνολικότερα ζητήματα που αφορούν συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εδώ βγαίνει η Volkswagen και λέει ότι θα πωλήσω 50.000 εργαζόμενους, γιατί δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον ανταγωνισμό των κινέζικων αυτοκινήτων και το υψηλό ενεργειακό κόστος, η Ελλάδα τι θα είναι? Θα είναι σε δοκιμαστικό σωλήνα η οικονομία της Ελλάδας. Και δεν θα επηρεαστεί από όλα αυτά ακόμη περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μπροστά στην καταιγίδα που έρχεται προσπαθούν να προετοιμάσουν τον κόσμο να δείξει μία ανοχή στα δύσκολα τα οποία τον περιμένουν. για να μην είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων και να μην τα αντιπαλωδώσει ο οργανωμένος λαός διεκδικώντας την ικανοποίηση των αναγκών.
1: Τη δύναμη την έχει πάντα ο λαός, αρκεί να έχει τη γνώση ο λαός και να μπορεί να κρίνει όπως αυτός το θέλει στην κάθε περίπτωση.
0: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσες συμπληγάδες, έτσι, γιατί αν ένας διαβάσει απλά και μόνο και τις τρεις ομιλίες και αυτή που έκανε ο κύριος Τσίπρας και του κυρίου Ανδρουλάκη για τα 60 χρόνια του Πασόκα, του Ινήσου Πασοκτήρου Συμπτωβλή, και αυτή του κυρίου Μητσοτάκη, θα δει ότι έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν κοινά χαρακτηριστικά γιατί ακριβώς έχουν κοινές στρατηγικές επιδιώξεις. Mm-hmm. Είναι οι δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κανείς δεν τις αμφισβητεί. Είναι οι δεσμεύσεις από την εμπλοκή της χώρας μας στους νατοϊκούς και αμερικάνικους σχεδιασμούς. Και όλα αυτά τα ζητήματα είναι ακριβώς αυτά που δημιουργούν το ασφιχτικό περιβάλλον κατά το οποίο ζει ο λαός. Αν αυτά δεν τα αμφισβητήσεις, τότε δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερες μέρες για τα λαϊκά στρώματα.
1: Μάλιστα. Πάντως από την πλευρά της κυβέρνησης, και προφανές ήταν αυτό, θεωρούν ότι έχουν δώσει περισσότερα από όσα έπρεπε. Ότι δόθηκαν πολλά. Βάση περιπτώσει,
0: θα... Να τους πούμε και ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την κατάσταση.
1: Το πολιτικό σκηνικό πώς το βλέπετε, κύριε Καρθανσόπουλε, εσείς που έχετε και μια άλλη πολιτική ματιά γενικότερα? Θέλω να πω δηλαδή Αντώνη Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας. Γενικά πώς το βλέπετε όλο αυτό το...
0: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια. Υπάρχουν όλες αυτές οι ανησυχίες στα αστικά επιτελεία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτή η τεράστια αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου. Και ένα δεύτερο είναι και η αντινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και από αυτή την άποψη λοιπόν αφενός τι θέλουν να διαμορφώσουν? Θέλουν να διαμορφώσουν ένα πολιτικό σύστημα τέτοιο που δεν είναι απλά και μόνο για τις επόμενες εκλογές, αλλά και για μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το οποίο θα διασφαλίζει ανεξάρτητα κομμάτων που θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση και σύνθεσης, τη συνέχιση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής από μια μεριά, και δεύτερον, να υπάρχουν πολλαπλά κόμματα τα οποία θα λειτουργούν ως αναχώματα στη λαϊκή δυσαρέσκεια. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την πλημμυρίδα κομμάτων που εμφανίζονται, τρία νέα κόμματα, ενδεχόμενα μαζί με τους Σαμαρά ή και άλλα ενδεχόμενα που μπορεί να εμφανιστούν με τις εκλογές, και τα οποία ακριβώς λειτουργούν συμπληρωματικά δοχεία επί της ουσίας σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εκλογές πότε βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, με βάση αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση πάλι για την άνοιξη τουλάχιστον του 2027. Βεβαίως αυτό δεν είναι και γραμμένο σε πλάκες του Μωυσή.
1: Ναι, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Άρα έτσι, λοιπόν, βλέποντας.
0: Βλέποντας ακριβώς, για πάρα πολλά να είμαστε προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Και να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί από τη μία μεριά υπήρξε το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη των Εργατικών Σωματείων, που συμμετείχαν και από την πάντα για
1: αυτό το παραδέχτηκαν όλοι, από ό,τι είδα, ότι ήταν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις.
0: Και επειδή
1: συνομιλούσαμε με τους εκπροσώπους από τη Δυτική Ελλάδα πριν φύγουν, ήξερα ότι θα φύγουν και από εδώ και αγρότες και μελισσοκόμοι και ελίες και εργαζόμενοι και εργάτες με τα λεωφορεία.
0: Αυτό πέρασε τα ψηλά. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό στοιχείο της όλης υπόθεσης. Το οποίο η ισχυροποίηση αυτού του παράγοντα μπορεί να αποτελέσει τη θριαλίδα για γενικότερες αλλαγές και ανακατατάξεις και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας.
1: Θα κρατήσω αυτό και θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για μια ακόμη φορά.
0: Ούτως
1: ή άλλως ξέρετε ότι δίνω πάντα περισσότερο λόγο και εύρος κουβέντας στους εκπροσώπους από τη Δυτική Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρθανασόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο στην αναφορά μας στην εκπαίδευση από την πρώτη κουβέντα που κάναμε. Δεν θα μπω πάλι στο πολλαπλό βιβλίο. Νομίζω το αναλύσαμε όσο γινόταν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, το βιβλίο αυτό που θα μπει στη ζωή του, θα φτάσει στα σχολεία την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτό το οποίο ήθελα να δω μαζί σας και να μεταφέρω είναι αυτό που κάνουν, που συμβαίνει στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας και ειδικότητας γυρίζουν την πλάτη στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι τα στοιχεία που αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα και δείχνουν δηλαδή την αποστροφή των εκπαιδευτικών στην δημόσια εκπαίδευση. Αυτό δίνει την εικόνα της κρίσης που υπάρχει στον κλάδο. Οι αιτήσεις που υπευλήθησαν ηλεκτρονικά μέσω του ΑΣΕΠ φέρνουν αυτό ακριβώς, τους αριθμούς που είναι αμήλικτοι. Και μιλάμε σε μία μείωση των αιτήσεων, μία καθίζηση των αιτήσεων που έγιναν, που φτάνουν τις 22.000 σε σύγκριση με το 23. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί είναι μία μετατόπιση και θεσμική και οικονομική, αλλά πρωτίστως κοινωνική. Αποτυπώνει δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, αυτή την αλλαγή. Κάποτε έβλεπαν οι εκπαιδευτικοί το δημόσιο σχολείο ως ένα κομμάτι της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και ασφάλειας, αλλά αυτό όμως έχει διαμορφωθεί και υπάρχουν εξηγήσεις από ό,τι λένε και βάσει των ερευνών που έχουν γίνει. Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι νέοι επιστήμονες απομακρύνονται από τους πίνακες αυτούς της κατάταξης λόγω των οικονομικών. Υπήρχε και υπάρχει ακόμη ο θεσμός του αναπληρωτή, ήταν ο νέος πτυχιούχος και αυτό είναι μια κοστοβόρα διαδικασία. Ακολουθούν, όπως τα έχετε ακούσει και εσείς και τα έχετε μάθει, τα ενίκια, η στεγαστική κρίση, πλήττει μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και τουριστικές περιοχές όπως τα νησιά κλπ. Εκεί λοιπόν ένας νεοδιόριστος ή ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με 850, άντε 950 ευρώ αναλόγως και την οικογενειακή του κατάσταση και θα πρέπει από αυτά να διαθέσει τα 400 ή 500, ίσως και παραπάνω καμιά φορά, για τη στέγασή του. Βάλτε σε όλα αυτά την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, τα καύσιμα, τις μετακινήσεις. Αν μιλάμε τώρα για έναν εκπαιδευτικό που πάει σε ένα νησί, φανταστείτε και το κόστος μετακίνησης που υπάρχει. Έτσι λοιπόν αυτοί οι νέοι, οι χιλιάδες νέοι, συνειδητοποιούν ότι αυτή τους η επιλογή να δουλέψουν ως αναπληρωτές στην επαρχία ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν και άλλη πηγή εσόδων. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη περίπτωση να τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από τις αποχωρήσεις των συνταξιούχων έχουμε και αυτό την αφαίρεση αυτού του αριθμού των εκπαιδευτικών για αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Πάνω από 40.000 συναπληρωτές και αναπληρώτριες είναι μια βαλίτσα στο χέρι κάθε χρόνο τέτοια εποχή και γυρνούν την Ελλάδα. Είναι ένα φαινόμενο για το οποίο μίλησαν τις προηγούμενες ημέρες οι εκπρόσωποι της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Για να μην πω για αυτό που ακούσαμε, ότι παίρνουν, λέει, εμφανίζονται την πρώτη μέρα του σχολείου εκεί μισές εκπαιδευτικοί εγκυμονούσες. Εντάξει, προσπάθησα αυτές τις μέρες να μην το σχολιάσω το συγκεκριμένο θέμα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν θα μπορούσες να αναφέρεις κάτι τέτοιο τη στιγμή που μιλάμε για κρίση στο δημογραφικό και αντί να ενισχύεις την κάθε γυναίκα εργαζόμενη σε οποιοδήποτε τομέα και οποιοδήποτε κλάδο να μεγαλώσει την οικογένειά της, να έρχεσαι και να λες ότι το κάνουν αυτό κάθε χρόνο. Άλλωστε, 9 μήνες είναι οι μήνες της κοίησης. Θες δε θες, θα είσαι μέσα στην χρονιά την εκπαιδευτική. Δηλαδή, υπήρξε μια πολιτική κόντρα για το θέμα αυτό, ακούστηκε από βουλευτή και πρώην υφυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνω σε αυτό το ζητούμενο. Υπήρξαν απαντήσεις και από την πλευρά της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και από άλλα κόμματα κλπ. Εντάξει, ας μην το συνεχίσω. Θα κρατήσω μόνο αυτό που υπήρξε μια απάντηση από άλλο πολιτικό χώρο, ότι αν ήταν έτσι κάθε χρόνο οι περισσότερες εκπαιδευτικοί γυναίκες να είναι σε κατάσταση ενδιαφέρουσα, θα είχαμε και πολλά παιδιά, οπότε δεν θα είχαμε και πρόβλημα στο δημογραφικό. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν άλλα ζητούμενα από αυτά που σας είπα λίγο πριν. Λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα για μια μικρή μουσική διακοπή για να επιστρέψουμε αυτό που σας έλεγα. Θα σας εξηγήσω μόνο και θα ακούσετε τρόπους με τους οποίους στην πραγματικότητα και άμεσα μπορεί, αν θέλει, η πολιτεία να ενισχύσει την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και τα παιδιά. Σε λίγο.

0: Ελάτε λοιπόν να σας εξηγήσω και να ακούσετε πώς μπορεί, αν πραγματικά θέλει η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση, εν πάση περιπτώσει το κράτος, θα το πω γενικότερα, να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές. Γιατί ελάτε, πρέπει να το κάνετε όπως το κάνει ο Δήμος Δωρίδας. Και θα εξηγήσω. Αφού καλημερίσω μαζί σας τον Δήμαρχο Δωρίδας, τον Δημήτρη τον Γιαννόπουλο. Καλή σας ημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα.
0: Λοιπόν, ομολογώ ότι είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που αποφασίσατε να κάνετε. Είδα και την ανακοίνωση και την αφίσα. Θα παρέχετε δωρεάν σχολική και γραφική ύλη σε όλα τα παιδιά του Δήμου σας, από τον παιδικό σταθμό έως το Λύκειο. Σωστά.
1: Σωστά, κύριε Παπαδούλα. Ήταν μια απόφαση της Δημοτικής Αρχής να παρέχουμε όλη τη γραφική ύλη από τον παιδικό σταθμό μέχρι και την τρίτη Λυκείου, έτσι ώστε οι γονείς να μην επιβαρυνθούν με κανένα χρηματικό ποσό για το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Είναι μια αρχή για την εκπαιδευτική κοινότητα, όπου αργότερα θα παρουσιάσουμε και άλλα. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις για αργότερα.
0: Δηλαδή, Δήμαρχε, θα την Παρασκευή που θα χτυπήσει το κουδούνι στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια του Δήμου σας, εσείς και οι συνεργάτες σας θα είστε εκεί και θα δώσετε στα παιδιά όχι μόνο τα βιβλία τους, τις τσάντες τους, όλα τα σχολικά είδη.
1: Όλα τα απαραίτητα για να
0: ξεκινήσει. Δηλαδή, ο γονιός δεν θα πάει, δεν θα χρειαστεί να δώσει χρήματα.
1: Δεν θα χρειαστεί, κύριε Παπαδούλα. Θα σας πω ότι είναι και πλούσια η γραφική ύλη. Πέρα από αυτό που ζητάνε τα σχολεία, έχουμε βάλει παραπάνω γραφική ύλη σε όλα τα παιδιά.
0: Α, έχετε συνεργαστεί με τις διευθύνσεις των σχολείων και ξέρετε τις λίστες που χρειάζονται. Α, πολύ ωραία, πολύ σωστό.
1: Ήδη σήμερα ξεκινάνε και μεταφέρεται η γραφική ύλη στα σχολεία, σε κάθε εκπαιδευτική κοινότητα, παιδικό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Αγόρια, κορίτσια, ξεχωριστά τα πακέτα. Έτσι ώστε την ημέρα.
0: Ναι, εντάξει, καλά κάνετε. Ειδικά και τις μικρές τάξεις έχουν μια μικρή διαφοροποίηση εκεί οι μαθητές. Ναι,
1: έτσι ώστε την ημέρα του αγιασμού θα μοιράσουμε τη γραφική ύλη σε όλους τους μαθητές.
0: Έχετε υπολογίσει την ποσότητα των πόσοι μαθητές, ας πούμε, για πόσα παιδιά μιλάμε?
1: Είναι υπολογισμένα και θα σας πω ότι σήμερα μίλησα με το βιβλιοπωλείο που γίνεται η Προμήθεια και αυξάνονται τα παιδιά γιατί γίνονται μεταγραφές. Σήμερα αυτό μου είπανε, ότι θα βάλουμε, έχουν έρθει και άλλα παιδιά στην περιοχή, άρα θα αυξήσουμε τη γραφική ύλη για κάποια παιδιά που είναι καινούργια, έχουν κάνει εγγραφή στο Δήμο.
0: Και πιθανότατα να έρθουν μέσα σε αυτό το πρώτο διάστημα των 15 ημερών του σχολείου που γίνονται μεταγραφές, ξέρετε.
1: Εμείς, κύριε Παπαδούλα, προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τα παιδιά στον τόπο μας, αλλά να προσελκύσουμε και άλλα παιδιά έτσι ώστε να επιστρέψουν και να έρθουν στην εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου μας. Τα χωριά πρέπει να μείνουν ζωντανά.
0: Για πόσα παιδιά περίπου μιλάμε, έχετε αριθμό περίπου πάνω κάτω ή όχι αυτή τη στιγμή?
1: Τώρα έχει αλλάξει ο αριθμός, ανεβαίνουν, να έχουν ανεβεί ο αριθμός των παιδιών. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι για να σας
0: πάντως
1: πω.
0: Θα είναι όλα τα παιδιά. Δεν θα μείνει κανένα παιδί χωρίς να έχει τα σχολικά του, χωρίς να έχει τη γραφική του ύλη. Τα πάντα, ό,τι χρειάζεται. Και θα τους τα μοιράσετε την Παρασκευή, έτσι. Μαζί με την τα βιβλία που θα πάρουν.
1: Μαζί θα γίνει και η διανομή της γραφικής ύλης των σχολικών. Ό,τι χρειάζεται ένα παιδί και θα είναι πλούσιο, όπως είπα, το πακέτο. Σε συνεννόηση πάντα με τους καθηγητές και τους δασκάλους, με όλους τους εκπαιδευτικούς.
0: Για πείτε μου όμως και κάτι άλλο που μαθαίνω εγώ. Θα υποστηρίξετε όχι μόνο τους μαθητές και τις οικογένειές τους, θα υποστηρίξετε και τους εκπαιδευτικούς.
1: Οι εκπαιδευτικοί ήδη λαμβάνουν και σύντηση και στέγαση για όσους έρχονται στην περιοχή του Λιδωρικίου, γιατί καταφέραμε και κάναμε το Λιδωρίκιο δυσπρόσιτο. Έτσι, αυξάνουν τα μόρια τους όποιος έρχεται,
0: σωστά.
1: Αλλά λαμβάνουν και το επίδομα σύντησης και στέγασης, το οποίο είναι 200 ευρώ. Για τη στέγαση και 150 για τη σύντηση.
0: Είναι ένα
1: σεβαστό ποσό.
0: Άρα δηλαδή αυτό που κάνατε είναι η απλή λογική και νομίζω ότι η βασική λογική κίνηση που θα έκανε κάποιος που πραγματικά ενδιαφέρεται. Εκτός από το ότι είναι μια δυσπρόσιτη περιοχή το Λιδωρίκι στην προκειμένη περίπτωση που τους δίνει τη δυνατότητα να αυξάνουν τη μοριοδότησή τους, εσείς ως Δήμος φροντίσατε να έχουν και επίδομα σύντησης και επίδομα στέγασης.
1: Ναι, ναι. Έτσι
0: δηλαδή
1: είναι,
0: δίνεται σε κάθε εκπαιδευτικό που, δουλεύει, που έρχεται στο Λιδωρή και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Και μένει στην περιοχή, έτσι.
0: Και ναι, για να μείνει, αφού του δίνεται και την δυνατότητα στέγασης. Ναι. Νομίζω ότι λογικό θα είναι να μένει εκεί, γιατί δεν είναι και τόσο κοντινές οι αποστάσεις τώρα. Του δίνεται και 150 ευρώ μηνιαίως, φαντάζομαι είναι αυτό, για την σύντηση, και 200 ευρώ για τη στέγαση. Άρα λοιπόν.
1: Να σας πω ότι δίνουμε και σε κάποιους γιατρούς του κέντρου υγείας.
0: Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν, Δήμαρχε, δεν περιορίζεστε μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Απεκτείνεστε σε κλάδους και εργαζομένους όπως οι γιατροί κλπ. Που θέλετε να υποστηρίξουν τον τόπο και τις περιοχές που είναι απομακρυσμένες.
1: Όντως έτσι είναι, γιατί πρέπει τα χωριά να ζωντανέψουν. Και ο τρόπος για να ζωντανέψουν είναι να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα για όλη την Ελλάδα.
0: Να κάνουν και περισσότερα παιδιά όμως.
1: Αυτό θα σας πω ότι το έχουμε προβλέψει και αυτό, και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχω σχέδιο για τις μητέρες οι οποίες θα γεννήσουν το πρώτο παιδί, θα λαμβάνουν 1.000 ευρώ για το πρώτο, 2.000 για το δεύτερο, 3.000 για το τρίτο και 3.000 για το τέταρτο.
0: Και θα διαμένουν στην περιοχή, έτσι, του Δήμου σας.
1: Φυσικά, πρέπει να διαμένουν και να το αποδείξουν με φορολογικές δηλώσεις και με διάφορα άλλα κριτήρια.
0: Άρα λοιπόν έχετε κάνει μια, θα έλεγα, μια προεργασία και ένα σχεδιασμό που ξεκινά από την γέννηση των παιδιών, ενισχύοντας το δημογραφικό και δίνοντας περισσότερη δυνατότητα νέων οικογενειών να αυξηθούν. Παρέχετε σύντηση και στέγαση στους εκπαιδευτικούς σε περιοχές που είναι δύσκολες, αλλά και σε γιατρούς. Έρχεστε και θα διανέμετε όλη τη σχολική ύλη και τη γραφική των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στο Δήμο σας. Πώς το κάνετε αυτό, Δήμαρχε? Δεν το έχω ακούσει κάπου άλλο, δηλαδή. Εντάξει, δεν θα μπορούσε και η πολιτεία να κάνει το ίδιο. Γι' αυτό λέω εγώ, είπα στην αρχή, κάντε όπως ο Δήμος Δωρίδας. Σλόγγαν.
1: Θα σας πω ότι ήταν στο σχεδιασμό μας και ήταν προτεραιότητα για την εκπαιδευτική κοινότητα να προχωρήσουμε σε αυτές τις αναβαθμίσεις και τις αλλαγές, έτσι ώστε να μπορέσουμε, όπως είπα και πριν, να κρατήσουμε τους ανθρώπους στον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Θα σας πω ότι την ημέρα του αγιασμού έχω και κάτι ακόμα για την εκπαιδευτική κοινότητα που δεν το έχω ανακοινώσει και θα το ανακοινώσω εκείνη τη μέρα.
0: Α, εκπλήξεις. Άρα θετικό θα είναι, είμαι σίγουρο.
1: Είναι θετικό για την εκπαιδευτική κοινότητα. Μάλιστα. Και θα το δείτε και θα το.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε και εμείς την εκπαιδευτική κοινότητα. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλλά θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Να σας πω λίγο.
0: Ναι.
1: Έχουμε αναβαθμίσει όλα τα σχολεία από όλες τις βαθμίδες, από παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια. Έχουμε συντηρήσει όλα τα κτίρια. Έχουμε τοποθετήσει σε όλα σχεδόν τα κτίρια κλιματιστικά, air condition. Έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και έχουμε αναβαθμίσει το Δημοτικό Σχολείο Ερατινής. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το σχολείο.
0: Ναι.
1: Έχει αναβαθμιστεί, έχει αλλάξει μορφή το όλη. Και προσπαθούμε και το επόμενο διάστημα έτσι, να εντάξουμε και κάποια άλλα σχολεία στο σχέδιο Μαριέτας Γιαννάκου.
0: Εντάξει, Δήμαρχε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να έρθει κάποιος και να μετακομίσει και να παραμείνει στο Δήμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως μου είπατε, μιλάμε, εντάξει, είναι νομίζω λογικό να παραμένουν εκεί και εκπαιδευτικοί και γιατροί και τα παιδιά. Είναι η απόλυτη ενίσχυση και αυτό που λέμε ο Δήμος δίπλα στον πολίτη στην προκειμένη περίπτωση. Οφείλω να το πω. Έτσι το βλέπω και έτσι το αντιλαμβάνομαι στην προκειμένη περίπτωση.
1: Σας είπα και πριν ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για το δημογραφικό, για τα παιδιά μας, για τα σχολεία, για τους δημότες. Έτσι ώστε η Δωρίδα να αναπτυχθεί και να πάει μπροστά.
0: Την Παρασκευή λοιπόν με το πρώτο κουδούνι, όλα αυτά, οι παροχές αυτές από το Δήμο στους δημότες του, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γιατρούς κλπ. Και γονείς και οι εκπλήξεις που μου είπατε. Ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά και να μπορείτε να δίνετε όσο περισσότερα γίνεται στους πολίτες. Ευχαριστώ πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Δωρίδας, ο Δημήτρης Αγιαννόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι εντάξει, εγώ έχω μείνει, ας πούμε, άναυδη. Με εξέπληξε. Αν και το περίμενα και περιμένω και άλλα περισσότερα από τον συγκεκριμένο δήμαρχο. Έτσι είναι, παιδιά. Ό,τι καλό και ιδιαίτερο και αποδοτικό προς τον πολίτη, εμείς θα το λέμε. Ό,τι και να είναι. Κάντο λοιπόν όπως ο Δήμος Δωρίδας. Για να πάμε σε μουσικό θέμα πριν σας χαιρετήσω σε πολύ λίγα δεύτερα.

Και πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να σας δώσω και μια τελευταία είδηση που έχω μπροστά μου αυτή την ώρα. Είχαμε σεισμική δόνηση πριν από λίγο σε περιοχή επίκεντρο Δίνη προς το παρόν. Η πρώτη μέτρηση το ετωλικό, 4,4 ρίχτερ, 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί σεισμική δόνηση με επίκεντρο αυτή την περιοχή πολύ μικρότερων 1,5 ρίχτερ ήταν τότε. Αυτό που ξέρουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε την σεισμική αυτή δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ με επίκεντρο περιοχή του ετωλικού. Αν υπάρξει κάτι νεότερο θα ενημερωθείτε, θα μάθουμε και εμείς στην μέτρηση την συγκεκριμένη. Ήταν αισθητή η σεισμική δόνηση στην περιοχή του Αγρινίου και Πέριξ και όχι μόνο. Η αυτόματη λύση του γεωδυναμικού, ξαναλέω, η αυτόματη έδινε μέγεθος 4,3. Το επίκεντρο είναι στην περιοχή της Λυσιμαχίας, περίπου 8 χιλιόμετρα βόρεια του ετωλικού, εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Επαναλαμβάνω, η πρώτη αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου που δόθηκε πριν από λίγο. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, δεν κατάλαβα κάτι, αλλά σε περιοχές όμως εσείς πιθανότατα και στην Πάτρα και στην Αχαΐα αλλά και στην Ετωλό Ακαρνανία, εκεί πέριξ του Αγρινίου, Ετωλικού κλπ. Προφανώς θα ήταν, δεν το βλέπανε στο Ετωλικό, λέει 8 χιλιόμετρα βόρεια του Ετωλικού, ναι, τώρα καταλαβαίνω, και στην περιοχή της Λυσιμαχίας είναι αυτό. Ξαναλέω και πάλι, αυτόματη λύση δίνει 4,3, αλλού έχω διαβάσει 4,4. Μέχρι στιγμής μείνετε σε αυτά τα μεγέθη, δεν έχουμε κάποια καταγραφή κάτι άλλο, επαναλαμβάνω. Πριν από λίγο, 10:46. 10:46, την πρωινή λίγο πολύ, την καταλάβουμε λίγο μετά τις 6 εδώ στην περιοχή του Ουρίου. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, εδώ θα τα ξαναπούμε και θα ενημερωθείτε και μέσα από την ΕΡΤ. Λοιπόν, εμείς να είμαστε καλά και εσείς ακόμη καλύτερα. Πρώτα Θεός και Παναγιά που γιορτάζει και σήμερα το γενέθλιο της Θεοτόκου, 8 του μήνα, τα γενέθλια της Παναγίας σήμερα. Χρόνια πολλά σου γιορτάζετε για μια ακόμη φορά να το πω. Να είστε και να είμαστε όλοι μας καλά. Αύριο το πρωί στις 9 θα τα πούμε και πάλι. Είμαι η Νίκη Παπαδούλη από την ΕΡΤ Πάντρας. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι.
4: Era Sport 101,8.
5: Γκολ για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής με τον γκολ του Μπαρσένας. Στο βάθος της εστίας του Χατζημανουήλ από πλάγια θέση. Εκεί στην κόντρα που έγινε και βρέθηκε τετατέτα από πλάγια αριστερά μέσα στην περιοχή. Και πετυχαίνει το αστέρας άκτορ Ηρακλής 0-1. Πέναλτι στην Τρίπολη για τον Ηρακλή. Και ο Λόπεθ είναι πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 73 παίρνει φόρα, εκτελεί μπάλα γκολ. Γκολ για τον Ηρακλή 0-2 στο 73.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Ακούτε ένα σπορ.
12: Πανέμορφη μελωδία. Κάντι του Μωρίς Ραβέλ, μια από τις δύο εβραϊκές του μελωδίες, ερμηνευμένη εδώ από την Καμί Τωμά στο βιολοντσέλο, πλαισιωμένη από τη Φιλαρμονική των Βρυξελών υπό την παγκέντρια του Μάτιου Χέρτσοκ. Πάμε τώρα σε έναν σύγχρονο συνθέτη και ερμηνευτή, τον Ντάνιελ Σνάιντερ. Ο Σνάιντερ είναι ένας σαξοφωνίστας και φλαουτίστας, ο συνθέτης συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, χωρίς να κρατά αυστηρά διαφορετικά όνομα. Η μουσική του κινείται ανάμεσα στην κλασική, στην jazz, έχει στοιχεία και από την κλασική. Διάλεξε και σήμερα το έργο του Euphoria, Εφορία, για σοπράνο σαξόφωνο και κουιντέ του Χάλκινο Γνωστών, το οποίο έγραψε ο Σνάιντερ το 2006, ειδικά για το σύνολο Manhattan Brass. Από εκεί και θα τα ακούσουμε σήμερα. Τώρα, το σοπράνο σαξόφωνο συνδέεται συχνά με την jazz, ενώ το χάλκινο κουιντέ του προέρχεται το περισσότερο από την κλασική. Όπως θα ακούσετε σε ορισμένα σημεία, μπορεί να δώσει

Σύσκεψη. Είναι, γίνεται αυτό το 10 λεπτό. Σύσκεψη δεν γίνεται. Εδώ το βλέπω τώρα. Γυρνάει παρατέταρτο. Έτσι. Δηλαδή, άμα ήταν prediction όλο αυτό το πράγμα, πότε θα γυρίσει ο Πέτρος, παρατέταρτο. 12 παρατέταρτο το βλέπω. Pre-game, τι pre-game. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Pre-game. Pre-game είναι το game είναι τώρα. Τι pre-game είναι πριν. Πριν τις 10 το pre-game. Να σου πω το βράδυ 8 παρατέταρτο. Για, χαμήλωσε λίγο αυτό. Χαμήλωσε να μην φύγει το χαλί, να πατάμε κάπου. Να σου πω κάτι. Δεν μου λες 8 παρατέταρτο. Πες ότι φυσικά θα δούμε το μάτς, φυσικά όλα αυτά. Για να δούμε τώρα τι λέτε κι εσείς. Μόνο εγώ τα έχω αυτά τα, ξέρω, τις δυσκολίες, ας πούμε. Τις δυσκολίες, σε καμία περίπτωση, τις σκέψεις. Κάθεσαι εκεί. Πώς την περνάς την ώρα όταν βλέπεις ένα μάτς το οποίο ξέρω εγώ σε ενδιαφέρει πολύ και θες να το δεις, ξέρω, και ξέρεις ότι 2 ώρες τουλάχιστον θα είσαι μπροστά στην τηλεόραση. Έτσι. Δεν βγεις έξω, ας πούμε, σε κάνα καφενείο, σε κάνα τέτοιο. Οπότε εκεί θα πεις μια μπύρα, καφέ, ξέρω ότι πίνει ο καθένας, ένα κρασάκι εκεί με τους φίλους κτλ. Πες ότι το βλέπεις στο σπίτι. Τι κάνεις, σας αρέσει να τρώτε κάτι όταν βλέπετε ποδοσφαιρικό μάτς που σας ενδιαφέρει, δηλαδή που είναι σαν το σημερινό της ΑΕΚ, να πίνετε κάτι, να τσιμπολογάτε κάτι, και αν ναι, τι ενδιαφέρει, δηλαδή που είναι σαν το σημερινό της ΑΕΚ, να πίνετε κάτι, να τσιμπολογάτε κάτι, και αν ναι, τι.

Περίμενε. Έκανε ένα λάθος κάποτε. Έπαιζε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και ξέρω ότι επειδή μου αρέσουν και τα θαλασσινά και τα λοιπά, έπαιρνα κανένα ψαράκι και έλεγα εκεί πέρα να ξέρει να το. Να το ταλαιπωρήσω λιγάκι το ψαράκι εκεί με τα κοκαλάκια, τούτο το άλλο. Και αυτό το πράγμα δεν έβγαινε σε καλό. Όλο χάναμε τα ψαράκια. Μετά λέω, ξέρω, το γύρισα σε κάνα, ξέρει, λίγο κοτοπουλάκι, λίγο, ξέρω, κάτι να τρώσε. Γιατί μου αρέσει να τρώω, μου αρέσει να πίνω, ξέρω, εκείνε τι ώρε. Ειδικά στο σπίτι, δηλαδή, τι να πιει, να κάτσει να πίνει τώρα. Πίνει μετά. Άμα είναι να πιει, πίνει μετά. Αλλά μετά όταν το γύρισα λίγο στο κρεατικό, λίγο έτσι, μετά τα αποτελέσματα άρχισαν να πηγαίνουν καλύτερα. Δεν μπορώ να. Αυτό που κάνουν κάποιοι, ξηρούς καρπούς. Δηλαδή, να βλέπω μάτς και να τρώω ξηρούς καρπούς. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν. Τίποτα πατατάκια, τίποτα χαζά, αυτά τα χαζά δηλαδή του 1 ευρώ, του 1,5 ευρώ κτλ. Εντάξει, κάτι λέει, αλλά και πάλι δεν. Δεν είσαι πλήρης, οπότε για εσείς πώς το λύνετε αυτό το θεματάκι. Άμα είναι να κάτσετε σπίτι δηλαδή και να το δείτε. Όπα, άρχισαν τα μηνύματα, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ τώρα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχουμε όλοι πάνω κάτω, έχουμε τα ίδια προβλήματα πάνω κάτω. Ασχέτως αν τα ομολογούμε ή δεν τα ομολογούμε. Έτσι, πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα. Κάθεσαι, άδει το μάτς, είναι 8 παρατέταρτο. Τη ΣΑΕΚ. Θα δε αστρωθεί εκεί, να δει και λίγο πριν game, να δει λίγο και τι ενδεκάδε και το ένα και το άλλο. Θα το δει στην τηλεόραση. Σου λέω: θα πα στο γήπεδο, θα πα στο καφενείο. Αυτά εξαιρούνται, φεύγουν. Τι κάθεσαι. Λε καταρχήν, δίνει κάποιε οδηγίε. Παιδιά, μην με ενοχλείτε, έχει μάτς, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κάντε δηλαδή στην οικογένεια, η υπόλοιπη οικογένεια. Όσοι έχετε οικογένεια, τέλο πάντων, είστε τίποτα. Ξέρω. Άλλο δεν δίνει σχέση σε κανέναν. Αλλά πώ την περνάτε. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Ποια είναι η πιο δημοφιλής, ας πούμε, επιλογή των τηλεθεατών, των οπαδών τηλεθεατών. Εντάξει, ο Πέτρος δεν είναι εδώ, δεν μπορούσα να απαντήσει, ότι του φέρει η γυναίκα, ξέρω και τα λοιπά. Δεν είναι και εντόλες, εντάξει, ότι του φέρει η γυναίκα. Okay, λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά, να σκαρφαλώσουμε λίγο στα δύσκολα, στα βουνά. Απάω στα τελευταία για να δω. Για να δω, μήπως πάρω καμιά ιδέα, να δω μήπως για απόψε, μήπως το κάνω έτσι δηλαδή, οκ. Okay. Λοιπόν, ο τελευταίος που έστειλε μήνυμα είναι ο Στράτος και λέει μπύρες, γραβιέρα και ποικιλία με λουκάνικα. Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή, πες ότι είσαι μόνος τώρα, έτσι, εντάξει, ξέρω, με ένα φίλο, ξέρω και τα λοιπά. Ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή, παίρνει δίπλα, ξέρω, δύο... Συν, ας πούμε, ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Ωραίος ο Στράτος. Τι λέει ο Γιώργος. Φάει φασολάδα, λέει. Να βάλουμε γκολ και να πεταχτεί στο ταβάνι. Είσαι σπανακόριζο. Ό,τι τρώει η υπόλοιπη οικογένεια. Άσε ρε, αν βλέπω μάζι τώρα, τρώω σπανακόριζο τώρα. Πλάκα κάνετε τώρα. Τι είναι αυτό. Κοίταξε, αυτό είναι, ρε παιδί μου, κλάσικ, αλλά είναι τόσο περασμένο δεκαετιών. Δηλαδή, όχι, φίλε, η πίτσα, αν παραγγείλεις. Οκ, okay, στην ώρα της, ξέρεις τι ώρα παραγγείλεις. Άμα πας να παραγγείλεις και περιμένεις μια στιγμή, όλα δικά σας τα θέλετε, τα μάθατε όλα εύκολα. Θέλεις δηλαδή να πάρεις τηλέφωνο 7 η ώρα και να σου έρθει 8 παρατέταρτο που αρχίζει το μάτς. Όχι, ρε φίλε, όχι. Όχι, πάρε νωρίτερα τηλέφωνο ή πάρε, ξέρω, δεν μπορεί, ξέρω, και τα delivery τι θα γίνει δηλαδή. Θα διακτηνιστούν, θα πηγαίνουν σε όλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άσε τώρα. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει από Κόρινθο. Γιατί δεν ανοίγουν αμέσως τα μηνύματα, τώρα άνοιξε. Χρήστος από Κόρινθο. Πίτα με κοτοσούβλι από το νόστιμο και μπύρες. Οκ. Okay. Πείτε με το κοντοσούβλι, ε. Δεν τα έχουμε εμείς στην Αθήνα αυτά, ρε φίλε. Εντάξει, γνώστημα θα είναι, ξέρω, ναι. Καλημέρα. Μετά τώρα αυτό. Λέει, στέλνει ο Μάνος, ξέρω, πρώτο μήνυμα, μπορεί να υπάρξει θέμα προπονητή Κόντι για Ολυμπιακό. Ή λέτε να υπάρχει ντρόμε, δεν μασουλάμε για γούρι. Στους άλλους αγώνες, λέει, κάνα πατατάκι και αναλόγως στον αγώνα, τρως και το κατάλληλο. Η Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα. Η Δέσποινα γιορτάζει σήμερα, γιατί βγάζει το... Γιορτάζουν οι Δέσποινες σήμερα.
Οι ανήπαντρες γιορτάζουν σήμερα. Ανήπαντρες δέσποινες. Όχι, εντάξει. Ξέρω γιατί μου βγάλε εκεί πέρα το εορτολόγιο τέλος πάντων που μου βγάζει, ξέρω και τα λοιπά. Μου βγάλε ότι γιορτάζει, λέει, ένα όνομα που λέγεται Γενέθλιος. Γενέθλιος, όνομα είναι αυτό. Γενέθλιος. Δέσποινα, γιορτάζει εσύ, κάνεις. Μου γράφει, εσύ είσαι άγριο νιάτο. Ό,τι θέλεις το φέρνει η γυναίκα στα χέρια, ε. Με την καμία, Δέσποινα. Όχι, λέει, η Δέσποινα το 15 Αύγουστο γιορτάζει. Και οι Δέσποινες γιορτάζουν το 15 Αύγουστο. Τώρα αυτό σήμερα δηλαδή είναι ό,τι να είναι λίγο τα κάτι αυτά που βγάζουν. Παιδιά, ήρεμα λίγο με τα μηνύματα. Ήρεμα. Ακούσατε φαΐ, ακούσατε μπάλα και αμέσως να στείλετε. Σιγά σιγά. Θα το. Σιγά σιγά. Για να δούμε. Καλημέρα από Άρτα. Ο Τζον. Ένα μάτς πρέπει να συγκεντρωθείς να το δεις, να μπεις στην ψυχολογία των ομάδων και στον τρόπο παιχνιδιού. Ένα σφινάκι ουίσκι Λεγκαβουλίν, αυτό είναι πολύ ψαγμένο ουίσκι θα είναι, πίνοντάς το αργά και το γεμίζεις. Αυτό είναι η Άρτα, είναι μπροστά η Άρτα ρε παιδί μου, είναι πολύ μπροστά. Ποιος άλλος να πιει τέτοια ουίσκι ρε Γιάννη, μόνο Άρτα. Πίνοντας το αργά και το γεμίζεις ένα-δύο σφινάκια στο ημίχρονο. Δηλαδή ένα πίνεις το πρώτο ημίχρονο, ένα πίνεις. Για ορεκτικό, αγγούρι και καρότο με ξύδι. Πάντως πολύ υποτίμηση βλέπω γενικά στη Lask Linz. Όχι ρε, δεν είναι τέτοιο, δεν την ξέρουμε. Το ξύδι όχι ρε, το ξυδάκι πάνω στο καρότο και στο αγγουράκι είναι... Να. Λοιπόν, ο Πάνος... Δίνω την παραγγελία. Του ακούμπησε. Του άγγιξε όλου αυτό. Του άγγιξε. Ξέρετε τι γίνεται. Αυτά είναι πολύ αθλητικά θέματα. Είναι πολύ ποδοσφαιρικά. Πώς βλέπεις έναν αγώνα, αν δεν είναι αυτό ποδοσφαιρικό τέτοιο θέμα, ποιο είναι? Δηλαδή, τι κάνεις, τι τρως, τι πίνεις εκεί είναι, για να περάσει ο αγώνας. Γιατί είναι ένα δίωρο απόλαυσης. Έτσι δεν είναι? Αυτή η απόλαυση πρέπει να συμπληρωθεί. Πώς δεν τα δέτοιο, τώρα και ποιος θα έτσι και πώς άμα πρέπει να τα πούμε και τα άλλα, αλλά πρέπει να τα πούμε και αυτά. Ο Πάνος λέει πίτσα, μπύρα, σουβλάκια, πιτόγερα, σούβλες. Πολλά με πολλά τώρα, σας κάσεις σε Πάνο. Δίνω την παραγγελία λέει στις 6 να είναι έτοιμα στις 7:30 και πάω εγώ λέει να τα πάρω ώστε να είμαι έτοιμος την ώρα έναρξης. Φίλε, να σου πω κάτι, δεν ξέρω που μένεις, πας εσύ να τα πάρεις όλα αυτά 7.30 ώρα και 8 παρατέταρτο αρχίζει το παιχνίδι και είσαι έτοιμος, ξέρω και τα λοιπά. Έχεις χάσει και το πρώτο γκολ, έχεις χάσει και δύο ευκαιρίες και ένα δοκάρι. Τι να σου πω τώρα, και μια βλαγία του διαιτητή. Τι λες τώρα, πού ζεις εσύ δηλαδή και πας και τα παίρνεις όλα 7.30 και 8 παρατέταρτο είσαι μπροστά στην τηλεόραση. Ο Τζον λέει, επειδή είμαι παοκτζής, πίνω 2-3 σφινάκια σε κάθε ημίχρονο. Okay. Όχι, πολλά μηνύματα. Τι ήθελα και το από αυτό. Δεν καθόμουν εκεί πέρα στα προηγούμενα μηνύματα. Ήταν έτσι και λες πολλά. Αν είσαι ΑΕΚ, θες και μια σακούλα λέει, ψυχοφάρμακα. Όχι μόνο φάει. Βάμος! Okay. Ο Βαγγέλης από Ρόδο. Η Παναγιά Τσαμπίκα γιορτάζει σήμερα. Χρόνια μας πολλά. Αλήθεια, η Παναγιά Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά. Σε όλη τη Ρόδο. Ο Γιώργος. Να βλέπεις μπάλα, να ανακατεύεις 2 ώρες στο σπανακόριζο και ξαφνικά ένα χέρι να σαρπάζει το πιάτο και να στο τρίβει στα μούτρα. Τι είναι αυτό ρε φίλε, τι είναι αυτό, πού πήγε το μυαλό σου τώρα? Ο Διαμαντής λέει την μπριζόλα τη φτιάχνω μόνος μου φίλε. Και λέει καλημέρα στο προηγούμενο μήνυμα στην παρέα, εγώ θέλω, καλημέρα στην παρέα, εγώ θέλω μια μπριζόλα με πατάτες. 2 φορές απόλαυση φίλε. Μια μπριζόλα με πατάτες. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο. Εγώ όμως θέλω κάτι πιο, και λίγο πιο παιχνιδιάρικο φίλε. Δηλαδή λίγο, ας πούμε κανένα παϊδάκι. Καλύτερο δεν είναι αυτό, μια μπριζόλα ξέρω κόβεις αυτό. Μια μπριζόλα φεύγει και πιο γρήγορα. Το παϊδάκι λίγο. Ωραία πάντως. Έχουμε τα ίδια προβλήματα. Εγώ έχω και έχει καταλήξει. Ο Αναστάσιος. Η ανακοίνωση της σειράς 7 είναι εξ αρχής αντικατάστασης του Μέντι.
Αν παίζει ο Ολυμπιακός, Βασίλη, δεν μπορώ να φάω τις άλλες στιγμές κανένα σνακ, εκτός αν παίζει νωρίς, πίνω καφέ. Ναι, καφέ. Τι να σου πω τώρα, και θέλω κάτι άλλο. Όταν είναι βραδάκι, δεν φουλέει καφέ τώρα. 8 η ώρα το βράδυ, καφέ. Πίνω άλλες φορές καφέ το βράδυ. Τα γενέθλια της Παναγίας είναι σήμερα. Λέει η Ρίτσα. Και τα γενέθλια της Παναγίας, Παρασκευάς, Παπάζωδρου, χρόνια πολλά, η χάρη σου Παναγιά μου, καθημερινά βρίσκεται κοντά μας. Όπα, εδώ τι έχουμε. Ο Δημήτρης στέλνει μια φωτογραφία. Αυτά τι είναι τώρα εδώ, είναι μπριζόλες στο φούρνο με πατάτες. Εγώ, Βασίλη, κάπως έτσι θα τη βγάλω, λέει, μαζί με τη σούλα μου. Εκεί. Δεν είμαι, καλό φαΐ είναι, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος, δεν είμαι, θέλω κάτι, παιδί μου, λίγο πιο έξυπνο, πώς να το πω κάτω. Αν είπα, τρες, λέει, ο Χρήστος, ο Γιώργος, τι λέει, αγαπητέ μου, δεν μπορείς να βλέπεις Ολυμπιακό, να τρως ψάρι και να το ταλαιπωρείς όπως είπες, φάει κάτι άλλο, το κάνει ο αντίπαλος, αυτό για σένα. Ναι, είπα, μετά το άλλαξα, για γούρι, τα γούρια άλλαξαν μετά. Κοκορέτσι και μάτς. Δοκίμασε και θα με θυμηθείς. Είμαι μέσα, Λάμπρο. Μέσα είμαι, αλλά είναι δύσκολο να το βρεις το κοκορέτσι. Εδώ, Αθήνα, τώρα και καλό κοκορέτσι τώρα, βράδυ. Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, δεν έχω καμιά ψησταριά, δηλαδή, κοντά στο σπίτι, ενώ να κάνει τέτοιες σούβλες, δηλαδή, και τέτοια ωραία. Δεν έχω. Ο Γιώργος, άλλη ιδέα, έχω παιδιάσει με καθόλου για παράδειγμα. Είπα, όταν ανοίγω κανένα θέμα τέτοιο. Μπυρίτσα, ντοματούλα, αγκουράκι, τυράκι. Σταθερή αξία. Τίποτα άλλο. Μέχρι στιγμής, να σου πω κάτι, πέρα από τα δικά μου τα χαζά στο φαΐ, ξέρω, και τα λοιπά, εκεί νομούμενα, δηλαδή μπορώ να το κάνω απόψε αυτό. Αυτό που είπε ο φίλος, τίποτα λουκανικάκια, τέτοιο, κασεράκι, έτσι, να υπάρχει όμως λίγο ποικιλία. Είναι ωραίο η ποικιλία, είναι ωραία. Ποικιλία. Νίκος... Από Κόρινθο, πακοτίνια, δρακουλίνια, μαζί με σοκολάτα. Τίποτα καλύτερο από μπάλα και γλυκό με αλμυρό. Σωστός είναι ο Νίκος όσον αφορά το συνδυασμό γλυκού με αλμυρό. Αλλά τώρα, πακοτίνια, δρακουλίνια με σοκολάτα. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Okay. Ο Σωτήρης. Εδώ. Ποικιλία τυριών και κρασάκι, το καλύτερο, μακριά από ψάρια και ειδικά γάβρο, είστε οι καλύτεροι. Κωνσταντίνος, πίτσα με μπύρα, ρε Βασίλη, ή κοκακόλα σε όποιον δεν αρέσει η μπύρα. Όταν παίζει ο... Παιδιά, όλοι τραβάτε ζόρι, τραβάτε ζόρι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, τραβάτε ζόρι. Όταν παίζει, λέει, ο Φώτης Ευρώπη ή έχει ντέρμπι η ομάδα, παραγγέλνω κάνα πιτόγυρο ή πίτσα. Ο Μελέτης, γεια σου τώρα Μελέτης, εσύ που έχεις και τα κοτόπουλα εκεί πέρα και είσαι άνετος. Βασίλη, με την μπάλα έχει τσίπουρο και φιστίκια. Εγίνεις από τον κήπο για τα νεύρα με την καμία. Τσίπουρο το βράδυ. Δηλαδή εμένα το τσίπουρο δεν μπορώ να... Είμαι επιρρεπής, άμα αρχίσω πίνω το τσίπορο, ξέρω εγώ τέτοιο, είμαι επιρρεπής, δεν ξέρω τι βλέπω μετά, δεν ξέρω ποιος έβαλε τον γκολ. Δηλαδή. Άστο, με λέτε, δεν είναι. Ο Βασίλης με χαμογελάκια, εγώ λέει ναργιλέ και ξετούς καρπούς. Ο Νίκος θεωρεί γκαντεμιά να τρώει σε κρίσιμο παιχνίδι, επίσης αποπροσανατολίζεται. Ο Σπυρίδων λέει, Βασίλη, καλημέρα. Βάλε το φούρναρι τώρα που έφυγε ο Πετράν. Εσύ, να σου πω κάτι, και 27. Βάλε λίγο ένα τέτοιο. Όχι το φούρναρι, βάλε λίγο χειμερινούς. Βρες κάτι να το. Κάτσε να συμφωνήσω κι εγώ όμως. Μην βάλεις όποιον να είναι. Να συμφωνήσω κι εγώ, να το ξέρω. Τώρα που λείπει ο άλλος. Για περιμένω. Δεν βλέπω τίποτα, Τάσο. Για να δω. Τι σε λίγο ρε φίλε, είναι και 28-23. Έχουμε και τίτλους, τι θα γίνει. Μετά θα γυρίσει ο άλλος εκεί και θα αρχίσει να φωνάζει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τετ-α-τετ με τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στο Ελ Αλαμέιν. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι τους. Εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο, εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, μέσα στις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε το Ιράν, δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent μια ανάσα από τα 2 και 10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2 και 5 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του ετωλικού και μεστιακό βάθος στα 20 χιλιόμετρα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Ακούτε Ερασπορ.

ευκαιρία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία.

Ιταλία. Να δώσω μπουρμπουάρ, να πω και ο ρεβουάρ, και τότε ακούω την κόψη κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία. Στο λέω ορθά κοφτά, δε θέλω εγώ λεφτά, δε κάρα τσακισμένη από σένα. Μόνο θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς,

0: και όπου φες.
1: Τραγούδι να τις κάνουμε Περγύρι.
2: Τα χειροκροτήματα δικά μου. Δεν το είχα ξανακούσει εσύ λεβέσαι αυτό. Πού το βρήκες εσύ αυτό. Δεν το είχα ξανακούσει. Φοβερό. Υποκλίνομαι. Πάμε Γιάννη Σαντορινέο, ο οποίος απόλαυσε και αυτός ένα τραγούδι πέρα από τη Youth League της ΑΕΚ. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, για να συνεχίσω έτσι την στοιχομηθεία. Ωραία και στα σπάτα, ωραία και η παρέα. Ακόμη πιο ωραία και η ΑΕΚ που θα κάνει πρεμιέρα στο Youth League.
2: Ναι. Πότε, τι ώρα παίζει.
3: 12 η ώρα, είμαστε στο Σεραφείδιο. 100-150 άτομα είναι αυτή τη στιγμή για να παρακολουθήσουμε αυτό το παιχνίδι. Γιόλουστο. Έχει αεράκι ευτυχώς, έχουμε πιάσει σκιά.
2: Έχει πέσει θερμοκρασία σήμερα, μέχρι 30 θα φτάσει η Αθήνα.
3: Ναι, πάλι καλά. Έχει γίνει ωραία δουλειά και τους αρμόδιους έχουν μπει δημοσιογραφικά για να φιλοξενηθούν και οι συνάδελφοι που έχουν έρθει από την Αυστρία για το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ. Οπότε παίρνουμε μια πρόγευση, είναι λίγο σαν ορεκτικό. Με την K19 της ΑΕΚ θα είναι το βραδινό παιχνίδι.
2: Έχει καλή ομάδα, τι εικόνα έχεις, η K19, τι εικόνα έχεις.
3: K19 έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο και με εξάρεστο πρωτάθλημα. Στο προηγούμενο μάτς νίκησε 6-0 τον Άρη με 3 γκολ του Αργυρίου. Ο Αργυρίου είναι και βασικό σήμερα. Σαφέστατα είναι το μεγάλο έτσι, όπλο της ΑΕΚ. Είναι ένας από κάθε γραμμή που ξεχωρίζει. Ο Ψιρόπουλος που είναι στόπερ και έχει ακολουθήσει και την προετοιμασία της πρώτης ομάδας με τον Νίκολη.
2: Ναι,
3: ο Αργυρίου και έρθει στον δεύτερο κύκλο προετοιμασίας. Και είναι και ο Φραντζεσκάκης που είναι στα χαφ οκτάρι και με τον αριθμό 8 κιόλας παίζει. Που έχει ένα ενδιαφέρον για να πούμε. Την ενδεκάδα της ΑΕΚ είναι ο Ιωάννου κάτω από τα δοκάρια. Ταμπάκογλου αριστερά, Ρίνης δεξιά, Φιλιππιάδης και Ψιρόπουλος είναι τα δύο στόπερ. 4-3-3 με Γκολφίνο, Στεριαρόπουλο, Φραντζεσκάκη από δεξιά προς τα αριστερά στη μεσαία γραμμή. Στα άκρα είναι ο Σιούτας με τον Ποντίκη και στην κορυφή της επίθεσης ο Αργυρίου. Ενώ η ΛΑΣΚ παίζει και σε επίπεδο νέων με τριάδα στην άμυνα, όπως παίζει και η πρώτη ομάδα. Η πρώτη ομάδα παίζει 3-5-2, αυτοί παίζουν 3-4-3. Με Κατσμάερ στο τέρμα, Τόιφελ, Βερχάγκε, Ιμπραήμ στην άμυνα, Βανς, Μίξ, Βίμερ, Όρτνερ στη μεσαία γραμμή και τριάδα μπροστά, Κραπς, Γίντρα και Χάρτλ που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Είναι μια πρόκληση για την ομάδα του Παπαναγή, του προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, σε αυτό το παιχνίδι. Με την ΑΕΚ να επιδιώκει να πετύχει, αν τα καταφέρει, την πρώτη νίκη στο Youth League.
2: Ωραία. Γιάννη, ένα τελευταίο, δεν έχει σχέση με την K19 της ΑΕΚ.
3: Ό,τι θέλεις.
2: Με το Στρακόσια τι γίνεται, φίλε.
3: Κοίταξε, ο Στρακόσια αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, δεν προπονήθηκε χθες. Είναι αμφίβολη η παρουσία του, η συμμετοχή του. Αν δεν το ξεπεράσει.
2: Δεν ξέρουμε πάντως, ξέρουμε τι πρόβλημα.
3: Θα παίξω πριν όλοι.
2: Ξέρουμε
3: από τη στιγμή που δεν το έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ και είναι ιατρικά δεδομένα, δεν μπορούμε να πούμε εμείς κάτι περισσότερο.
2: Όχι, λέω ρε παιδί μου, έχει ελπίδες να παίξει, δηλαδή είναι, έπαθε κανένα τραυματισμό ο άνθρωπος.
3: Δεν μπορούμε να πούμε, σου λέω, κάτι παραπάνω πέρα από αυτό που λέμε μέσα να ανακοινώσει. Αλλά αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, θα έχουμε πριν όλο το βράδυ.
2: Εντάξει. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε.
3: Έγινε.
2: Αυτά λοιπόν. Για την ΑΕΚ το 12 η ώρα, η K19. Για να δω. Έλα ρε Γιάννη. Από Άρτα, Παουξή, κομματάρα λέει. Έπος. Έτσι. Τέτοια θέλω να πω. Αναβαθμίζεστε, αναβαθμιζόμαστε όλοι. Το καταλαβαίνετε. Και δεν το καταλαβαίνετε, δεν πειράζει. Γίνεται από μόνο του αυτό. Ο Σοηλεμέζης εδώ τώρα πρόσθεσε κάτι στο ρεπερτόριό μας γενικότερα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πηγαίνετε εσείς, ακούστε τις πίστες, πως σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, μ' άφησες, που πήγες, έλα πίσω, όχι φύγε, εγώ φταίω που καθόμουν. Εντάξει, τι να σου πω. Είδες πως είναι, σε αυτό το τραγούδι, τι παρατηρήσατε, το αγνό φλερτ, το αγνό, ο καφές, το, πώς το παιδί, μπάρα, η καφετέρια, η έτσι, τι ωραίο πράγμα. Εσείς πηγαίνετε εκεί στα δύσκολα. Σταμάτη. Μην χρησιμοποιείς τέτοια ρήματα. Αλλά αλήθεια είναι αυτό που λες. Απόστολος, γαρίδες με κουρκούτι τηγανισμένες και σάλτσα να βουτάς. Πού να το βρω, Αποστολή, παίζεις με τον πόνο μου τώρα. Πού να το πω, πού να το βρω αυτό το πράγμα. Πού να το βρω. Μαρίνο, τι να σου κάνω εδώ. Μαρίνο, έτσι είναι τώρα. Έτσι είναι. Και εσύ όμως κάποια στιγμή θα έρθεις στο κλαμπ. Έτσι είναι η αρχή αυτό το... αυτό το πράγμα θα έρθει στο κλαμπ. Σιγά σιγά όμως. Είναι σκληρή η εισαγωγή, αλλά κάποια στιγμή θα αναγνωρίσεις το μεγαλείο. Δεν το ξέρω αυτό που λέει ο Κώστας. Κώστα, δεν το ξέρω αυτό για τη Super League 2 που ρωτάς. Καλαμάκια, μπύρες και θρύλο. Απόψε έχει βραδιά, λέει ο Παναγιώτης. Okay. Βάζεις, λέει, έλα ρε εσύ, δέχεσαι το τέτοιο και το ονομάς. Βάζεις τη γυναίκα να σου βράσει λίγα αυγουλάκια. Εσύ δεν έχεις τα ξερά σου, δεν μπορεί να βράσεις, ξέρω εγώ, δυο αυγουλάκια. Βάζεις τη γυναίκα. Το κόβεις στα τέσσερα. Ρίχνεις σαλατάκι, πιπεράκι, λεμονάκι. Βάζεις και λίγο σαλαμάκι. Λίγο κεφαλοτυράκι. Λίγο τυράκι. Και μια-δυο μπύρες παγωμένες από την κατάψυξη για 14 λεπτά για να είσαι έτοιμος. Εσύ μην κουραστείς τόσο πολύ. Δηλαδή μην κουράζεσαι τόσο πολύ. Βάζεις τη γυναίκα σου κάνει αυτό, βάζεις τη γυναίκα σου κάνει το άλλο. Και εσύ τι κάνεις δηλαδή. Κουράζεσαι τόσο πολύ. Κουράζεσαι από το πολύ το τρέξιμο που βλέπεις στην τηλεόραση. Γεια σου Σπυριδών. Thanks. Ο Κώστας Πασατέμπο και άλλοι ο Θεός. Πασατέμπο στο σπίτι, αλήθεια. Παντελή, άστα αυτά τα έξυπνα. Χαράλαμπος, Χάρης από Ξυλόκαστρο. Σήμερα, ναι, το είπαμε, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, λουκανοκοπιτάκια. Όχι για μένα εκείνη την ώρα, δεν παίζουν αυτά. Ο Δημήτρης, εάν είναι καλοκαίρι, οχ, για να σε δω τώρα, γιατί το πας στα βαθιά, Δημήτρη, από Κέρκυρα, αλλά εσείς από Κέρκυρα κάτι ξέρετε περισσότερο. Εάν είναι καλοκαίρι, λιμοντσέλο με πεπόνι και προσούτο. Εάν είναι χειμώνας, παρμεζάνα με κρασάκι. Ωραίος ο Δημήτρης. Πεπόνι με προσούτο. Okay, το ακούω. Εγώ όμως το είχα δοκιμάσει, φίλε, και όχι με λεμοντσέλο, έτσι, δεν μου ταιριάζουν πολύ αυτό. Το προσούτο το είχα δοκιμάσει με φέτα πορτοκάλι και ήταν πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό. Με πεπόνι, ξέρω ότι είναι, ξέρω, πιάτο το οποίο σερβίρεται πολλές φορές, ξέρω, προσούτε πάνω στο πεπόνι, το ακούω, ωραίο είναι, δοκίμασέ το και με πορτοκάλι. Γενικά το προσούτο πάει πολύ σε διάφορα. Ο Θόδωρος επίσης λέει το... καλημέρα παρεάκι, λέει, αν βάλει γκολ στο 90 και έχεις βγει, κάνεις claps out. Όταν βλέπεις κάποιον αγώνα εκτός από την ομάδα σου, καλύτερος μεζές είναι το τσιμπολόγημα. Κάνα ντακάκι, ελίτσα, τοματίνια, γραβιέρα, ζαμπονάκι, λουκάνικο. Σωστό, σωστό, όλα αυτά. Και κρασάκι. Επίσης το ουίσκι ονομάζεται λαγκαβούλιν. Okay. Εγώ δεν είμαι και πολύ τέτοιο παιδί. Εγώ ένα ουίσκι ξέρω, χειμώνα, καλοκαίρι. Αυτό πεινώ. Ο τερματοφύλακας του Βόλου σήμερα γιατί δεν κατεβαίνει να παίξει, τι φοβάται. Rotation. Εγώ πήρα, λέει, λουκάνικα κοτόπουλου με πράσο και με φέτα και χοιρινά κρασάκι, σαλάτα, χωριάτικη. Καλά, εσύ το κάνεις τώρα υπερπαραγωγή. GK. Υπερπαραγωγή είναι αυτό, είπαμε. Εντάξει, αλλά... Καλησπέρα στον σημερινό αγώνα. Θέλει να παραγγείλει πίτσα και να έρθει μετά από κανένα μισάωρο και όσα γκολ μπουν από την ομάδα σου, τα τρως κομμάτια. Εάν τα έχει φάει η ομάδα σου. Με μπέρδεψες πάνω, με μπέρδεψες. Καλημέρα αρχηγέ μου, λέει, η ΛΑΣΚ έφαγε 3 μέσα στη ΣΕΝΤΙΚ και έριξε 5 μέσα στην έδρα. Η ΑΕΚ μάλλον θα έχει δύσκολο έργο σήμερα. Πώς το έβγαλες αυτό, δηλαδή ήταν, δηλαδή το αρνητικό και το θετικό. Τα έβαλες σε μια τέτοια και έβγαλες ένα συμπέρασμα. Έφαγε 3 εκτός έδρας, να έφαγε 3. Μπορεί να ξαφάει 3. Δεν παίζει εντός έδρας τώρα. Εντός έδρας έριξε 5. Okay, δεν παίζει καθόλου σημασία, δεν παίζει καθόλου ρόλο το γεγονός ότι το ένα ήταν εκτός και φάγε 3 γκολάκια και το άλλο ήταν εντός και βάλε 5. Δεν ξέρω. Θα έχει δύσκολο έργο. Δεν υπάρχουν παιδιά μάτς στο Champions League εύκολα. Εύκολο έργο. Ο Νίκος από Κέρκυρα, το καλύτερο για μπάλα είναι μπύρα και μια ποικιλία κρεάτων. Okay. Ο Πολ, εγώ Βασίλη με την μπάλα γουστάρω μια φρουτοσαλάτα. Μήπως δεν είμαι καλά στα μυαλά. Νομίζω ναι ότι δεν είσαι. Και εσύ χρειάζεσαι κανένα δυο συνεδρίες έτσι. Γιατί φρουτοσαλάτα με την μπάλα μπορεί και να είσαι ο μοναδικός. Εγώ μια φορά είχα πάει σε μια, εδώ στην Γλυφάδα έχει μια Ιρλανδέζικη pub, Αγγλική pub, και είχα δει ένα μάτς ποδοσφαιρικό. Και λέω ρε παιδί μου, πιο ένα pint, εγγλέζικο ξέρω και τα λοιπά, για φάω κάτι εγγλέζικο, όχι fish and chips. Είχε fish and chips, πήραμε και fish and chips, αλλά είχε ένα άλλο πιάτο το οποίο είχε πολύ πουρέ μέσα και κάτι σαν χοιρίν. Δεν το θυμάμαι όμως το όνομα, δεν είναι δηλαδή από τα ευρέως διαδεδομένα εκτός UK. Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Ωραίο ήταν, δηλαδή, πώς το πω, λίγο βρωμιάρικο, πώς το λέγανε, τα βρώμικα, ξέρεις, και τα λοιπά, αλλά σε πιάτο, λέω, και λέει, όλα αυτά, μια χαρά, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Και νιώθες, τρως και ένα αγγλικό τέτοιο, έβλεπες και Champions League και τα λοιπά, και μπύρα, ωραία ήταν. Ευχαριστώ παιδιά γιατί, πώς λέγεται το ουίσκι. Λαγκαβούλιν προφέρεται, λέει. Η Λάσκ είναι καλή ομάδα και μπορεί να κάνει τη ζημιά στην κόντρα. Η άμυνά μας είναι λίγο επίφοβη. Καλογιάννης υπογράφει. Φτιάχνεις μπέργκερ σπίτι και πατάτες. Δυσκολάκι. Γιατί το μπέργκερ θέλει πολλά πράγματα. Πώς θα φτιάξω μπέργκερ σπίτι. Ρίγας από Βόλο, εμείς στο Βόλο πίνουμε 25ράκι τσιπουράκι με μεζέ και βλέπουμε τον αγώνα. Εντάξει, όταν είσαι έξω υπάρχουν λύσεις. Εγώ είπα όταν είσαι σπίτι τώρα, δεν έχεις καταφέρει να βγεις έξω, να είσαι κανένα καφενείο, σε κανένα μεζεδοπολείο, να βλέπεις τον αγώνα. Τι καλύτερο από αυτό με την παρέα, ο καθένας στο μακρύ του, το κοντό του θα το ακούσει αυτό. Αυτό είναι μπάλα, έτσι. Αυτό είναι το, δηλαδή το άριστα 10 να έχεις και εκεί να τσιμπολογάς, άλλη μια μπύρα, άλλο ένα τσιπουράκι. Αυτό είναι το άριστα. Λέμε τώρα, άμα ξεπέσεις τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Το δει στο σπίτι. Τι να κάνεις τώρα. Έτσι, δηλαδή με τι να περάσει λίγο η ώρα. Ο Τάκης. Πάμε τώρα στα πρώτα, στα σοβαρά μηνύματα. Καλημέρα, καλή αρχή για έξι μεγάλη γιορτή του Champions League που αρχίζει σήμερα. Μια μικρή επισήμανση λέει. Στο δελτίο στην αναγγελία του αγώνα ΑΕΚ πλέον το κανάλι δεν λέγεται Κοσμοτέ, έχει αλλάξει σε Ματσέντα. Και τα αθλητικά σε Ματσέντα Σπορ 1-2 Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη. Ωραία, σωστή επισήμανση. Εντάξει, θα μας κάνουν και μήνυση τώρα. Θα το συνηθίσουμε. Καλημέρα, Πέτρο και Βασίλη. Πέτρο, η ανακοίνωση θύρας 7 δεν έγινε άστοχα ούτε χωρίς σημασία. Είχε συγκεκριμένο σημείο και συγκεκριμένο σκοπό. Ελπίζω ο αποδέκτης να κατάλαβε, λέει ο Αντώνης. Ο Άγγελος στέλνει μια φωτογραφία. Ωραίο. Πω, να έχεις ένα ωραίο σπίτι. Αλλά όταν σε αυτό το σπίτι που στέλνεις πολύ ωραία φωτογραφία, εάν έχει λίγο φουσκοθαλασσιά ή αρχίσουν λίγο κύματα, δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι. Ή να μιλάμε πιο πάνω στην αμμουδιά, δεν γίνεται. Οπότε τι γίνεται με αυτό το σπίτι, Άγγελε? Γιατί αυτό το σπίτι πρέπει να αντέξει και το χειμώνα. Έτσι που το καλοκαίρι έχει κυματάκια. Οπα, ο Θάνος, έλα ρε Θάνο, ψυχάρα Ολυμπιακάρα, τι μου στέλνεις τη φωτογραφία. Welcome to Κωστάκη. Όποιος το βάλε, αυτή η ταμπέλα που λες εκεί, έχει, ξέρω εγώ, καμιά 20 χρόνια τουλάχιστον και είναι παραμένει εκεί, παρά τους ανέμους, παρά τις βροχές, παρά τα όλα. Καλημερίζω, λέει, την καλύτερη παρέα παγκοσμίως. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου, το Σίμο, που βρέθηκε σε ένα από τα ομορφότερα χωριά των Βαλκανίων. Σας στέλνω φωτό. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Μπράβο, Θάνο. Αλλά ούτε στο πρώτο ημίχρονο με τον Ελκαμπή μέσα παίζανε. Διώξτε τον. Μάλιστα. Κατερίνα, στέλνει μήνυμα για να διαβάσω, να ανοίξω. Καλημέρα, παιδιά. Εμείς οι Ολυμπιακοί πρέπει να είμαστε πιο σόφρονες. Έτοιμοι ήμασταν να διώξουμε Μπαρτζόκα, τώρα τον αποθεώνουμε. Το ίδιο πάμε να κάνουμε με το Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή που μας έδωσε ευρωπαϊκό κύπελο. Ναι, Κατερίνα. Και απλώς υπάρχει συζήτηση μόνο για όλα. Μπάλα είναι, άμα δεν συζητήσει, από τον προπονητή μέχρι τον πρόεδρο συζητάνε, μέχρι τα πάντα συζητάνε. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, Βασίλη, πιστεύεις ότι είναι επισφαλής η θέση του Μέντι φέτος λόγω της ανακοίνωσης της θύρας 7? Δεν πιστεύω ότι είναι επισφαλής η θέση του Μέντι λόγω της ανακοίνωσης της θύρας 7. Πάει το πρώτο. Εάν τώρα είναι επισφαλής η θέση του Μέντι, ναι, πιστεύω ότι είναι επισφαλής. Η αλήθεια να λέγεται. Όταν το νιώθω, το λέω. Έτσι. Όταν δεν το νιώθω, το καλοκαίρι δεν το ένιωθα με την καμία. Έτσι. Τώρα όμως αρχίζει σιγά σιγά και τα λοιπά. Όμως είναι στο χέρι του Μέντι. Είναι στο χέρι του Μέντι. Και σε ένα-ενάμιση μήνα, εκεί που υπάρχει το επισφαλής, θα βγει το επί μπροστά και θα είναι ασφαλής. Θα μπει το αλφα και θα είναι ασφαλής. Αυτό γυρίζει. Και δεν γυρίζει με μεγάλη δυσκολία. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη δυσκολία. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Στράτος, γεια Στράτο. Τι λες? Καλημέρα σας, Στράτος, φίλος του Ολυμπιακού από τις Σέρες. Σχετικά με το θέμα με τη Λίμπαρ, μην κοροϊδευόμαστε. 9 στους 10 ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ήθελαν τον Μέντι εκτός. Δεν ξέρω τι, γιατί το λες αυτό. Μόνο ο κύριος Ράνιος. Α, καταφωνεί. Κύριε Ράνιο, για σένα το μήνυμα. Μόνο ο κύριος Ράνιος ήταν υπέρ της παραμονής με τη Λίμπαρ. Αυτό και στα ράδια και στο ίντερνετ και στην τηλεόραση παντού. Όλοι τον ήθελαν εκτός μέχρι και σήμερα. Να είστε καλά. Στράτο, δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε έχει και καμιά σημασία τι θέλουν οι ρεπόρτερ κάθε ομάδας. Και τι σημασία έχει, δηλαδή τι θέλουν. Δηλαδή, κύριε, δεν τα λέω, τι σημασία έχει, τι θέλουν οι ρεπόρτερ της ομάδας. Άμα θέλουν το Μεντιλίμπαρ ή θέλουν, ξέρω εγώ, το... Και τι σημασία έχει αυτό. Πες μου ένα τόσο δάρε, παιδί μου, ότι έχει νόημα. Και, έλα ρε, τι με κοιτάς ρε Ράνιο, αφέλειες. Έβαλα το τέτοιο πάνω και κούρεψα ό,τι περίσευε, Ράνιο. Την κατσαρόλα πάνω και ό,τι περίσευε το κούρεψα. Τώρα ξαμεγάλωσα. Επειδή είχα βάλει λίγο μεγαλύτερη κατσαρόλα, τώρα βάλω... Τι θες, κάρτες θες? Ρε Ράνιο, περιμένουμε από σένα να σωθούμε. Έρχονται τώρα σε λίγο τέλη κυκλοφορίας, έρχονται το ένα, έρχονται το άλλο και εσύ περιμένεις να σου πούμε εμείς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης λέει, αν δεν αλλάξει εικόνα ο Ολυμπιακός και μείνει λίγους βαθμούς πίσω, ο Μέντι δεν μένει. Ο Λεωνίδας, γίνονται παρεμβολές με τα κινητά, το μικρόφωνο. Το έχουμε μάθει, Λεωνίδα, δεν το φανταζόμασταν ότι γίνεται, έτσι. Καλημέρα παρέα, λέει Βασίλη, αν και αεξής αισιόδοξο, το φοβάμαι σήμερα το μάτς. Είδα τον επαναληπτικό με τη Celtic από το 55 και μετά έβαλε 4 γκολ κανονική διάρκεια και ήταν και λίγα, παίζει γρήγορα και δίνει πλάτο στο γήπεδο, παίζει πολύ από τα άκρα και γενικότερα okay. Τι να σου πω τώρα, εγώ με τους κοτσέρους δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δηλαδή, τι ομάδες είναι αυτές, ποτέ είναι στα πάνω, ποτέ είναι στα κάτω, η Celtic υποτίθεται ότι... Αν και η Celtic πέρυσι δεν πήγε καλά, δηλαδή από την άποψη ότι η Hearts μέχρι τελευταία αγωνιστική ήταν να πάρει το πρωτάθλημα, δεν το πήρε, όπως και να έχει, δεν ξέρω. Γιάννης, αλλά ότι δεν μπορεί, παιδιά, όλες οι ομάδες που είναι εκεί τώρα είναι καλές τώρα, τι να πούμε. Ο Γιάννης, καλημέρα μάγκες, 3-5-2. Παίζουν σκληρή ομάδα και γρήγορη μπροστά. Λέει ο Γιάννης από Κομωτινή για τη Λάσκ Λίντσερ. Ναι. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Από τη Σέλτικ έχασε από 3 σουτ. 3 σουτ έκανε η Σέλτικ, αυτό καταλαβαίνω. Έπρεπε να την κερδίσουν μέσα στη Σκωτία. Αλήθεια. Αντρέα, αν το είδες στο μάτς, θα παίρνουμε υπόψη αυτά που λες. 3 σουτ, 3 γκολ έκανε η Σέλτικ στο 3-0. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Γιατί ο Μέντι ακόμη δεν έβγαλε την ευρωπαϊκή λίστα με το Γιάρεμτσουκ? Μήπως συμβαίνει κάτι? Τα φιλιά μου από το βροχερό Ανόβερο Γερμανίας. Όχι, δεν ήταν ανάγκη. Υπάρχει αντικατάσταση. Πρέπει να είναι, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να αποκτήσει παίχτη και να το βάλει στη θέση του LKB. Πρέπει να είναι μέσα από την ομάδα. Τώρα το πότε θα συμβεί αυτό, νομίζω ότι έχει ακόμα περιθώριο. Και από ό,τι ξέρουμε, θα πει καλύτερα και ο Γιάννης Ράνιος, ο οποίος έγινε γνώστης όλης αυτής της διαδικασίας. Η διοίκηση, ξέρω εγώ ποιος, το προπονητικό team, βρέθηκαν, τα είπανε με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάρεμτσουκ. Δόθηκε και από ό,τι διάβασα και όλος, ο Γιάρεμτσουκ είναι ενθουσιασμένος πια με την προοπτική. Τα πράγματα αλλάζουν, μπορεί να αλλάξουν πολύ γρήγορα μέσα μια μέρα στο ποδόσφαιρο. Εκεί που ο Γιάρεμτσουκ ήθελε να φύγει γιατί δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Έτσι. Τώρα μέσα μια μέρα μπορεί να άλλαξαν. Ναι, μπορεί. Είχα πει παρατέταρτο, δεν θα έρθει, πήγε παραπέντε.
0: Ο Μπούρδες έλεγε ενημερώθηκα.
2: Και ενημερώθηκε. Σωστό,
0: σωστό.
2: Άρχισε και εσύ να κάνει τα κοντίσια μου.
0: Όχι,
2: είπαμε.
0: Ρε, είναι δυνατόν. Εντάξει, φίλε, όλα καλά.
2: Πρέπει να σου πω ότι από τα μηνύματα που είχαν στείλει πριν.
0: Ο Ντέστερ έφαγε τρεις αγωνιστικές, να σε ενημερώσω.
2: Ωραία.
0: Τρεις.
2: Όχι, ωραία που έφαγε τρεις.
0: Όχι,
2: έκανε βλακεία. Είπα απλώς τον πόνο μου. Απόψε, τι τρώμε όταν βλέπουμε εδώ πέρα. Τι τρώμε και έγινε, φίλε, εδώ πέρα το,
0: ναι,
2: το πανηγύρι. Το...
0: Είμαι σίγουρο. Λοιπόν, τρώμε σκεπαστή.
2: Τι σκεπαστή?
0: Δεν ξέρει τι είναι σκεπαστή.
2: Πιτόγυρο σκεπαστή.
0: Ναι, άσε, αλλά δεν είναι πιτόγυρο έτσι.
2: Ας εμάσμα, ωραία τώρα.
0: Ωραία, ποια είναι άσε, η καλύτερη ιδέα που άκουσες, ποια ήταν? Τι σου είπανε?
2: Κοίταξε, κατέληξα σε εκείνο δηλαδή ποικιλία με αλλαντικά και τυριά.
0: Πλατό.
2: Πλατό.
0: Όπως με κρασί, όπως μια χώρα και ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι, και τέτοιο.
0: Άσε μας να Παρικολάου, είχες και κασέρια στην Άρτα να πούμε, θες να φας τώρα και...
2: Ναι, κασέρια στην Άρτα.
0: Πώς είναι αυτή τη μουχλίτσα?
2: Το καλύτερο να πω, να κάνω και μια διαφήμιση. Η καλύτερη κεφαλογραβιέρα, πώς λέγεται, που κυκλοφορεί. Άντε, μην κάνω τώρα διάφημιση. Όχι, δεν θέλω να κάνω, γιατί αν μου ήρθε κανένα, ξέρω από το μάρκετινγκ και αν πούνε.
0: Είναι πολύ αλμυρή.
2: 2.000, γιατί τόσο είναι η διαφήμιση.
0: Είναι πολύ αλμυρή.
2: Τι παραπεί είναι πολύ αλμυρή. Ανάλογα πόσο κρίνει εσύ το πολύ αλμυρό.
0: Έλα τώρα, μωρέ.
2: Εγώ ρίχνω και αλάτι από πάνω. Τι θες?
0: Γι' αυτό την πίεση σου πια δεν τη μετράμε. Το ζάχαρο έχει φτάσει στα ύψη. Η χοληθρινή σου κοντεύει να μα πνίξει. Μπορεί να είσαι μεγάλο, μπορεί να είσαι ρημάδη, αλλά πρέπει να αρχίσει να τρως 2-3 πραγματάκια συγκεκριμένα.
2: Καλά, κάνει αποφώνηση τώρα.
0: Και 57 είναι 6 ακόμα.
2: Μ' άφησε να τα βγάλω.
0: Ρε, ο Κωνσταντέλια δεν έχει κάνει ακόμα την επέμβαση. Σήμερα δεν την κάνει ο Κωνσταντέλια.
2: Ναι.
0: Πώ πέρασε, πόσο, μια εβδομάδα και ξέρω εγώ. Μου έκανε εντύπωση. Ότι δεν έχει κάνει ακόμα την επέμβαση.
2: Ναι, γιατί λέω, γιατί. Λέω.
0: Γιατί δεν έχει κάνει, έλατε, αυτό να ρωτιέμαι κι εγώ. Σήμερα μπαίνει χειρουργείο, λέει, και θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της αποθεραπείας του, λέει, στην Θεσσαλονίκη. Περίεργο. Mm. Κρίμα.
2: Καλά, κάτσε, οι γιατροί είναι, ρε φίλε, θα είχαν τους λόγους τους, δεν είναι το.
0: Ναι, ρε παιδί μου, προφανώς. Απλώς λέω, μου κάνει.
2: Έχασες και μουσικάρες πριν.
0: Όχι.
2: Αλλά δεν είσαι να δω.
0: Το ξανά έχει ο Γεραμπής.
2: Να σου πω, μπορείς να φεύγεις σε κάθε εκπομπή να πηγαίνεις για λίγο σε μια σύσκεψη.
0: Όχι, το έφτιαξα τώρα, τελείωσε. Να σου πω.
2: Δεκάλεπτη σύσκεψη. Δεκάλεπτη
0: μέσα. Δεκάλεπτα.
2: Αρκεί δεκάλεπτα.
0: Κάτι θα βρω να κάνω στα δεκάλεπτα.
2: Καλημέρα. Θα πρότεινα και πάλι τον παγασιτικό για τραγούδι έναρξης.
0: Για να γελάμε δύο ώρες. Όχι. Χρήστο, όχι.
2: Τώρα ναι, όπου έβαλε τραγουδάρα ο Σεντομέζης. Τραγουδάρα. Ναι.
0: Τώρα. Αυτή την ώρα.
2: Λοιπόν, Βασίλη, καλημέρα. Επιτέλους πλησιάζει η ώρα του τέλους. Έστω και αν άργησε, όχι μια μέρα, αλλά ένα χρόνο. Προλαβαίνουμε ακόμη να σώσουμε την παρτίδα. Ιστερόγραφο, πρόσεξε το Φίλι, έχει όλο το πακέτο, είναι πολυσύνθετος. Και εμένα μου άρεσε ο Φίλις. Μου άρεσε, μου άρεσε.
0: Και εμένα. Και εμένα. Απλά να μην μπουν βία τα παιδιά από τις ακαδημίες. Να μπουν με ψυχραιμία και με ηρεμία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: Λοιπόν, θυμίζουμε σε δύο λεπτά αρχίζει και η K19 της ΑΕΚ στο Youth.
0: Youth, βεβαίως. Να σου πω. Μια φορά έλειψα και τα έκανε, κοίτα πώς άφησε στα διάβαστα. Είναι δυνατόν, ρε Βασιλάρα. Μια φορά έλειψα, ρε φίλε. Κάνει λίγο το βοήθεια, λίγο την κατάσταση.
2: Τι βοήθεια. Τα διάβασα όλα ωραία και τα λοιπά. Μετά αυτοί στέλνανε ακόμα. Τι να κάνω.
0: Σαν δεν τρέπονται.
2: Τι να κάνω. Εγώ φταίω πάλι. Λοιπόν,
0: αύριο εδώ ίδιο ρόστερ, έτσι.
2: Αύριο ίδιο ρόστερ. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
0: Πώς θα
2: πιάσουμε και κανένα στοίχημα. Καλό θα ήταν.
0: Καλά, σήμερα παιδιά θα πιάσουμε σίγουρα.
2: Σίγουρα.
0: Θα έρθουμε εδώ αύριο. Πώς δεν είπαμε.
2: Τι είπες.
0: Ολυμπιακό άσο και over είπαμε.
2: Είπαμε.
0: ΑΕΚ άσο και over είπαμε.
2: Είπαμε.
0: Το 3,5 το ξεχνάς, δεν το θέλω. Ρεάλ άσο και το είπαμε.
2: Σκέτο.
0: Ναι.
2: Δεν είπαμε, τώρα το λες. Είπες απλώς ότι η ομάδα είναι Ρεάλ. Για προχώρα.
0: Ρεάλ άσο και το είπαμε.
2: Ντόρτμουντ.
0: Ντόρτμουντ άσο και το είπαμε.
2: Όχι, δεν είπαμε.
0: Τελειώσαμε. Δεν αγγίζουμε το Πόρτο Σίτι.
2: Δεν το αγγίζουμε.
0: Αν και ένα γκολγκολάκι το βλέπω.
2: 0-1 είναι αυτό. Το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Θα στο δίνω ακριβές σκορ.
0: Και θα δούμε αν θα γίνει γκολγκολ και over. Δεν θα το παίξω όμως τον Μπρίζα στον Βίλα.
2: Η Λίλ.
0: Δεν την παίζω. Σιγά μην πάω να παίξω Λίλ. Έχει Ρεάλ και Σίτι και τέτοια.
2: 0-1 παίξει ακριβή σκορ από μένα. Έτσι, βάλτε 3 ευρουδάκια. 0-1 τη Σίτι και 2-2 τη Λίλ. Γεια σας.
0: Εντάξει, άντε, γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ώρα Champions League για την ΑΕΚ απόψε στο κατάμεστο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με αντίπαλο την Las Clins στην πρεμιέρα της League Face. Φτάσαμε με σκληρή δουλειά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο και από εδώ και πέρα θέλουμε να αποδειχθούμε πολύ ανταγωνιστικοί προς όλους τους αντιπάλους μας. Το σχόλιο του Μάρκο Νικολίτς.
2: Και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς όπως είπε αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. 4 έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανώδικα κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα 100 δολάρια το Brent. Άνοιχτη σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία μέσα από τις γνωστές συχνότητες 92,5, 93,9 και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε. Είτε καθισμένοι μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, στο γραφείο, στο σπίτι, είτε χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610-279-654. Σε αυτό μπορείτε να μας μεταφέρετε σκέψεις, προτάσεις, προβληματισμούς, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Είναι 8 Σεπτεμβρίου του 2026, σήμερα γιορτάζουν Δέσποινα, Καλαμιώτισσα Καλαμία, Μαρία Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή Μάριος, Παναγιώτης Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα στη Ρόδο. Τα δύο τελευταία είναι τα τοπικά ονόματα και διαβάζω στις επετείους της ημέρας ότι είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, είναι η Παγκόσμια ημέρα Ακιστικής Σύνωσης και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Μια και συζητάμε για την Παγκόσμια ημέρα Ακιστικής Σύνωσης, υπάρχει ένας ολόκληρος μήνας δράσεων που αφιερώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο της Ακιστικής Σύνωσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο. Το κεντρικό μήνυμα που χρησιμοποιεί ο Σύλλογος φέτος είναι «Απεριόριστη ανάσα» και αναδεικνύει μέσα από αυτές τις δράσεις τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων την νόσο.

πίσω από τη λέξη ανάσα κρύβονται πράγματα που για τους περισσότερους μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα, που για τους ασθενείς όμως με κυστική ίνωση δεν είναι, όπως η δυνατότητα να ζεις και να σχεδιάζεις το μέλλον σου, να ονειρεύεσαι και να προχωράς με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς. Για τους ασθενείς, η Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης είναι μια ευκαιρία να κάνουν πιο ορατές τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με την νόσο και να μετατρέψουν την ενημέρωση στη δράση, όπως αναφέρει η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου, η κυρία Άννα Σπίνου. Αυτά, και βέβαια να πούμε ότι στα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα περισσότεροι από 500.000 συνάνθρωποι μας είναι φορείς της ασθένειας, χωρίς οι ίδιοι να νοσούν. Όταν και οι δύο γονείς είναι φορείς, σε κάθε εγκυμοσύνη υπάρχει 25% πιθανότητα το παιδί να γεννηθεί με κυστική ίνωση. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με τη συγκεκριμένη ασθένεια, ενώ στην Ελλάδα οι ασθενείς ξεπερνούν τους 900. Αυτά λένε και τα στατιστικά στοιχεία. Εμείς να επιστρέψουμε στην ταυτότητα της ημέρας και να σας πούμε ότι, μεταξύ άλλων, σαν σήμερα το 1943 η Ιταλία παρέδωσε τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, όταν πληροφορήθηκαν την είδηση, άρχισαν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που ήταν αντίθετοι στον Μουσολίνη και το φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Σαν σήμερα το 2003 επίσης, να πάμε στην μουσική, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Στις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα βλέπω Δημήτρης Παπαρηγόπουλος το 1843, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 Peter Sellers, αγαπημένος Βρετανός κωμικός ηθοποιός, γνωστός βέβαια κυρίως από το Ροζ Πάνθυρα, αλλά και από την ταινία «Να είσαι εκεί, κύριε Τσάνς», έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 1980. Και το 1946, σαν σήμερα, ένας αγαπημένος των παιδιών, ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας των παιδικών βιβλίων. Ενώ σαν σήμερα, το 1944, έφυγε από τη ζωή η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Θυμίζουμε ότι εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 ο Βασίλης Ραφαηλίδης έφυγε από τη ζωή, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου.

0: Και εμείς να πάμε στην πρώτη μας σύνδεση για σήμερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος πρώτα και κύρια θα μας ενημερώσει για μία ή τουλάχιστον μία ακόμα σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή πριν από λίγη ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Πολύ σωστά το είπες, μία ακόμα σεισμική δόνηση, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει έτσι μία σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή εκεί μεταξύ του Αιτωλικού και του Αγρινίου, με μεγαλύτερη δόνηση, αυτή η οποία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όπως είπες και εσύ, μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας στο Ρίχτερ, ευτυχώς χωρίς βέβαια να αναφερθούν ζημιές ή κάποια άλλα προβλήματα από την δραστηριότητα αυτή. Είχε προηγηθεί μία ακόμα σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας στο Ρίχτερ, ενώ ήταν και πολύ αρκετή οι μικροσεισμοί που έγιναν στο στη συγκεκριμένη περιοχή, μεγέθους από 1,4 έως 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια μικρή διέγερση, να το πούμε έτσι, στην περιοχή. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι δεν φαίνεται να έχουν προχωρήσει σε κάποια τοποθέτηση για κάτι ανησυχητικό σχετικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο, αν και βέβαια ακόμα παρακολουθούν

0: βλέπουν την εξέλιξη του φαινομένου, δεδομένου ότι δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό.
1: Μάλιστα, μακάρι να είναι έτσι. Βέβαια, κάποιοι ανησύχησαν στο Αγρίνιο και στο Αιτωλικό από τους κατοίκους εννοώ της περιοχής, κινητοποιήθηκαν, παρακολουθούν, ενδιαφέρονται. Όμως, όπως μας είπες και εσύ, οι σεισμολόγοι δεν είναι ανήσυχοι για αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Ο λόγος λοιπόν ανήκει στους ειδικούς. Να πάμε όμως εμείς στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε κάποια τροχαία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Είχαμε μέσα σε ένα 24ωρο, Μιχάλη, δύο πολύ σοβαρά τροχαία στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και το ένα από αυτά ήταν και δυστύχημα. Μιλάμε για το τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή του Πύργου, στο Λαμπέτη, όπου εκεί ένας 18χρονος έχασε την ζωή του σε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων που σημειώθηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε και οδηγούσε ένας ηλικιωμένος άνδρας συγκρούστηκε πλαγιομετρωπικά με διερχόμενο όχημα. Άλλα δύο οχήματα τα οποία ακολουθούσαν από πίσω του έπεσαν πάνω του, με αποτέλεσμα ο 18χρονος να εξπενδονιστεί από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί θανάσιμα, καθώς οι γιατροί στο νοσοκομείο του Πύργου που μεταφέρθηκε δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Αυτό το τροχαίο έγινε χθες το μεσημέρι, όπως είπαμε, στην διασταύρωση της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου με το Λαμπέτη. Ενώ είχαμε και ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα εδώ στην περιοχή μας με έναν άνθρωπο των media, έναν κάμεραμάν στο τοπικό σταθμό Ιόνιαν, να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όταν την Κυριακή το απόγευμα έφυγε με την μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε, έχασε τον έλεγχό της από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην ακτή Δημαίων, στο ύψος της Ανθίας περίπου, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε μια κολόνα και να τραυματιστεί βαρύτατα. Μάλιστα, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο του έκαναν κάρπα για αρκετή ώρα προκειμένου να τον επαναφέρουν στην ζωή. Ωστόσο, αυτά τα οποία λένε οι πληροφορίες είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Το παιδί δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ο 31χρονος Γιώργος, και αυτή τη στιγμή όλη η οικογένειά του και οι συνάδελφοι του βέβαια βρίσκονται στο πλευρό του και να ευχηθούμε και εμείς να πάνε όλα καλά για τον 31χρονο.
1: Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Έχουμε κάτι άλλο από το αστυνομικό δελτίο ή να σε αποδεσμεύσουμε?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο πέρα από μια σειρά από εξιχνιάσεις απατών που σημειώθηκαν στην περιοχή του Πύργου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν κάποιες υποθέσεις με απάτη, με κάποια κοσμήματα τα οποία είχαν αφαιρεθεί με αυτόν τον τρόπο από ανθρώπους της περιοχής. Οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Έχαμε και μια επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρα στην περιοχή Μπρινιά του νομού Ηλίας, όπου εκεί αποκάλυψαν μια μίνι φυτεία χασίς με 8 δεντρίλια και μάλιστα κατάφεραν να συλλάβουν και τον καλλιεργητή, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να περιποιηθεί την φυτεία, να αποτίσει τα δεντρίλια ειδικής κάναβης, και έτσι λοιπόν συνελήφθη από αυτό το φόρο.
1: Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας ενημέρωσε και για τη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας, μάλλον τις σεισμικές δόνησεις στην περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας, με πιο πρόσφατη αυτή, η οποία ήταν 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και το εστιακό βάθος αρχικά μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Περιμένουμε βέβαια και εμείς να ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες των αρχών, των τοπικών αρχών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί του λόγου το αληθές. Βάζουμε μια ανατελεία και επιστρέφουμε σε λίγο.

Μας έλεγε προηγουμένως ο Νίκος Γιαπρακάς για τις αστυνομικές ειδήσεις από τον γειτονικό νομό Ηλίας σχετικά με τις εξιχνιάσεις κάποιων απατών που πιάστηκαν στη φάκα της ελληνικής αστυνομίας. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Διαπράχθηκαν τον περασμένο Ιούλιο στον Πύργο και σχηματίστηκαν ήδη δικογραφίες για αντίστοιχα αδικήματα. Στην πρώτη περίπτωση, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με μια γυναίκα στον Άγιο Ηλία Πύργου, της παρουσιάστηκε ως λογιστής και την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προστίμου να τοποθετήσει κάποια κοσμήματα εκτός του σπιτιού της. Στη συνέχεια, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, κινούμενος μεταξύ μαζί με άγνωστο συνεργό του, πήγε στο σημείο και αφαίρεσε τα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση, πάλι άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με μια γυναίκα στον Πύργο, προσποιήθηκε ομοίως τον λογιστή, την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να παραδώσει κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι της παθούσας, παρέλαβε τα κοσμήματα τα οποία αυτή είχε τοποθετήσει έξω από το σπίτι. Οι δύο δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Πολύ προσοχή, το λέμε ειδικά για τους ηλικιωμένους. Να μείνουμε όμως στις αστυνομικές ειδήσεις. Είχαμε μια σύλληψη χθες το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Ένας άντρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές έγγραφο αναζητήσεων της Ιντερπόλ ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη προκειμένου να εκδοθεί στις αρχές της Αλβανίας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές έγγραφο αναζητήσεων της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ληστείας με χρήση όπλου στην Αλβανία. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών πατρών για τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών έκδοσής του στη γειτονική χώρα. Και θα ολοκληρώσουμε με μια φωτιά που είχαμε νωρίτερα στο ανάχωμα του ποταμού Ευήνου στο Γαλατά της Ναυπακτίας. Η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση στο σημείο που προσδιορίστηκε ως ανάχωμα του ποταμού Ευήνου στον Γαλατά. Έσπευσαν και επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο να περιορίσουν άμεσα τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους. Δεν φαίνεται να είναι βέβαια κάτι σοβαρό ως περιστατικό, όμως σε κάθε περίπτωση έχουν επέμβει οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα σημεία. Αυτά και από το αστυνομικό δελτίο. Εμείς θα ακούσουμε λίγες νότες, συνέχεια θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής σε δεύτερη ανάγνωση.

Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Αίσθητη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:46 το πρωί στο Αιτωλικό. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στην περιοχή της Λυσιμαχίας και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε διάρκεια αρκετών δευτερολέπτων και ήρθε στη συνέχεια του χθεσινού σεισμού 3,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε στην περιοχή. Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:25 το πρωί και στην Πάτρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρίου στη Βόρεια Αχαΐα, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται σήμερα και για τους 3 νομούς της Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα έως τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στην Ιόνια Οδό και στα διορεύματα στο τμήμα Αμφιλοχία Άρτα λόγω τεχνικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον αυτοκινητόδρομο. Οι οδηγοί θα κινούνται με εκτροπές μέσω του παλαιού εθνικού οδικού δικτύου Αντιρίου Ιωαννίνων. Συνολικά 8 οικισμοί από την Δυτική Ελλάδα, Καλάβρητα και Διακοπτό από την Αχαΐα, Κατούνα, Θέρμο, Λεπενού και Πάλερος από την Αιτωλακαρνανία και Μακρύσια, Κρέστενα από την Ηλία περιλαμβάνονται στους 131 επιπλέον οικισμούς της χώρας, στους οποίους προβλέπεται να καταργηθεί ο ένφια για την κύρια κατοικία από το 2027. Σε ισχύ είναι καθημερινά έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 7:30 οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αγίου Ανδρέου στο κέντρο της Πάτρας λόγω εργασιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τροχέας Πατρών απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων από τη Γούναρη έως τη Ζαΐμη. Καιρός ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ερτ Πάτρας και την Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, και εμείς να πάμε να δούμε κάτι άλλο. Μέσα στα πλάνα, μεταξύ άλλων, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η δημιουργία 10 νέων αστικών πάρκων. Αστικά πάρκα τα οποία προφανώς έχουν στόχο να αυξήσουν το πράσινο σε εκεί που υπάρχουν πολεοδομικοί ιστοί και μάλιστα πυκνοί ή τουλάχιστον πυκνότεροι πολεοδομικοί ιστοί. Θα συζητήσουμε όμως το συγκεκριμένο θέμα με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Χαράλα Μπομπονάνο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πρώτα απ' όλα θέλουμε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτά, τι είναι αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα πρόγραμμα μέσα από την όχε της περιφέρειάς μας, που έχει ένα προϋπολογισμό της τάξεως 21.400.000 ευρώ, με τελικό σκοπό να μπορέσουμε να φτιάξουμε 10 πάρκα στη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένους αστικούς ιστούς, ώστε να υπάρχει μία συνολική ανάπλαση στους χώρους αυτούς, με διαδρομές, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης, φυσικά πράσινο, και σημεία τέλος πάντων ψυχαγωγίας, ξεκουρέσεις κτλ. Αυτά τα πάρκα ήδη τα έχουμε προσδιορίσει, ανάλογα σε ποιον δήμο είμαστε και σε ποιο σημείο, μετά από συνεργασίες με τους δήμους Πατρέων, Γυαλίας, Δυτικής Αχαΐας, Ήλιδας, Ιερά Μητρόπολης Ετωλίας και Καρδανίας και με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και εξηγούμε.
0: Σας έχουν δηλαδή προσδιορίσει ακριβώς που θα θέλανε ή χώρους που διαθέτουν ανεκμετάλλευτους?
1: Έχουμε εμείς ήδη κάνει την ανίχνευση σε ποιους χώρους μπορούμε να κάνουμε αυτή την παρέμβαση που σας είπα, τη μορφή θα έχει, και έχουμε έρθει σε συνεννόηση ανάλογα με το ποιος έχει την ιδιοκτησία ώστε να μας διαθέσουν αυτούς τους χώρους. Αυτοί οι χώροι είναι στο Αγρίνιο, είναι στην Αιγιάλια, είναι στην Αμαλιάδα, είναι στην Κάτω Αχαγιά, είναι στην Πάτρα, και θα αναφερθώ συγκεκριμένα.
0: Ας πούμε, ναι, ποιοι, νομίζω είναι 3 πάρκα στην Πάτρα.
1: Θα σας πω ακριβώς, κύριε Βασιλάκη, στον Πύργο, στον Αλφαιό και στο Μεσολόγγι. Ναι. Αυτά είναι τα 10 πάρκα. Τώρα, για την Πάτρα, είναι 3 χώροι τους οποίους είχαμε προσδιορίσει. Πρώτα απ' όλα είναι στην Αγιά. Ορίζεται αυτός ο χώρος μεταξύ Θερμοπυλών, Τηρταίου και Σωστράτου και Δινοκράτους. Είναι δηλαδή κάτω από τον Εθνικό Δρόμο, δύο στενά κάτω από το σημείο που βρίσκεται η περιφέρεια. Ναι. Ένας ελεύθερος χώρος μεγάλος, ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό το πάρκο που σας λέω.
0: Σήμερα το είναι οικόπεδο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο χώρος.
1: Ναι, ναι, το οποίο ανοίξει στο Δήμο Πατρεών. Ναι. Το άλλο είναι στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Πατρών, σε ένα ευρύτερο χώρο. Και το τρίτο είναι το γνωστό πάρκο για το οποίο είχα αγωνιστεί προσωπικά να το πάρουμε από την ΕΤΑ και το πήραμε. Ο χώρος απέναντι από το κάστρο του Ρίου, ένας χώρος εμβληματικός, το έχουμε ξανατονίσει, όπου καθυστέρησε ακριβώς η ανάπλασή του και θα συνδεθεί με τον παραλιακό δρόμο που κάνουμε Ρίου Αγίου Βασιλείου. Καθυστέρησε ακριβώς για να πάει στη δημοπράτηση μαζί συνολικά με αυτά τα 10 πάρκα που σας λέω.
0: Εκεί που έχει γίνει ο χώρος πάρκινγκ αυτοκινήτων, έτσι.
1: Εκεί που ήταν διαχρονικά. Είναι ένα σκουπιδότοπο, πάρκινγκ από βαριά αυτοκίνητα, νταλίκες και τέτοια. Είναι ένας χώρος ο οποίος καταλαβαίνετε τι μεγάλη σημασία θα έχει απέναντι από το κάστρο του Ρίου να υπάρχει μια ανάπλαση σε αυτό το χώρο και τι προστιθέμενη αξία θα δώσει γενικά σε μια περιοχή που είναι κάτω από τη γέφυρα, ένα δημιούργημα το οποίο διαφημίζει γενικότερα τη χώρα μας. Άρα η φιλοσοφία μας είναι ότι δεν πάμε να κάνουμε κάποιο καλοπισμό ή μόνο κάποια απλή φύτευση, αλλά είναι μια υποδομή στην οποία επενδύουμε σαν περιφερειακή αρχή, ώστε και να αντιδράσουμε, αν θέλετε, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που δοκιμάζονται όλο και περισσότερο τα αστικά κέντρα, αλλά να δείξουμε και εμείς με τη σειρά μας ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σε αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, σε αναπλάσεις γενικότερες σε ένα αισθητικό εξοραϊσμό.
0: Μας είπατε ότι δεν θα αρκεστείτε στις φυτεύσεις και στον εξοραϊσμό αυτών των χώρων. Τι άλλο δηλαδή προβλέπετε, έχουν γίνει μελέτες, τι προβλέπουν?
1: Κοιτάξτε,
0: οι μελέτες?
1: Κοιτάξτε, βεβαίως υπάρχουν μελέτες ήδη για τον κάθε ένα χώρο, ανάλογα με το σημείο του και τις ιδιομορφίες που έχει. Υπάρχουν διαμορφώσεις εδάφους, δίκτυα αποστράγγισης, ηλεκτροφωτισμός, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που θα χρειαστούν. Και θα σας έλεγα παιδικές χαρές, φόρους για το δρομικό κίνημα, ώστε να μπορεί κάποιος να τρέξει, άθλησης γενικότερα με κάποια όργανα που θα μπουν στα πάρκα και γενικά σημεία στα οποία θα μπορεί ο πολίτης να πάρει μια ανάσα, αλλά να δώσουμε και έμφαση και στο αποτύπωμα που έχει η κάθε περιοχή, ώστε να μην συμβάλλουμε εμείς στη ρύπανση, αλλά αντίθετα να μπορέσουμε να είναι ένας χώρος ανάσας για τους πολίτες και γενικά σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή δοκιμάζει τις αντοχές της κάθε πόλης.
0: Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε, να το πω έτσι, και ένα βίτσιο, να ρωτάμε πάντοτε, ωραία όλα αυτά, αλλά πότε θα τα δούμε, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, ή τουλάχιστον με βάση τις διαδικασίες, οι οποίες ξέρουμε ότι πολλές φορές είναι πολύπλοκες, σύνθετες και δεδαλώδεις, θα έλεγα. Πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσουν, εγώ δεν λέω θα, να ολοκληρωθούν σε χρόνο που μπορείτε να δεσμευτείτε εσείς, αλλά πότε θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν, να υπάρχουν ανάδοχοι?
1: Στις αρχές του 27 θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση των έργων των 10 πάρκων, σταδιακά βέβαια. Βάζω προτεραιότητα στο θέμα του ρίου, γιατί ήδη έχει καθυστερήσει, περιμένοντας να πάει να ενταχθεί σε αυτά τα 10 πάρκα. Από τη στιγμή που θα υπάρξει ανάδοχος, δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα για την κατασκευή του.
0: Δεν είναι και βαριές οι υποδομές, έτσι.
1: Στηριακές ακριβώς υποδομές, δεν έχουμε κάτι που θα μπορέσει να καθυστερήσει. Σε σύντομο χρονικό διάστημα αποφεύγω επιμελώς να δίνω χρονοδιαγράμματα, μετά την εμπειρία που έχω με τις εκπλήξεις γραφειοκρατικές που υπάρχουν και με τέλος πάντων κάποιοι παραμονεύουν να δουν τι θα πει ο Μπονάνος, ποια καταληκτική ημερομηνία στο να μπορέσουμε να τον αντιπολιτευτούμε. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εγώ εκείνο που σας λέω ξεκάθαρα, ότι ήταν κάτι που το εμπνευστήκαμε, κάτι που το κυνηγήσαμε, κάτι που το σχεδιάσαμε, κάτι που βοηθήσαν οι τεχνικές υπηρεσίες, και ακριβώς επειδή είναι κάτι το οποίο από μέσα μας έχει βγει από τα σπλάχνα της υπηρεσίας, δεν θα το αφήσουμε και θα προσπαθήσουμε να συντομεύσουμε το χρονικό διάστημα, ώστε να είναι μια πραγματικότητα, κάτι το οποίο θα δώσει και το δείγμα, αν θέλετε, γραφής μας όσον αφορά την αισθητική μας, αλλά και τη διάθεσή μας να δώσουμε ανάσα στους πολίτες, κυρίως όμως να δείξουμε ότι και η Περιφερειακή Αρχή μπορεί να υλοποιήσει κάποιες δράσεις οι οποίες να έχουν σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών.
0: Μια και αναφερθήκατε σε χρόνους και όλα αυτά, και αποτελεί έτσι και ένα προσωπικό στοίχημα η περίπτωση του Ρίου στην οποία αναφερθήκατε, αναφέρομαι στην Ανατολική Προβλήτα. Ο χώρος αυτός έχει ολοκληρωθεί ως διαδικασία παραχώρησης στην περιφέρεια, ή μένουν ακόμα βήματα για να ολοκληρωθεί και αυτό?
1: Θα σας πω, δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα την προηγούμενη περίοδο που είμαστε Περιφερειακή Αρχή, και έχουν πέσει υπογραφές και μας έχει παραχωρηθεί ήδη ο χώρος. Δεν έχουμε εκεί καμία εκκρεμότητα.
0: Γι' αυτό γιατί φαντάζομαι ότι το να σχεδιάζετε σε κάτι το οποίο δεν σας έχει παραχωρηθεί θα είχε μια επιπλέον δυσκολία.
1: Όχι βέβαια, δεν έχουμε τέτοια αφέλεια ούτε να πάμε να φτιάξουμε κάτι σε κάτι που δεν μας ανήκει. Γι' αυτό άλλωστε περάσαμε και σήμερα από την Περιφερειακή Επιτροπή, που τυχαίνει να είμαι πρόεδρος, την προγραμματική σύμβαση για τα υπόλοιπα εννοώ πάρκα, γιατί ήδη για αυτό το χώρο υπάρχουν πέσει υπογραφές εδώ και 2-3 χρόνια πίσω. Απλά έχουμε καθυστερήσει εκεί, γιατί θέλαμε να έχουμε μια μελέτη που να συμβαδίζει και με τα υπόλοιπα πάρκα, να μην είναι ανεξάρτητη, να είναι ενιαία σκέψη, ενιαία γραφή στο πώς θα υπάρξουν και τι ακριβώς μηχανήματα, χώροι πρασίνου, παιδικές χάρες θα υπάρχουν ακριβώς σε όλα τα παιδικά, σε όλα τα πάρκα αυτά, να υπάρχει μια ενιαία δηλαδή αποτύπωση στο σχεδιασμό και θα προχωρήσουμε, όπως σας είπα, στη δημοπράτηση σταδιακά με προτεραιότητα σε αυτό το πάρκο του Ρίου και στα υπόλοιπα εδώ της Πάτρας όσα είναι έτοιμα, ώστε να συντμίσουμε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα είναι μια πραγματικότητα. Ξέρετε, πολλές φορές, το έχω τονίσει από την εμπειρία μου, σας το λέω αυτό, από τη στιγμή που θα σκεφτείς κάτι, θα εμπνευστείς κάτι, μέχρι να υλοποιηθεί, περνάει ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο σε κάθε γωνία υπάρχει και μια έκπληξη. Έκπληξη γραφειοκρατική, αρχές οι οποίες συμπλέκονται πολλές φορές με αντικρουόμενες θέσεις, δικαστικές διαμάχες, τα έχουμε και αυτά.
0: Η μεγαλύτερη που δοκιμάσατε μέχρι σήμερα, τώρα μια και το λέτε, ποια είναι, εννοώ δυσάρεστη έκπληξη. Τι ήταν αυτό που λέτε που θα θέλαμε να κάνουμε αύριο και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί οι διαδικασίες δεν μας επιτρέπουν.
1: Θα σας έλεγα αντιπλημμυρικά έργα, για παράδειγμα, στα οποία υπάρχει ένας διαγωνισμός ο οποίος ξεκίνησε το 19. Ναι. Έχουμε φτάσει το 26 για να υπάρξει οριστικό τέλος στη διαμάχη για έργο αντιπλημμυρικό στα ποτάμια. Υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Φανταζόμαστε και να μην ήταν, και, να μην ήταν και επίγον, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως, το οποίο πραγματικά το λέω μέσα από την εκπομπή σας. Η μεγάλη έκπληξη που συναντήσαμε και εκεί, αν θέλετε, έχω εκτεθεί εγώ δημόσια, γι' αυτό αποφεύγω ημερομηνίες, για το κολυμβητήριο της Πάτρας. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εκπλήξεις αδειοδοτήσεων, διαφόρων τέλος πάντων γραφειοκρατικών εμποδίων είχαμε. Και τελευταία έχουμε εμπλακεί, έχει εμπλακεί το έργο σε μια διαμάχη που κυνηγάμε τις αποφάσεις από τμήμα του ελεκτικού συνεδρίου σε τμήμα, ώστε επιτέλους να μπορέσουμε να υπογράψουμε σύμβαση με τον οριστικό ανάδοχο. Και για αυτό το λόγο και το κολυμβητήριο που βλέπετε ότι καθυστερεί από κάποιες διαμάχες που υπάρχουν των αναδόχων, που υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές που μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε στην υλοποίηση.
0: Σε αυτό υπάρχει χρονικός ορίζοντας, δεν λέω δέσμευση περιμένουμε, γιατί αποφεύγεται και εσείς, αλλά...
1: Περιμένουμε, όχι, θα σας το πω ξεκάθαρα, περιμένουμε απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου στο οποίο έχουμε προσφύγει. Μάλιστα. Φαντάζομαι αυτή η απόφαση να είναι πλέον οριστική για να μπορέσουμε να υπογράψουμε σύμβαση με το ανάδοχο να ξεκινήσουν τα έργα. Δηλαδή δεν έχουμε αφήσει τα έργα δηλαδή κάπου στη γωνία ή να έχει η τεχνική μας υπηρεσία δείξει αμέλεια. Αλλά είναι τέτοιες οι διαμάχες μερικές φορές, οι προσφυγές του ενός αναδόχου στον άλλον, που δυστυχώς καθυστερούν τα έργα και αυτό, ξέρετε, είναι και σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου και δείχνει και μια εικόνα, ας πούμε, στην οποία ο πολίτης πολλές φορές διερωτάται, μα γιατί αυτό είχαν δηλώσει ότι θα γίνει, τι συνέβη.
0: Όντως, αυτό είναι μια πραγματικότητα που λέτε.
1: Και χρειάζεται κάθε τόσο να εξηγούμε. Ξέρετε, βρίσκεται σε αυτό το ζήτα τμήμα του ελεκτικού
0: συνεδρίου. Ναι, που και αυτό δεν πολύ ενδιαφέρει και τον πολίτη. Δηλαδή, σου λέει ο πολίτης, δεν το γνωρίζω και ούτε ως διαδικασία, αλλά δεν θέλω και να το μάθω. Εγώ θέλω να δω το έργο.
1: Δικαιολογημένα και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Αλλά έλα όμως όταν είσαι μέσα από τη. Από το έργο αυτό, όταν είσαι μέσα από τη διαδικασία αυτή, βλέπεις, συναντάς δυσκολίες οι οποίες δεν το περίμενες όταν πας να σχεδιάσεις και να έχεις εμπνευστεί ένα έργο το οποίο το έχουν ανάγκη οι πολίτες. Μιλάμε τώρα για έργα σημαντικά αυτά, δεν είναι έργα τώρα το κολυμβητήριο, ας πούμε, για παράδειγμα που σας είπα πριν, παράδειγμα, ή τα αντιπλημμυρικά έργα σε ποτάμια. Ναι. Δεν είναι έργα τα οποία είναι κάπου ένα υποέργο, ας πούμε, κάποιας τέλος πάντων γενικότερης παρέμβασης που χρειάζεται. Είναι σημαντικά έργα για την ασφάλεια ή για την αισθητική ή τέλος πάντων για την αναγκαιότητα που, όπως το κολυμβητήριο, που έχουν οι πολίτες να μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους ή ομάδες να αθλούνται σε ένα κολυμβητήριο το οποίο παραμένει σε μια κατάσταση η οποία μας εκθέτει όλους.
0: Σίγουρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση και καλή συνέχεια.
1: Να είστε
0: καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Κουβεντιάσαμε μαζί του σχετικά με την πρωτοβουλία, αυτό το πρόγραμμα για τη δημιουργία και διαμόρφωση 10 αστικών πάρκων σε Αχαΐα, Ετωλοακαρνανία και Ηλία, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 21.398.000 ευρώ. Όπως μας είπε, μάλιστα πέρασε νωρίτερα και από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο συγκεκριμένο θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πάρκα, είπαμε για αυτά της Πάτρας, στην περιοχή τώρα της Κάτω Αχαΐας, μια και μιλάμε να μείνουμε στην Αχαΐα, στην παραλία Τηγάνια θα γίνει άλλο ένα πάρκο, στο Αίγιο στην πλατεία Μαχαίρα Ζωοδόχου Πηγής, στο Αγρίνιο στην Αγία Τριάδα μεταξύ οδών Μακρής Θυσίας, Ρήγα Φεραίου και Παπανικολάου, στο Μεσολόγγι είναι ο χώρος του διοικητηρίου που έχει επιλεγεί μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Μπότσαρη, στον Αλφιό στην Ηλία είναι ο χώρος παρά τον Αλφιό ποταμό, στον Πύργο στην Αλφα Πάροδο της Περιφερειακής Οδού, στην Αμαλιάδα στην οδό Νίκου Καζαντζάκη, στον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί θα γίνουν, εκεί χωροθετούνται τα 10 αυτά αστικά πάρκα τα οποία προβλέπεται να δημιουργηθούν. Μια επίσης είδηση η οποία μας έρχεται και θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας από τα Καλάβρητα. Εκεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου των Καλαβρίτων εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία καλεί όσους είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε έχουν γκαρσονιέρες είτε σπίτια τα οποία παραμένουν ή και σπίτια κενά τα οποία υπάρχουν στην περιοχή των Καλαβρίτων, να δηλώσουν στη διεύθυνση του σχολείου την διαθεσιμότητά τους και αυτά να διατεθούν σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο σχολείο των Καλαβρίτων. Είναι μια σημαντική έτσι πρωτοβουλία, εμείς θα λέγαμε, και το ζητούν και οι ίδιοι, να είναι μάλιστα σε λογικές τιμές η διάθεσή τους, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί. Και μια και μιλάμε για τους εκπαιδευτικούς και βρισκόμαστε πρώτη ενάρξη της επίσημης, γιατί οι εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι έχουν ήδη πάει στις θέσεις τους, αλλά απομένει το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη Παρασκευή. Μια είδηση λοιπόν η οποία μας έρχεται μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και αφορά κυρίως τις τοποθετήσεις σε νησιωτικές περιοχές. Αναφέρει ότι εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εξασφαλίζονται για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο η μετάβασή τους στις περιοχές τοποθέτησής τους. Αυτή η πρωτοβουλία ανήκει στα Υπουργεία Παιδείας, Συσκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αφορά βέβαια συγκεκριμένες περιόδους του σχολικού έτους και υλοποιείται με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ακτοπλοϊκών εταιριών. Αυτές παρέχουν μειώσεις και στα ατομικά εισιτήρια και σε κάποιες περιπτώσεις και στην μεταφορά αγιοταχή και δικύκλων. Τώρα τα χρονικά διαστήματα τα οποία αφορούν είναι από 5/9 έως 11/9, δηλαδή με την έναρξη του σχολικού έτους, είναι την περίοδο των Χριστουγέννων, είναι την περίοδο του Πάσχα και είναι και την περίοδο της λήξης του σχολικού έτους. Όσοι βέβαια έχουν τοποθετηθεί σε νησιωτικές περιοχές μπορούν να αναζητήσουν τις σχετικές ανακοινώσεις και να δουν και τις περιοχές στις οποίες γίνεται αυτή η διευκόλυνση. Εμείς για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της νησιωτικής Δυτικής Ελλάδας, να πούμε ότι για την περιοχή υπάρχει η εταιρεία Levante Ferries Group που δίνει τέτοιες εκπτώσεις για Ιθάκη, για Κεφαλονιά, για Ζάκυνθο, στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα μετακινηθούν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες. Η έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ίδιων και των οχημάτων αυτών, δηλαδή και για αυτοκίνητα και για δίκυκλα, αρκεί να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να μπορούν να λαμβάνουν από τα πρακτορία της κοινοπραξίας τα εισιτήρια με την έκπτωση. Κάπου εδώ φτάνουμε εμείς στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, δεύτερη ανάγνωση. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιώργος Λιμπέρης στην επιμέλεια παραγωγής και η Κωνσταντίνα Μάντζαρη στην επιλογή των μουσικών. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Βασιλάκης. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμο. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και τη Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες ή η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη, όμως σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη. Το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσος είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκη, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές οι διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδουμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποίησεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και συνόμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ένφια. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτή την απόφαση της κατάργησης.
3: Κοιτάξτε,
0: του ένφια.
3: Αυτό η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ένφια για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική. Όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες. Ως Δήμος, τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
0: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο, το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
3: Βεβαίως. Είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ένφια, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ένφια. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν ο άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα θα χρειάζεται να καταβάλει ένφια να αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια δεν θα γλιτώσει, ας πούμε, αυτή την επιβάρηση. Είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Mm-hmm. Είναι προσωριστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε βεβαίως. Να το πω αυτό.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προσωστή κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα, που αυτή ας πούμε ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, τις περσινές ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, φαντάζομαι πως είναι.
3: Προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, αγοραστική δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
3: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα, δηλαδή και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας, προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυτοπαγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν, το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο Πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτοί ήταν οι θάνατοι από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των τριών εισαγγελέων βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως πώς, τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες 3 εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του Phantom. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκκληπώντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων της Μέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για τον νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των 2 αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των 2 αξιωματικών.
0: Αλεξάνδρα,
2: παρακαλώ, Βίκη.
0: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
2: βεβαίως.
0: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
2: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε 3 διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο

0: αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Δέκας αναφέρθηκε και στη μεγάλη πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξωτερική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
1: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
2: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε βίσβατο σημείο της Σερίφου, στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο, αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστιές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας στις Μικές Δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα 1000 την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως το σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νομός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, μάλιστα, όπως είπαμε, στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα το 5ο Δημοτικό παραμένει σε containers στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια 15ετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και στο και σε άλλα σχολεία δεν διαφέρουν τις συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι, έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μια άμεση λύση και για το 5ο Δημοτικό και για όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχουν βέβαια καλά σχολεία στα χωριά γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την στέγαση κάποιων σχολείων του Δήμου ή της πόλης του Αγίου Νικολάου περιφερειακά. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και η σχολική στέγη έχει το πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες πόλεις στην Κρήτη εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς λίτες η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αφετέρου όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά, είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών, Ευαγγελίστρια, σε Τριανδρία, αλλά και υπάρχει το 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά, έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον δεν καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, ναι. Είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκυ, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν οι ανακοινώσεις αυτές. Είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν, αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα όπως είπαμε, αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα, εχθές γύρω στις 3 είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης, που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με πύγες και εναέριες δυνάμεις, φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν ισχυτικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Δίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
8: Σωστά, Βίκυ. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοικιστεκτομές, κύλες και σκολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και συνταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη,
8: Δέσποινα. Όπως ανέφερε, Βίκυ, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε μες στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο, επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατά εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστήματων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοιας σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα η εν λόγω Δημοτική Παράταξη και απαιτεί απαντήσεις mm-hmm. από τις αρμόδιες ελεκτρικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δε για το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράκουδα στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα. Και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος mm-hmm. που έχει, τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα. Στο δε έργο ίδρυση αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Κυρίου Αγίου Λέοντα, mm-hmm. ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
0: Μάλιστα.
3: Και να πούμε λοιπόν ότι κοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη Μίζωνα Αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακίνθο, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Καθώς υπάρχει και κλιμάκια από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, mm-hmm. η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ωραία.
3: Ναι. Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
0: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλος πάντων νερό το Σέσκλο να έχει να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν σπαίνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίες σε περισσότερες, μπορεί να είναι διπλοκατοικίες, έχουν κήπους, έχουν αυλές. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό της κατανάλωσης. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή. Με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρησης, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, μάλιστα, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, ναι, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
5: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρεσα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία, καθότι εδώ βρίσκεται ο δεύτερος στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Γιάτρεσας, στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη, ενώ στις 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων τοπικών αρχών, καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις δίκη θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αραιόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχής στο Επισκοπείο της Μάνης στο Κήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα. Στη σελήνη της Αντογηθίου τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου ιερού ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη, στη Δυτική Μάνη και στη Μεσημεία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Γενεσίου του Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
8: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις ψαράδες του Πρεσπών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά, αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει διαμορφωθεί το 1935, τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Θεσποτόπουλου κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από τον Αντριάντα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόβρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Βουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα τη κυρία Αλεξάνδρα Δομαλίγκα Προκοπίου, να γίνει η μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε τρεις δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμενς και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρος, περιφερειά της περιοχής, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο και για άτομα με αναπηρία. Τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά. Και έχει έναν μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το στοίχημα η Δημοτική Αρχή, που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου πραγματοποιείται από τη Δευτέρα με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού, γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο Πεντάλοφο Βοΐου. 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα οι συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοΐου έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου, εκλοιπών πλέον. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
0: Αντώνη.
10: Το εργαστήρι θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
11: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανώγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μπουάτ της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: το ότι θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με αφιερώσει τραγουδιών, με καρφιά δηλαδή, αλλά μελωδικά καρφιά, από τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας ή το εδεφόν μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΘ με αιχμή σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδοτηματικά προγράμματα αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα τέτ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος του Πασόκ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις κυρίες και κύριοι για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να μπερθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, τη συνάντηση για την ευρύτερη περιοχή, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός, όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνιτικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει και προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ των τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής, είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο ΕΛΑΜΕΝ, που γίνονται στο ΕΛΑΜΕΝ. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και η Αίγυπτος στην κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα κάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020, είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί του πεδίου του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα, ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση σεβόμενη την υπογραφή της στην συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι διμερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον διπλωματικό συντάκτη του Ερνιούς. Πάμε ευθύς αμέσως στο ΕΛΑΜΕΝ, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κοντραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το ΕΛΑΜΕΝ. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι οι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η Μονή Σινά, για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Περιμένουμε και τις δηλώσεις, να δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος. Φιλιό.
2: Μετά τις 2:30, ναι, είμαστε να αναμονήμαστε ήδη στην αίθουσα. Θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας μεταφέρουμε.
0: Βεβαίως, Φιλιό Κοντραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ισοκαθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο, να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
3: η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει, και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση. Στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθό. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί το ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθό. Συνολικά η κυβέρνηση

0: εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι Μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα.
1: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Πανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιορίτεκνες οικογένειες αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο Σπίτι Μου 2. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες κυρίως τους
0: για
1: νέους,
0: μικρότερες ηλικίες, ναι.
1: Για 25 με 34 χρόνια. Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε κάπου στα 38 χρόνια, γι' αυτό και αλλάξαν και τα κριτήρια για το πρόγραμμα 3.
0: Μάλιστα. Αφήνουμε το Σπίτι Μου 3 λοιπόν, πάμε στον ΕΝΦΙΑ, την κατάργησή του, η οποία φαίνεται ότι επεκτείνεται και σε άλλους οικισμούς στη χώρα.
1: Ναι, έτσι είναι, από το 2027 καταργεί το ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον έμφυα για την πρώτη κατοικία, δεν επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
1: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3 στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
0: Βεβαίως.
1: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικές αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Και για κατοικία 500.000 ευρώ

0: από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτη στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
1: Τώρα, υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
0: 3 χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται τη μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για 4 χρόνια από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ. Νομίζαμε ότι θα πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, mm-hmm. μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο 1ο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία, για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενίκιο πίσω, ένα ενίκιο πίσω, Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό, περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα, αν έρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του. Να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ. Το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
3: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
2: Ναι.
3: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, mm-hmm. το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
2: Yeah.
3: Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα,
2: yeah.
3: όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
2: Ναι,
3: αυτό
2: ναι.
3: το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
4: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1 ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
1: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, όσο με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι, αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνο σχέδιο εξαιρετικό, το βρήκα εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για 1 χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενικιαστό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
1: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια, Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίσαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος της επόμενης τριετίας η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
6: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια, θα και ενθιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάσσεται και το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ για αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που δίνονται, που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεσμένου.
1: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες ΥΚΟ θα έχουν επίπτωση και στα τιμολόγια ρεύματος, έτσι.
6: Βεβαίως. Όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% των ΥΚΟ. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος στους καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος του Βασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άγχομα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πενελόπη.
7: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
1: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, Πενελόπη.
6: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οι οποίες, όπως είπε, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6 και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ μεγαβατόρα με άνοδο 2,3%. Και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για τον ντίζελ. Είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση αλλά και εκτός από τα δηλητήρια, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορα, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε νέα ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα χρόνο μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς δύο πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα δύο ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Κάν-Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν τέσσερις πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι δύο, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των δύο πινάκων που τελικώς κλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν τέσσερις συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
1: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, δύο ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές της Αξονία Anhalt, ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μια άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Zygmunt, ο επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί Ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του ΑΕΦΤΕ. Αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Μπάγκεκνεχτ. Είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά. Έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό, που απαιτείται απλή πλειοψηφία, την έχει με τους 39 βουλευτές ο Ζίγκμουντ, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός του κρατηδίου της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μίας εβδομάδας.
1: Σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς και τους Χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
10: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλει, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας απασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία, επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις, όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9 για να ακριβό λόγο, στο 11,3%.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Αργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο ευπόρους ανθρώπους?
3: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγαλώσει ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους, και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά. Και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
1: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
2: Ναι.
4: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
2: Ναι.
4: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξη, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
2: Τώρα,
4: άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
2: Τον Κουμπαρά πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
4: Κοιτάξτε να δείτε, σαν ιδέα είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
1: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
11: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Α, Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
11: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, όπως το ζητάει το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα εκτιλητώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γιάννα Τζατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
12: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάν προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
14: Ακριβώς, είναι η αναζωπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές συμπεριλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο, επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το ΡΙΑΤ προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς, που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
14: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την ΜΟΣΑΔ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 24 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί, είχε προηγηθεί ανάκριση, είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 49χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
1: Άννα Βλαχοπανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για ένα τη μέρα και δυστυχώς κυρίες και κύριοι φωτιά στην Κόνιτσα στην Ήπειρο χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στα 9 μέσα κάνουν από το πρώτο φως από νωρίς το πρωί, δηλαδή κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας είναι ο θεματικός αντιπεριφέρειαρχης Ήπειρου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
16: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα, έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μείου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα, οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη, και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
17: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
16: Ακριβώς.
17: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
16: Επάνω από 6.500.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
19: Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
1: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
19: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως της διοργάνωσης, οπότε είναι και αυτό τιμητικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Ματζέντα Sport 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Ο τεχνικός της Ένωσης Παρκονίκολης δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Face και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως άλλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από τα Gold Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλι 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε 3 ημέρες του Champions League, πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη-Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK Lens και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενεί φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά τα σοβαρά για το Champions League σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά καλύψει το αγώνα από την Eurosport και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
21: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρη έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
22: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
23: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
22: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καθόμουν και βλέπω τον κύριο Οικονομόπουλο να τρέχει να μπαίνει στο τζιπ και κατευθείαν να εξαφανίζεται. Πού πηγαίνει, μήπως τηλεφώνησε ο Αντώνης Σαμαράς του κυρίου Οικονομόπουλου? Να το πρώτο ψάρι το πιάσαμε, ο Νίκος ο Γιατράκος, ποιος είναι αυτός? Θα μας πει ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου και η Μαρία την ίδια ερώτηση έχει. Ναι.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα 2610-279-654. Κολλημένα τα ραδιοφωνάκια που λέει και ο κ. Χατζηνικολάου. Κολλημένα τα ραδιοφωνάκια εδώ στους 92,5-93,9 για 2 ώρες. Η πρώτη ώρα έχει κουσκούς, face, ναι, TikTok και άλλα πολλά και σχόλια. Πάντα με τον δημοσιογράφο τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο που είναι φιλοξενούμενος της εκπομπής και της ΕΡΤ Πάτρας. Το μενού της εκπομπής σήμερα είναι ιταλικά τραγούδια, ναι, και το πρώτο νομίζω που έχουμε διαλέξει είναι το Bella Ciao, Bella Ciao. Να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Κουνηθήκατε, δεν ξέρω, πάντως εκεί που καθόμουν και έβλεπα τον κύριο Οικονομόπουλο να μπαίνει στο τζιπ και να φεύγει, δεν σας λέω ακόμα τι είναι, γιατί το λέω το όνομα αυτό, κάπως κουνήθηκα, ακούω το διπλανό μου, μου λέει σαν πως κάνει σεισμό. Ναι, έγινε σεισμός. Που η ενημέρωση λέει ότι είχε ένα εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, η δόνηση είχε επίκεντρο το αιτωλικό και ήταν 4,4 ρίχτερ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την υπέροχη μουσική των γειτόνων μας, κυρίες και κύριοι, και μιλάω για τους Ιταλούς, μια και παίρνουμε και πολεμικό υλικό από τους γείτονές μας, τους Ιταλούς. Και έτσι σήμερα αφιερώνουμε όλα μας τα τραγούδια Μαρία Αρβανιτάκη να έχουν άρωμα λίγο πιο πέρα από τη Ζάκυνθο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Σούλα μας, η οποία έστειλε ένα κέρασμα εδώ στην εκπομπή και μας αγαπάει πολύ. Λοιπόν, θα τα πούμε.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου στην άλλη γραμμή να μας πει σήμερα και το συναξάρι της ημέρας.
1: Σήμερα πρόστιμο λοιπόν στον Παναγιώτη και τη Μαρία για τον εξής απλό λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πότε γιορτάζουν.
0: Η Μαρία γιορτάζει το 15 Αύγουστο εδώ, η δική μας η Μαρία η Αρβανιτάκη. Το έχει πει, το έχει δηλώσει, έφερε και γλυκά.
1: Ναι. Γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτησα λέει, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ναι, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Μάλλον είναι της Παναγίας της Τσαμπίκας, άρα αν είμαστε στη Ρόδο, θα έπρεπε να λέμε χρόνια πολλά.
0: Είναι, λέει, ο γιατράκος λέει, είναι.
1: Και επίσης, επειδή λέμε εμείς, έτσι είναι γνωστή στην ευρύτερη περιοχή, ναι, ως η Παναγία η Βλαχέρνα έχει ομώνυμος ναός, ένα ιστορικό εκκλησάκι και ίσως και ιερά μονή στο έτσι, παρελθόν, είναι στην κάτω Παναγία της Κυλλήνης. Υπάρχει και ίδρυμα εκεί και λειτουργεί ιερά μονή της Βλαχέρνας. Παλιά κάνουν και πανηγύρι, σήμερα αλήθεια δεν ξέρω αν κάνουν. Αυτά τα λέμε. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί όλοι έχουν πάει Θεσσαλονίκη και τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Εσείς θέλετε λεφτά.
0: Γιορτάζει, λέει ο Νίκος ο γιατράκος, γιορτάζει και στην Κόνιτσα η μονή, στο Μίου. Βέβαια και είχαμε φωτιά τώρα, πήγαν καλά τα πράγματα εκεί.
1: Ποια καλά, για ένα τη μέρα και η μέσα. Γιατί...
0: Δεν πειράζει, πάνε καλά
1: δεν
0: όμως.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Άμα καίγεται για ένα τη μέρα και πάνε καλά, τι θα είναι το άσχημο λοιπόν. Εσείς θέλετε λεφτά από λεφτά τώρα που έκανε τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν ξέρω. Να σου πω τώρα, επειδή είναι και η μέρα τέτοια, να ακούσουμε λίγο Δόμνα Σαμίου, να αντιθυμηθούμε και όλα σε αυτή τη μεγάλη παραγωγό και μία γυναίκα η οποία διέθεσε τη ζωή της για την διάδοση του δημοτικού παραδοσιακού τραγουδιού, το οποίο έλεγε, παιδιά λέει, ψάξτε τώρα το δημοτικό τραγούδι στις γειτονιές, στα χωριά, γιατί δεν γράφεται το δημοτικό τραγούδι, είναι παράδοση και λέγεται στόμα με στόμα. Πάμε λοιπόν Δόμνα Σαμίου να την ακούσουμε.

0: γυρίσαμε.
1: Λοιπόν, Άγγελε, γιορτάζει, μου λέει η Μαρία Ερβανιτάκη, τα ψάχνει αυτά και τα βρίσκει.
2: Ναι.
1: Και η γιάτρισα, θυμόμαστε την Παναγία αυτή από την... Ρε παιδιά, μία Παναγία, όχι όλες μαζί, δεν μπορώ να τις θυμηθώ. Λοιπόν, η γιάτρισα στη Μάνη, μη λέτε Μάνη, μη λέτε Μάνη, αμέσως πήγε το μυαλό μου, Άγγελε, με το Μάνη που είπανε, πήγε αμέσως, πού λες το μυαλό μου πήγε, έτσι για να δω εάν...
2: Το Γιώργο τον Παπανδρέου πήγε, που είπε λεφτά υπάρχουν.
1: Όχι, σε αυτόν πήγε εδώ, τον Αντώνη πήγε, άκου τον.
3: Ποιος διαθέτει τεχνογνωσία?
1: Θέλω να μου εξηγήσεις, Άγγελε, τι σημαίνει το πώς, το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία. Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό, γιατί αυτό το κατάλαβα καλά που είπε και ο Αντώνης, που είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά για να ακούσουμε τον... Έλα, Αντώνη μου.
3: Για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε... όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία.
1: Είναι ο Αντώνης, ο οποίος όταν ζήτησαν να δώσουμε, Άγγελε, έναν οργανισμό μαζί με τους εργαζόμενους για να ικανοποιήσουμε τους τόκους των ξένων, για να τα μεταφράσω σωστά τώρα, γιατί λένε ότι πληρώνουμε τόκους, αλλά δεν πήγε κανείς στο όλοι μαζί τα φάγαμε μέσα για αυτό που έγινε στην Ελλάδα από τους πολιτικούς που ξέρανε, αλλά δεν ήξερε ο ελληνικός λαός. Όταν έλεγαν πάρτε δάνειο, θυμάμαι την εποχή του Σιμίτη, πάρτε δάνειο, έχουμε, η Ελλάδα πάει μπροστά. Άκουγε τον Καραμαλή, τον Κώστα, έλεγε οικονομικό θαύμα. Οπότε και ο Έλληνας σου λέει: κάτσε εδώ πέρα, πάμε μια χαρά. Γιατί να μην πάρω ένα δανειάκι? Μετά όμως που έπεσε η ατομική βόμβα στην Ελλάδα, εξαφανίστηκαν όλοι. Λοιπόν, και έψαχνε να βρει οργανισμό να διαθέσει προς απόλυση, και τον βρήκε βέβαια, τη ΣΕΡΤ, 2.000 εργαζόμενους, 18 αυτοκτονίες. Ήταν η πολιτική απόφαση του Αντώνη του Σαμαρά. Λοιπόν, ο λόγος εσένα, λέγει. Δεν τον ακούμε τον Άγγελο.
2: Ναι, τώρα τον ακούγομαι.
1: Τώρα ακούγεσαι, ναι.
2: Ναι, ναι. Μιας και το θυμήθηκες λοιπόν.
1: Και βέβαια το θυμήθηκα και για μερικούς οι οποίοι κάνουν κάποια σχόλια και ίσως τα ακούς και εσύ, ότι άνοιξε την ΕΡΤ ο Αλέξης. Η ΕΡΤ άνοιξε από την Κωνσταντοπούλου και το Λαφαζάνι. Ο Αλέξης, θυμάμαι τότε τον, γιατί εγώ τα θυμάμαι, εγώ τα έζησα και όσοι, δεν έχει μείνει και κανένας άλλος εδώ. Λοιπόν, θυμάμαι τότε ότι πιέζαμε συνδικαλιστικά να ανοίξει όλη την ΕΡΤ και την άνοιξε με τον νόμο της ΝΕΡΙΤ ο Αλέξης. Και αν δεν πίεζε, αν δεν είχε μεγάλο αξίωμα η Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής τότε, η ΕΡΤ δεν θα άνοιγε ποτέ. Την άνοιξες, λοιπόν, κύριε Σαμαρά, με τον Έριν, με τον Δουτού, το μεγάλο αυτό όνομα της ΕΡΤ. Και απέδειξε η ΕΡΤ στα επόμενα χρόνια και σήμερα το τι είναι η ΕΡΤ. Αυτό στο χρωστάμε και δεν καταλαβαίνω γιατί πάλι έρχεσαι στην πολιτική. Εντάξει, μπορεί να πιστεύεις ότι μας έσωσες, αλλά το πολιτικό σύστημα μας οδήγησε. Εσείς γνωρίζετε αν ήμασταν χρεωμένοι. Δεν το γνωρίζαμε εμείς. Δεν μας είπατε ποτέ ότι, ξέρετε, αυτά τα πήραμε από εκεί. Έχουμε, μας οδήγησε. Εσείς γνωρίζετε αν ήμασταν χρεωμένοι. Δεν το γνωρίζαμε εμείς. Δεν μας είπατε ποτέ ότι, ξέρετε, αυτά τα πήραμε.

0: αυτό ότι στο προάβλιο του δασιλείου και σε όλη την Ελλάδα, εγώ έζησα από το δασίλειο τότε που ήμουνα και από τους εξωθεσμικούς, συνέρευσαν από ιερείς, επαναστάτες ταξικοί, καθημερινοί άνθρωποι.
1: Με αυτό δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο. Στον κόσμο δεν είναι. Ζητήσαν οι άθλοι Ευρωπαίοι έναν ολόκληρο οργανισμό προσκειμένου να σωθεί η Ελλάδα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τι να σωθεί.
0: Μην είσαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί
1: και αυτό που λες έχει μια δόση αλήθειας.
0: Μην είσαι σίγουρος,
1: ναι,
0: γιατί
1: ότι μπορεί να μην έγινε έτσι. Μπορεί να μην έγινε έτσι. Ναι,
0: οι Γερμανοί είχαν, είχαν κρατικό φορέα ενημέρωσης, οι Άγγλοι το ίδιο κτλ. Να θυμίσουμε ότι και σε μια σειρά άλλα γεγονότα που αφορούσαν τον κόσμο που ερχόταν εκεί, τους αλληλέγγυους, λέμε μια λέξη να συνοηθούμε κυρίες και κύριοι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χάθηκαν τα εργασιακά δικαιώματα, οι εργασιακές οριμάνσεις. Δηλαδή κάποιοι τώρα θα νομίζουν ότι εμείς χαϊδεύουμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Όχι. Κάποιοι όμως πρέπει να θυμούνται ότι τότε χάθηκαν χιλιάδες.
1: Όχι, παιδί μου, λέμε για το μικρόβιο του πολιτικού τώρα. Κατάλαβα. Να το, ναι, ποιο είναι το μικρόβιο. Πάμε. Ποιο είναι το μικρόβιο. Ο άνθρωπος αυτός έχει φτάσει σε μια ηλικία όπου παρακολουθεί, συμβουλεύει και τα λοιπά. Δεν είναι Μητροπολίτης. Μόνο οι Μητροπολίτες έχουν το πλεονέκτημα αυτό να βασιλεύουν μέχρι να πάνε στο μνήμα. Για να το ακούσουμε.
2: Θα μείνει στην ιστορία.
1: Τι θα μείνει στην ιστορία.
2: Ο Υπουργός της, ναι, ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης.
1: Λέει το κείμενο το έδωσε ο Κουτσούμπας. Αυτή είναι την πληροφορία. Λοιπόν, Οικονομόπουλος σου λέει τίποτε.
0: Οικονομόπουλος. Στον κύριο Νίκο Οικονομόπουλο, το μαιευτήρα γυναικολόγο υποθέτω, γιατί μας ακούνε και από άλλες περιοχές, θα πούμε χρόνια πολλά και στο Λουτράκι, γιατί κάτι παίζει και εκεί με γιορτή. Ναι. Εάν δεν πάει ο κύριος Οικονομόπουλος στο κόμμα Σαμαρά, ποιος θα πάει, Χριστιανέ του Θεού?
1: Λέει και ο κύριος Κουνάβης θα πάει, λέει.
0: Oh.
1: Να σου πω, ο κύριος Κουνάβης, έτσι διάβασα το πρωί, ρε παιδί μου, ρίχνοντας μια ματιά. Ο κύριος Κουνάβης δεν είχε κατεβάσει πλατάνια, τέτοια, δάφνες, μυρτιές, όταν
0: θαρκόταν
1: ο Μητσοτάκης στην Πάτρα, ή κάνω λάθος?
0: Μας ακούνε από μακριά, ναι, μιλάμε για ονόματα και στελέχη.
1: Συμφωνώ με τον κύριο Μαρινάκη, δεν μας πτωούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας. Πολύ σωστά, δεν μας πτωούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας. Επιτέλους, ναι, επιτέλους να προχωρήσουμε. Δεν μας έχουν πρίξει, εντός εισαγωγικών να μου επιτρέψουν οι ακροατές, κάθε τόσο με την Τουρκία. Λοιπόν,
0: ένα.
1: Να φτάσουμε σε μια λύση, να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ό,τι πούν τα αφεντικά θα γίνει. Λοιπόν, ένα-ένα. Εμείς μιλάμε, λέμε κάποια ονόματα, επειδή ακούνε και οι άνθρωποι από μακριά, ναι, πατρινούς παράγοντες της άλλοτε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Βέβαια, ο Αντώνης Σαμαράς είχε κάνει την πολιτική άνοιξη τότε. Παλιότερα, να θυμίσουμε ότι και ο Κωστής Στεφανόπουλος, για να μην ψάχνουμε ποιος έφυγε και για ποιο λόγο, είχε φύγει από την Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε. Και σας το θυμίζω γιατί γίνεται ένα περίεργο παιχνίδι για να διατηρηθεί ο δεξιός χώρος στην Ελλάδα. Όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος, που ήταν μια προσωπικότητα, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με τα όνομα, δηλαδή διαφωνούσες πολιτικά μαζί του, εγώ διαφωνώ με όσα κατά καιρούς έχει υποστηρίξει, όμως και μια προσωπικότητα που μπορούσε μια άλλη προσωπικότητα από έναν άλλο χώρο να κάτσει να κάνει διάλογο κτλ. Και όταν του είπανε του Κωστή Στεφανόπουλου, πρόεδρε, γιατί έφυγες, γιατί φεύγεις και εκθέτεις το κόμμα, είπε: με τον άνθρωπο που θα πουλήσει και τον Παρθενώνα δεν θέλω να είμαι μαζί. Μετά ήρθε ο Αντώνης Σαμαράς. Εδώ συμβαίνει το εξής: θα εξηγήσουν στον κόσμο ποιο είναι το κοινωνικό του μοντέλο σε έναν τόπο που έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες, data center, αιωλικά, που χάνονται οι κτηνοτρόφοι, χάνονται οι αγρότες, χάνεται η παραγωγή.
1: Ξέχασες και το Wi-Fi.
0: Ναι, τα data είναι μια ιδιαίτερη ιστορία που πρέπει να την αγγίξουμε κάποια στιγμή. Όπου οι τράπεζες σου στέλνουν πλέον και δάνεια στο σπίτι να τα πάρεις με το ζόρι, με τις καινούργιες διπλές κάρτες, προσέξτε το. Λοιπόν, να τα προσέχετε αυτά. Ποιο είναι το κοινωνικό μοντέλο όπου ο νέος και η νέα θα αισθανθούν μια ασφάλεια για να κάνουν ένα βήμα παραπέρα?
1: Μισό, έχω δήλωση, πάω στο Τρίκορφο, κάτι πολύ σοβαρό τώρα, απέναντι στο Τρίκορφο, μια σοβαρή είδηση, η Παπακώστα είναι...

0: Η ελευθερία, γεια σου Ελευθερία. Ελευθερία ή θάνατος, έτσι θα το πάμε τους.
1: Άμα
0: μας έχουν πεθάνει, ας πούμε, ερχόμαστε από εκεί, είναι μια ψαρόβαρκα να πάρουμε. Αν φωνάξεις από τη Σμύρνη, ακούγεσαι στο Καστελόριζο. Αν φωνάξεις από το Καστελόριζο, μας έχετε.
1: Έχω κι άλλο λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία. Καλό.
0: Θα βάλω δύο ώρες δημοτικά, δηλαδή, να εμψυχώσω τους Έλληνες, μην τους πάρουμε και τους πάμε πέρα από την Άγκυρα. Λοιπόν, για κάτσε, γιατί έχω κάτι εδώ από το Τρίκορφο. Κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο δεν τα ξέρεις, γιατί υπάρχουν και δαιμόνια. Καραδοκούν οι δαίμονες. Παρακολούθησε το αυτό.
2: Βλέπω τρία μικρά δαιμόνια, τόσα να, που καθόντουσαν στο παράθυρο. Με κοιτάγανε, ουρλιάζανε και βρίζανε. Ή το κεφάλι τους ήτανε όπως είναι ακριβώς της γάτας θεόρατο, όμως.
0: Άκου, ένα δαιμόνιο τώρα είχε το κεφάλι της γάτας. Δηλαδή,
1: γιατί
0: όχι, δεν καταλαβαίνω κάτι εδώ. Να το σχολιάσουμε. Κάτσε να το σχολιάσουμε, γιατί μπορεί να κάνουμε και λάθος. Γιατί δεν μας λες κάτι άλλο που δεν ξέρεις και μας λες κάτι που ξέρεις από τον πλανήτη Γη. Πες μας κάτι άλλο, να το εξωγήινο, είχε ένα κεφάλι εξωγήινου. Για να δούμε, για πάμε.
2: Και η τρίχα στο κεφάλι τεντωμένη.
0: Ήταν σκατζόχυρος και δεν ήταν γάτα. Για να δούμε.
2: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Τα οποία μόλις τα είδα, αρχίσαν και γελάγανε.
0: Τα δαιμόνια εννοείται.
2: Και φυσικά σηκώσα το χέρι αμέσως, έκανα αυτό το σημείο.
0: Το σημείο σταυρού, ναι.
2: Πάπου εξαφανιστήκαν και σταματήσαν. Το πρωί σηκώθηκα,
0: ναι.
2: Πήγα έξω και μάζεψα το παπούτσι μου και φυσικά δεν υπήρχαν ούτε ο σκουπιδοτενικής, άδειος ήταν, δεν υπήρχε.
0: Δεν πέρασε ο Δήμος, δηλαδή, ναι.
2: Και από εκεί κατάλαβα ότι ήταν δαιμόνια που είχαν κάνει επίθεση. Θα σας πω άλλη φορά, άλλο πάλι έτσι, με άλλο δαιμόνιο, το οποίο εμφανίστηκε και το είχε δει.
0: Άκου τώρα το σχόλιο, άκου το σχόλιο, Άγγελε. Απορώ, λέει, αν πήγαινε ο άνθρωπος αυτός και τα έλεγε αυτά σε έναν ψυχίατρο, θα του έβγαζε ο ψυχίατρος τα μαύρα ρούχα και θα του φορούσε άσπρα και ταυτόχρονα του έκνε σουίτα στο δαφνί. Αυτή είναι η...
1: Αυτός είναι ο ηγούμενος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, μιλάμε βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Άγγελε, βουλωμένο γράμμα.
1: Είμαι ηγούμενος, θυμίσαι μου, γιατί έχω χάσει την μπάλα με τα μοναστήρια, έχω μπει και ψάχνω μοναστήρια, γιορτές σήμερα και με επηρέασε λίγο το λιβάνι. Mm. Λοιπόν, δεν ξέρω αλήθεια τι λένε και πώς τρομάζουν τον κόσμο. Και ποια είναι τα δαιμόνια, για μένα
0: όχι,
1: δαιμόνια...
0: Αυτό τώρα πώς έρχεται με το ευαγγελικό λόγο να χαίρεστε που λέει ο Χριστός, χαρείτε, χαίρεστε, Ευαγγέλια, χαράς και λοιπά. Πώς έρχεται,
1: τώρα,
0: είδε λέει ένα, είδε ένα δαιμόνιο με κεφάλι γάτας. Μετά είδε, δεν ξέρω, πώς περνάνε αυτά έτσι τώρα. Άνθρωπε, είμαστε σε άλλη εποχή.
1: Κοίτα,
0: πάμε στο τραγούδι, Άγγελε, και μου λες μετά.

θα έλεγα ταπεινά στον άνθρωπο αυτό να διαβάσει πάλι πολλές φορές το λόγο του Αγίου Γρηγορίου, τον διάλογο μάλλον, που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος με την αδερφή του τη Μακρίνα. Διάβασέ το πολλές φορές και μετά κάνε μια έτσι ένα ρετούς, να δούμε τι άλλο θα πεις.

0: Κοίτα τώρα τι πήγα και έβγαλα Σκόπια, Σκόπια, Σκόπια, Άγγελε, και θυμήθηκα. Ποιον θυμήθηκα, λες, έτσι, για να... Ποιον θυμήθηκα, ποιος είχε σχέση έτσι με τα Σκόπια,
1: εσύ, Μακεδονία,
0: και ένας πρωθυπουργός που... Ποιος?
1: Που υπέγραψε τη συνθήκη.
0: Ποιος, ποιος, ποιος?
1: Ο Αλέξο.
0: Ναι, ο Νίκος ψάχνεται ακόμα, το έχει ξεχάσει. Ο Αλέξο Τσίπρα. Α, για τη Μαρία το λες. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε. Α, έχω εδώ.
1: Λοιπόν,
0: έχω Αλέξη Τσίπρα, που βέβαια θα τον ακούσω,
1: Τσίπρα,
0: όταν θα μιλά την ξένη
1: μετά,
0: γλώσσα, την
1: εγώ.
0: Αγγλική, αν τα αγγλικά του είναι καλύτερα, διότι είπε άλλαξε. Και θα άλλαξε και ως γλωσσομαθής θα άλλαξε. Για πάμε να τον θυμηθούμε, να θυμηθούμε τα αγγλικά του τον παλιό εκείνο καιρό, που δεν ήταν, που ήταν εκείνος ο Τσίπρας, αλλά τώρα είναι ένας άλλος. Θα περιμένω να δω συνέντευξη που θα δώσει στην Αγγλική.
2: After have had a much more manageable and therefore for than the disease, and elaborate on the disease in place of an advanced...
0: Λοιπόν, έχω πειραχτήρια εδώ, Άγγελε, ξέρεις τι μου είπανε, ότι στα Σκόπια το πήρε το lower. Λοιπόν, για λέγε, τα πειραχτήρια εδώ μου γράφουνε, είστε τα κακά παιδιά, αυτό γράφει ο Δημήτρης. Τι κακά παιδιά, είναι μεσημεριανή ώρα, είναι. Δεν πιστεύω ότι μας ακούει και κανένας. Λέμε ό,τι θέλουμε.
1: Παππού, μην το λες, ακούνε κάτι περίεργα όντα.
0: Με κεφάλι γάτας.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι δαιμόνια του κράτους. Λοιπόν, το 2005 σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με το Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Θερμές οι σχέσεις τότε, ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο κτλ. Μίλησε για το Κυπριακό, προσέξτε, ο Ρώσος Πρόεδρος, και τα λέω αυτά γιατί ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, αφού ο Πρωθυπουργός έταξε λεφτά, μας έλεγε ή μας ψηφίζετε ξανά ή πάμε σε επικίνδυνες καταστάσεις. Το γεγονός ότι έχουμε σφιχτό έναν αγκαλισμό σε πολέμους που δεν αφορούν την επικράτεια της χώρας, θα μου πείτε τα συμφέροντα, τα γεωπολιτικά παιχνίδια, λοιπόν, δεν πρέπει να μας βάλει σε μία ανησυχία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το λόγο του, δεν το κρίνω, το έκρινα στην αρχή, και είπε «Γεια σας, είμαι ο Πρωθυπουργός, θα πάρετε τόσα». Τόσα τότε, υποσχετική, ψηφίστε με και τα λοιπά. Δεν είπε τίποτα ουσιαστικά και σοβαρά για τη διεθνή πολιτική σκηνή όπου γίνεται του παραλίγου παγκοσμίου πολέμου.
0: Θέλω να δεις τώρα, με αυτό που είπες ότι, δεν κρίνω αυτό που είπες, θυμάσαι τον Πρωθυπουργό που έλεγε τον κ. Μαρινάκη ότι πρώην πρωθυπουργούς δεν κρίνουμε. Δεν κρίνουμε. Και τελικά
1: λοιπόν,
0: η επιμονή του Σαμαρά έκανε τον Πρωθυπουργό να πει εχθές την τελευταία πρώτη. Ναι.
1: Και επειδή εμείς έχουμε σφιχτό έναν αγκαλισμό, για παράδειγμα πήραμε θέση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Είμαστε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του.
0: Ναι.
1: Εμείς αντί να έτσι λουφάξουμε λίγο στα δικά μας θεματάκια, δεν είμαστε και καμιά παγκόσμια στρατιωτική δύναμη, ούτε οικονομική βρεσής, γιατί όταν ζητάει ο λαός κανένα φράγκο, μια αύξηση μισθού, δεν τα βγάλει, πάρα δεν έχουμε λεφτά, πώς έχουμε για όπλα. Δεν μιλάμε για την εσωτερική άμυνα της χώρας. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι συμβαίνουν όλα αυτά, εκεί έρχεται η επόμενη έτσι, σκέψη μου και λέω, ποιος είναι ο σχηματισμός ανθρώπων, δεν λέω ένας ηγέτης, ο οποίος θα μας κάνει να καταλάβουμε πώς θα πάμε στον επόμενο βηματισμό, άνθρωποι, εργαζόμενοι, γέροι, γριές.
0: Θα δούμε, ναι. Θα δούμε, Άγγελε, θα δούμε. Εγώ έχω πληροφορίες ότι θα δώσει κι άλλα μέχρι τις εκλογές. Και για την, για την εισφορά στους συνταξιούχους θα το πάει στο μισό.
1: Μα είμαστε χώρα συνταξιούχων πια και αυτό είναι ένα
0: τι
1: μεγάλο
0: να κάνουμε τώρα,
1: θέμα.
0: Αφού είμαστε συνταξιούχοι, τι να κάνουμε, να τρέξουμε, να πάμε να πηδήσουμε ηλικία, δεν γίνεται αυτό. Πάμε στη μουσική. We'll be right back.

0: Αυτό δεν σου θυμίζει η χώρα. Βρίσκεις πτώματα εδώ. Πέφτουν χειροβομβίδες στο κέντρο της Αθήνας. Βρίσκεις άλλο πτώμα παραπάνω. Παρακάτω...
1: Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
0: Δεν ξέρω. Σηκώνεσαι και όλο έχεις... Λέει... Όλο το, όλα τα ρεπορτάζ είναι μαύρα, δηλαδή, πρωί-πρωί.
1: Το ελληνικό, πού είναι το FBI, τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, μένουμε στη μουσική.

0: Ναι, παιδί μου, είναι γελανέα ύδρα. Δηλαδή, κόβει το ένα κεφάλι, βγαίνει το άλλο. Τι να κάνει.
1: Αφού θα έχετε κατά νου του γέρου και τι γριέ, γιατί κάνουν τι τέλειε φάρσε, ξέρουν και διευθύνσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ένα άλλο πολύ σοβαρό δομικό πρόβλημα, την προσαρμογή των συμβατικών αρχείων της διοίκησης και τη λειτουργία της διοίκησης με την ψηφιακή πραγματικότητα.
0: Για αυτό, ναι, για τις φάρσεις λοιπόν, έχουμε να πούμε και κάτι παραπάνω, Άγγελε.
1: Ναι, ναι, όταν μέχρι σήμερα δεν έχω αλλάξει ταυτότητα, δεν έχω προσωπικό αριθμό, άλλη συνταγογράφηση, ξέρετε γιατί, όπως και δεν είμαι του Θεού.
0: Ταυτότητα δεν έχεις, τίποτα. Ταυτότητα δεν έχεις.
1: Δεν έχω αλλάξει ταυτότητα, Χριστιανέ μου, είμαι την παλιά. Γιατί όμως,
0: γιατί?
1: Μέχρι σήμερα...
0: Δεν φοβάσαι το πρόστιμο, το πρόστιμο το φοβάσαι.
1: Τι πρόστιμο, αφού δεν έχω πρόστιμο ακόμα. Δεν έχω.
0: Α, δεν έχει ακόμα πρόστιμο, παιδιά.
1: Ακόμα και αν τα λάθη.
0: Α, δεν μπορεί, δεν μπορεί να πάει στο εξωτερικό. Α, ναι.
1: Ναι, ναι, κάποια στιγμή θα το κάνω. Λέω λοιπόν τώρα, ναι, ακόμα και αν αλλάξω την ταυτότητα, ενεργοποιήσω τον προσωπικό αριθμό, την άλλη συνταγογράφηση, πίσω από αυτή την ψηφιακή αρτιότητα κρύβεται ένα χάος, ένα κενό, δύο ταμεία ασφαλιστικά μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ζητάνε τη βοήθεια του κράτους, το οποίο έρχεται και σου λέει, επειδή δεν σε εμπιστεύομαι, όλα... υπάρχει μια σύγχυση. Ετοιμάστε βρε παιδιά την καινούργια πραγματικότητα, προστατεύστε τώρα ο παππούς και η γιαγιά που είναι τα παιδιά τους στο εξωτερικό, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι μακριά, που έχουν να τους μιλήσουν κανένα εξάμηνο γιατί συμβαίνουν, πώς θα προσαρμοστούν. Αυτά μου τα έλεγε υπάλληλος του ταμείου που κάποτε λειτουργούσε και στην Πάτρα και λέγεται TAP OTE, η οποία φεύγει με σύνταξη και μου ανέλυε μια πραγματικότητα λέγοντάς μου ότι αν φύγουμε εμείς, ποια τεχνολογία, ποια AI και ποια προσαρμογή. Μια σύγχυση.
0: Να σου
1: υπάρχει
0: πω τώρα με τις τηλεφωνικές απάτες που είπες.
1: Έγινε λοιπόν μια... δεν έφτασε καταγγελία. Σας, ναι, το λέω γιατί απέκτησα εμπειρία.
0: Ναι.
1: Αντρική φωνή.
0: Ναι.
1: Συστήθηκε ως λογιστής.
0: Ναι.
1: Γνώριζε.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν έχω κάνει καμία συμβατική πράξη. Ότι υπήρχε σε ενέργεια επιτροπή προνοιακή, τα ΚΕΠΑ δηλαδή,
0: ναι,
1: χρησιμοποίησε αν είναι δυνατόν πρόσωπο του στενού μου φιλικού κύκλου που χειριζόταν το φάκελο και στο τέλος όταν άλλο πρόσωπο πήρε το τηλέφωνο γιατί απουσίαζα και έγιναν όλα γρήγορα, απείλησε με τις γνωστές σεξιστικές φράσεις, θα έρθω στην τάδε διεύθυνση. Προσέξτε τι γίνεται. Όταν λοιπόν είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτό το ψηφιακό χάος, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ο καθένας, ερώτηση πρώτη, πού βρίσκουν τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι,
1: πώς το καλό έχουν στοιχεία από τηλέφωνα, πώς το καλό. Εκεί λοιπόν...
0: Ναι, αλλά εγώ που πήρα την παραδείγματος, μην πω τώρα την εταιρεία, μου είπε, κύριε, κοίταξε να δείτε, κάντε μία κίνηση στο να μην δίνουμε τα τηλέφωνά σας, άρα τα δίνουν.
1: Ναι, τα δίνουνε. Εγώ λέω λοιπόν με πολύ σεβασμό στα παιδιά που δουλεύουν στα call center και τα κέντρα εξυπηρέτηση πελατών ότι αυτή η εμπορευματοποίηση όλων των υπηρεσιών που λέγονται υπηρεσίες του δημοσίου δημιουργεί πολύ μεγάλες τρύπες και κανείς δεν μπορεί να ελέγξει οτιδήποτε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω μια τηλεφωνική απάτη που έγινε, Άγγελε, σε βάρος μιας κυρίας κατοίκου Καλάμου, η οποία μίλησε στο σταθμό Μέγκα για την απόπειρα εξαπάτησης που δέχθηκε όταν άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί της υποστηρίζοντας τι νομίζω ότι είπαν οι άνθρωποι αυτοί, ότι εκπροσωπούν τον Παύλο Ντεγκρές. Σύμφωνα με όσα έλεγε η κυρία αυτή, οι άγνωστοι υποσχέθηκαν το ποσό των 26.000 ευρώ. Της υποσχέθηκαν, λέει, το ποσό των 26.000, ζητώντας της ωστόσο να καταβάλει πρώτα χρήματα για το αποτιθέμενο άνοιγμα του, ναι, λογαριασμού, το οποίο θα γινόταν η μεταφορά.
1: Να το προσαρμόσουμε όμως στην πραγματικότητα. Θυμίζει, ναι, την κυρία που της έκανε έτοιμα φιλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο εδώ από την Πάτρα,
0: ναι,
1: και τη ζητούσε τάχα μου 100, ποιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα ξέρουν οι αθλητικοί τα 100. Όμως γελάμε έτσι. Δεν γελάμε με τους τραπεζίτες, οι οποίοι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και το τραπεζικό κεφάλαιο, όπου σε μία ανεπανάληψη...
0: Να, το έχω εδώ, περίμενε, το βρήκα αυτό που έγινε στη γιαγιά. Πάμε εδώ στους συναδέλφους μας, στο Μέγκα, στον κύριο Χασαπόπουλο.
2: Αγαπητό κύριο Μπαλάσκα, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Κύριε ψυχολόγο...
0: Να σου πω, ο Μπαλάσκας, τώρα κάτσε, τον βλέπω και δεν αδυνάτησε πολύ.
1: δεν ξέρω, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος αυτός.
0: Ο κύριος που κάνει τις αναλύσεις στα αστυνομικά, τον Καλιακμάνη, τον ξέρεις. Τον κύριο Μπαλάσκα δεν τον ξέρεις.
1: Αντί να βλέπουμε.
0: Πώς να τον ξέρεις, αφού αδυνάτησε, άλλαξε και όψη. Δεν τον γνωρίζεις πώς ήταν πριν.
1: Αντί να βλέπουμε καθηγητές εγκληματολογίας και ανθρώπους που έχουν τελειώσει πληροφορική, μηχανικούς πληροφορικής και άλλων συστημάτων για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, βλέπουμε τον Μπαλάσκα.
0: Ο οποίος βγαίνει με ένα ύφος, ρε παιδί μου. Να σου πω.
1: Του το δώσανε το
0: όχι, δικαίωμα. Όχι, εμένα όλα τα μαχαιρών, όλα τα ασφάζω, όλα τα ξέρω και γιατί δεν έγινε τούτο και έπρεπε αυτός ο τύπος να γυρίσει και να του πει τελευταία πρώτη. Ο κύριος αυτός. Έχεις δίκιο όταν λες και μάλιστα να πω κάτι για σας, για σας, για τους δημοσιογράφους, ότι αντέδρασαν. Έχουν αντιδράσει και για την εμφάνιση του κυρίου Καλιακμάνη και για την εμφάνιση του κυρίου Μπαλάσκα ως ρεπόρτερ ή σχολιαστές. Μάλλον ρεπόρτερ.
1: Θυμίζω και καλές εποχές της τηλεόρασης, όπου για παράδειγμα βλέπαμε, να θυμηθούμε και τον αρχαίο, τον κύριο Τσιγκρή.
0: Ναι. Ο οποίος τώρα το είπες, κάτσε τώρα, τρέχεις έτσι. Ο οποίος και αυτό λέει θα είναι στο κόμμα Σαμαρά.
1: Δεν ξέρω τι θα είναι, λέω ότι βλέπαμε εγκληματολόγους.
0: Εγώ σου λέω ότι διάβασα τώρα.
1: Ναι. Βλέπαμε εγκληματολόγους, ας πούμε ανθρώπους της πληροφορικής που προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Τώρα βλέπουμε μήπως.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Παρακαλώ, δηλαδή, και κρατιέμαι, μη μου φύγει καμία λεξούλα αντιραδιοφωνική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι
0: πάμε στο θύμα απάτης που βγήκε στον σταθμό στο Μέγκα να ακούσουμε. Και μία απάτη που χρησιμοποίησε τα παιδιά του Βασιλιά. Του Παύλου Ντεγκρές. Για πάμε.
2: Πώς την κυρία Αργυρίου, καλημέρα
3: σας. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα. Όμως αυτό που κυριαρχεί θέλω να σας πω και συζητιέται πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε και στα νέα το 112 για απάτες. Τα χτυπάει, λέει, το 112, εάν σε μια περιοχή, Καλυθέα, Αγρίνιο, Ηλία, εμφανίζεται μια ομάδα που κάνει το λογιστή.
0: Αυτό καλό δεν είναι, Άγγελε. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή, αν εμφανιστεί στη Μεσάτιδα τώρα, θα σου έρχεται ένα 112. Φαντάζεστε τι τρόμο θα περνάς όταν θα σου έρθει το 112 και τι αγωνία θα έχει χτυπήσουν σε μένα και λοιπά. Για πάμε.
3: Ή εμφανίζεται μια ομάδα σε ηλικιωμένους που ζητάνε τα χρήματά τους. Και τώρα το καινούργιο είναι, πρώτα έρχεται ο λογιστής και μετά έρχεται ο αστυνομικός.
2: Αν δεν
3: πείσει ο λογιστής. Εδώ όμως έχουμε άλλα. Μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο ήρθε και ο Ντεγκρές. Και εμφανίστηκε.
2: Και εμφανίστηκε στην κυρία Βιβί. Λοιπόν, την έχουμε την κυρία Βιβί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
2: Τι σας είπε ο Ντεγκρές?
4: Με πήρε.
0: Ότι δεν θα βάλω υποψήφιο σε αυτές τις εκλογές.
4: Λοιπόν, πάμε. Ήταν ένας κύριος και μου στο κινητό. Και μου είπε η κυρία Βιβί.
2: Α, με το όνομά σας, σας είπε.
4: Με το μικρό μου, ναι. Θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο. Λέω και εγώ τι έγινε. Λέω για ποιο λόγο. Θα σας εξηγήσει.
3: Εσείς το ξέρατε.
4: Μου μιλάει.
3: Το ξέρατε τον πρίγκιπα Παύλο.
4: Ορίστε.
0: Ο Κασαπόπουλος τώρα ψάχνει, ψαρεύει, ας πούμε, σου λέει βασιλικιά είναι η τηλεθεάτρια. Λοιπόν, ο Παύλος όμως δεν έχει εμφανιστεί, κυρίες και κύριοι, πουθενά, που λέγαμε ότι θα βάλει και τα λοιπά. Άγγελε, πουθενά. Πάμε τα παιδιά της Αμήνης, πάμε.

0: Λοιπόν, Άγγελε, έχεις δίκιο ότι μας παρακολουθούν τώρα, μόλις
1: λοιπόν,
0: μου ήρθε.
1: Μου ήρθε
0: στην εκπομπή για τον Νίκο Οικονομόπουλο που έδωσε συνέντευξη στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Κογκόλη και είπε εκεί ότι η Νέα Δημοκρατία βιώνει μια περίοδο. Τον Νίκο τον Οικονομόπουλο είδα και εγώ. Που έφυγε, πήρε το ΖΥΠ, γι' αυτό λέω ότι κάπου πήγε. Σε κάποιο τηλέφωνο απάντησε του Αντώνη του Σαμαρά. Λοιπόν, το οποίο εκεί στην εκπομπή αυτή εκτίμησε ότι η εμφάνιση του νέου πολιτικού φορέα του Αντώνη Σαμαρά ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις στις εξελίξεις της χώρας. Και εκεί που ήμουνα, στα διπλανά καφέ, τραπέζια, ναι, συζητούσανε πάλι για το θέμα Αντώνη Σαμαρά και είχα κοπεί το τραπέζι στα δύο. Οι μένα έλεγαν, δεν κάνει τίποτα, τι να κάνει τώρα με 80 χρονών, καταλαβαίνει ποια πόρτα ανοίγει, ποια πόρτα πρέπει να ανοίξει.
1: Σωτήρας της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είναι. Σωτήρας της χώρας ισχυρίζομαι πως δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Λοιπόν, να πω κάτι τώρα, για να μην κάποιοι αισθάνονται περίεργα.
0: Έχω μια γιαγιά, η οποία μας λέει, μας λέει τι έκανε και έζησε πόσο χρονών τώρα, θα την ακούσει πόσο είναι, για πάμε.
2: Πόσο χρόνο είσαι, γιαγιά? Πόσο χρόνο είσαι?
3: 91.
2: Το μυστικό για να φτάσουμε κι εμείς έτσι να πάμε στα 100.
3: Να δουλεύει πολύ.
2: Δουλειά πολύ, ε.
0: Κάτσε, και η μάνα μου 91. Η μάνας πόσο είναι?
1: Παρότι έχει πολλά προβλήματα, μόλις στα 79.
0: Μικρή είναι, κοριτσάκι. Λοιπόν, να σου πω, 91 και η μάνα μου και τα τρώγε όλα. Κάτσε, γιατί μας δεν. Αλλά γιατί να την ακούσουμε. Για να την ακούσουμε.
2: Ο διατροφή.
3: Ό,τι να είναι.
2: Ό,τι να είναι, έτρωγε εσύ.
3: Όχι. Από όλα και από λίγο.
2: Από όλα και από λίγο δηλαδή. Ναι. Και δουλειά πολύ.
3: Δουλειά. Και να μην την πηγαίνει, γιατί όχι να πάω στο νησό. Δουλειά μέσα στον ήλιο, να λιώσετε.
2: Δουλειά μέσα στον ήλιο, το μυστικό της μακριά.
0: Μας πέθανε. Κάτσε, δεν μας τα λέει καλά. Καλά λέει ο Νίκος ο γιατράκος. Αλλά έχω κι άλλη μια γιαγιά. Για άκου.
4: Ξέρεις, γιαγιά, θα πάρεις 500 ευρώ επιπλέον. Τυχερούλα!
5: Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τότε θα έχω πεθάνει. Για το μνημόσυνο να τα δώσεις.
1: Ποιο μνημόσυνο?

0: Τώρα βλέπω και το σεβασμιότατο εδώ, το δικό μας το Μητροπολίτη, τον Πατρών, ο οποίος λέει τα σπίτια κλείνουν, οι δρόμοι και οι αυλές χορταριάζουν, οι ανθρώπινες φωνές πια δεν ακούγονται. Μητροπολίτη μου, αν εσύ δεν κάνεις παιδιά, δεν παντρεύεις. Ο άλλος γιατί έχει, είναι υπουργός, κάνει ένα παιδάκι γιατί έχει ευθύνες. Ο άλλος είναι γιατί δεν μπορεί. Ο άλλος που θέλει να κάνει παιδιά δεν δίνει το κράτος ούτε ένα ευρώ για να κάνει παιδιά, δηλαδή να έχει πλέον εκτήματα ρε παιδί μου, να μπορεί να κάνει, να του δώσει. Ποιος θα κάνει παιδιά? Άμα ο καθένας κάνει από ένα-δύο παιδιά για να περάσει, καλύτερα είναι το θέμα αυτό. Γιατί είμαστε, είπαμε, δύο σκέψεις. Η μία σκέψη είναι πώς να τη βολέψω σε αυτό τον πλανήτη, έτσι να φύγω με ένα-δύο παιδιά, και η άλλη είναι η θυσία. Η θυσία που θέλει πέντε παιδιά, έξι παιδιά, οχτώ παιδιά. Είδα στο ΝΕΤ3, δεν θυμάμαι τώρα πού, στην... μου διαφεύγει τώρα το χωριό που έκανε η Περίμετρος το ρεπορτάζ. Είδα 16 παιδιά. Καταλαβαίνετε, 16 παιδιά. Εγώ δεν λέω 16 παιδιά, αλλά τι να γεμίσουν, να γεμίσουν. Και μάλιστα έρχονται τέτοιες δηλώσεις, θα πει ο Άγγελος τώρα εδώ, τη στιγμή που είδαμε και τις αυξήσεις των Μητροπολιτών, έτσι. Ο Άγγελος είναι στη γραμμή.
1: Ναι, εγώ είμαι στη γραμμή. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα.
0: Γιατί τώρα ακούγεσαι, ναι.
1: Όταν αγγίζω θέματα ασφαλείας, δεν είναι αύξηση του Μητροπολίτη. Αυτό είναι οικονομικό και πολιτικό θέμα. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια ασταθής πραγματικότητα, ένα θολό καθημερινό τοπίο, και κανείς δεν μπορεί να ρισκάρει τις ψυχές των παιδιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός. Έχω αφήσει όμως ορούμενο το θέμα και δεν θέλω να το αφήσω έτσι αναπάντητο, γιατί μερικοί θυμώνουν.
0: Και βέβαια, λοιπόν, βέβαια να πούμε ότι θα πρέπει να δει και η Σύνοδος, οι Μητροπολίτες να παντρεύονται. Εδώ έχουμε Αγίους, τον Άγιο Σπυρίδωνα. Ναι. Αγίους οι οποίοι ήταν παντρεμένοι, αγίασαν, μοσχοβολάει το σκήνομά τους. Δεν κατάλαβα
1: δηλαδή,
0: γιατί...
1: Πώς? Ο Άγιος Σπυρίδωνας.
0: Δεν ξέρω, μίλησε εσένα, θα σου απαντήσω αμέσως.
1: Μάλιστα,
0: θα πω
1: λοιπόν,
0: στο AI.
1: Κάτι, γιατί θίξαμε πολύ μεγάλο θέμα με τις απάτες. Ρωτήστε λοιπόν την εποχή που έχουμε τα Predator, τα εντελέξα, τα συστήματα, πόσοι αστυνομικοί υπηρετούν στις υποδιευθύνσεις ασφαλείας, όπου έχουν εκατοντάδες καταγγελίες για διάφορα.
0: Λοιπόν, να σου πω για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Άκου τώρα.
1: Να το πω αυτό γιατί... Μπορεί κάποιος να είναι
0: θυμωμένος σήμερα. Κράτησε το. Γεννήθηκε το 270 στο κατεχόμενο χωριό Άσια της Κύπρου. Στα νεανικά του χρόνια ζούσε ως απλός αλλά ενάρετος βοσκός. Παντρεύτηκε, απόκτησε μια κόρη, την Ειρήνη. Μετά τη χειρία του αποσπάθηκε σε μοναχικό βίο κτλ. Και είναι μάλιστα. Ο Άγιος που
1: τιμάται
0: κτλ. Στην
1: Κέρκυρα. Θα μιλήσουμε για το πώς ψυχοσυναισθηματικά η νέα γενιά το βλέπει αυτό. Λέω λοιπόν ότι επειδή έχουμε εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως στην Ελλάδα τέτοιες περιπτώσεις, βέβαια μας κλέβουν και οι τραπεζίτες με τις διπλές κάρτες. Αλλά ένα είναι τα θέματα. Η γραφειοκρατία λοιπόν της αστυνομίας, αγαπητέ Υπουργέ, η γραφειοκρατία και οι λίγοι αστυνομικοί σε κάθε τμήμα αποδυναμώνουν τον ίδιο το χαρακτήρα της καταγγελίας που μπορεί να κάνουν οι πολίτες για να εντοπιστούν παραβάτες. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Εγώ δεν μιλάω τώρα για το ανθρωποκεντρικό. Λείπουν νοσηλεύτηρες, λείπουν γιατροί στα επίγοντα του Ρίου. Χτες ή προχτές πάλι πόλεμος. Νέος άνθρωπος με κρίση επιληψίας κοίταν δύο μερόνυχτα στους διαδρόμους με 40-50 άτομα. Λοιπόν, λέω ότι όταν έχεις τη δυνατότητα και το λες να παρακολουθείς με τα Predator, τα εντελέξα, αλλά η γραφειοκρατία αποδυναμώνει αυτή την σχέση πολιτών και μικροεγκληματικότητας, ας πατήσουμε όλοι ένα φρένο γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και αυτό είναι που λέω ότι δεν θα αλλάξει τη δομή της κοινωνικής ισορροπίας στο επίπεδο της δημόσιας ασφάλειας μια καινούργια ταυτότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάω σε μια ταινία, να πάμε και στον ελληνικό κινηματογράφο με τον Θανάση Βέγκο. Ποια νομίζεις? Σφίξε και άλλο το ζωνάρι, Θανάση.
1: Κωνσταντίνε,
0: σφίξε και άλλο το ζωνάρι. Για πάμε.
2: Τα νέα ευεργετικά μέτρα είναι τα εξής. Πρώτον, παγώνουν όλοι οι κατώτεροι και οι κατώτατοι μισθοί μέχρι νεωτέρας διαταγής. Το μέτρο αυτό δεν θίγει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού που αμείβεται με υψηλούς μισθούς.
3: Μάλιστα.
2: Ελάχιστοι είναι εκείνοι που αμείβονται με κατώτερους και κατώτατους μισθούς. Το μέτρο αυτό σύγκρατη τον τιμά αριθμό και ανακουφίζει τις λαϊκές τάξεις. Δεύτερον, παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβαίνουν τα είδη πολυτελείων. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όσπρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%. Τρίτον, εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και οι κοκκινές επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πει ο...

0: Μια είδηση που βλέπω τώρα, Άγγελε, από την κυρία Αλεξοπούλου έρχεται, επαναλειτουργεί ο οδοντοτός έως τις 15 Οκτωβρίου.
1: Πότε θα έχουμε, είναι η κυρία που είπε ο Τσάμπας πέθανε, κύριε Χατζή, τότε στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι, η ίδια κυρία.
1: Λοιπόν, ακούστε, σας πω, με λίγη σοβαρότητα, θα ήθελα να πω προς την κυρία Αλεξοπούλου και όσους, και σε όσους και όσες εκμεταλλεύονται τον πόνο των Καλαβριτινών, καλό θα είναι να ενσκύψουν στην καταστροφή που έχει επέλθει στην κοινωνία των Καλαβρίτων, να απολογηθούν αφενός μεν, γιατί ο οδοντοτός λειτουργεί 100-120 χρόνια, να αφήσουν τα μεγάλα λόγια της επαναλειτουργίας ή της συνέχισης και να μας πούν πώς η κοινωνία των Καλαβρίτων, με δεδομένες τις τρομακτικές απώλειες από την πάυση λειτουργίας του οδοντοτού και της δημιουργίας ενός κλίματος ανασφάλειας, γιατί ο οδοντοτός δεν είναι μόνο τουρισμός, είναι η δυνατότητα του παππού και της γιαγιάς να κατέβει στο διακοφτό, του μαθητή και της μαθήτριας.
0: Εντάξει, τώρα το θέμα ήταν με τον οδοντοτό, Άγγελε, να τον έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Από ανεβαίνει κόσμος, αυτό είναι
1: αντί να απολογηθούν, αρχίζουν τις έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις τότε θα. Ξέρουμε ότι έρχονται εκλογές, ξέρουμε ότι πολλά θα γίνουν γρήγορα για να εντυπωσιάσουμε. Βρείτε και δώστε, πείτε και δεν έχω ακούσει έναν πολιτικό πλην αυτών των σκηνοθετημένων μετά το κρατικό έγκλημα των τεμπών, όπου τώρα έρχεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας η περιπέτεια της οικογένειας του ενός μηχανοδηγού και τα 11 χαμένα λεπτά στους διαλόγους όπως τα βλέπουμε. Αντί λοιπόν κάποιοι πολιτικοί να ζητάνε και μια συγνώμη που δεν την πιστεύουν, να πούν συγνώμη. Τις συνέπειες της κοινωνίας στα Καλάβρητα, στη Ζαρούχλα, στο Διακοφτό, γιατί είναι και τα άλλα χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος θα τις σηκώσει πάνω του? Η δέσμευση και η αόριστη και θα και όταν και αν μπορούμε.
0: Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, Άγγελε, να σου...
1: αλλά να... η κοινή λογική είναι αυτή.
0: Δεν έχω... Εγώ δεν είμαι ιερέας να σου δώσω συγγνώμη. Φτάνουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Μετά έχει δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Να αφήσω τον Άγγελο να συνεχίσει το μπάνιο του. Δεν ξέρω σήμερα, Άγγελε. Έχουμε καλύτερη θερμοκρασία τώρα. Δεν ξέρω, 33-34 βαθμούς έχουμε.
1: Επειδή καίγεται η Κόνιτσα και είναι άσχημο, χωρίς πράσινο δάσος, νερομάνες και φύση, ζωή δεν έχουμε. Τα αστρονομικά κέρδη της δίθεν πράσινης ενέργειας στη χώρα είναι αιτία καταστροφής, θα συζητάμε όποτε θέλετε.
0: Τώρα βέβαια ανέσβηνε, λέω τώρα το πειραχτήρι, έτσι, ανέσβηνε αμέσως η φωτιά στην Κόνιτσα, θα λέγανε ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του. Αλλά τώρα 9 μέρες όπως λες και εσύ,
1: προσέξτε,
0: δεν υπάρχει θαύμα κανένα.
1: Για να μην πει κάποιος πυροσβέστης ή κάποιος μπλε υπουργός ότι εκεί είναι δάσος, είχαμε ξηρασία, δεν εννοούμε αυτό. Το θέμα είναι να μην μετατρέψουμε σε εμπόρευμα τη φύση, το δάσος και άλλα πολλά.
0: Άγγελε, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε πάλι στην εταιρεία που εμπιστεύεται την εκπομπή μας και μιλάμε για την εταιρεία 8 Music και θα μπούμε στο τραγούδι το καινούριο «Μύρον Καρδίας» του Βασίλη Σκουλά και του Γιώργου Στεφανίδη, ένα άλμπομ που κυκλοφορεί, όπως σας είπα, από το 8 Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Για τον Βασίλη Σκουλά να πούμε ότι είναι ένας μεγάλος τραβαδούρος της Κρήτης και της Ελλάδας όλης, μετά από τόσα χρόνια συγκινητικής σεμνότητας, σπάνιας αφοσίωσης και σπουδαίας ερμηνείας, ανοίγει τα πανιά του για ένα άλλο ταξίδι, πρωτόγνωρο στο μακρινό Εύξηνο Πόντο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτήν την δημιουργία που κυκλοφορεί από την εταιρεία 8 Music.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Πατρών.

Θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια με το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Παίζουν κλαρίνο ο Μίμης Γαλάνης, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Πανουριάς Κοπελιάς. Πέσαν τα πόσκια λιγερή, συρτό, που θα μας πει ο Πανουριάς Κοπελιάς.

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια με το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Έπαιξαν κλαρίνο ο Μίμης Γαλάνης, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Μας τραγούδησε ο Πανουριάς Κοπελιάς.

Στεριανή σκοπή και τραγούδια με το συγκρότημα του Μωριά Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας και παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Του Κίτσου η μάνα κάθεται με τον Άγγελο Βέρα.

Ακούσατε στεριανούς σκοπούς και τραγούδια με το συγκρότημα του Μοριά, Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Μας τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Οι εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία, του Αριστοφάνη, παρουσιάζονται στη σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Σε μια σύγχρονη διασκευή, η αριστοφανική κωμωδία μετατρέπεται σε μια μουσική παράσταση γεμάτη χρώμα και ρυθμό. Η Πραξαγόρα και οι γυναίκες της Αθήνας αποφασίζουν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και να προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας. Μια κωμωδία 2.500 χρόνων που εξακολουθεί να θέτει ένα επίκαιρο ερώτημα. Μπορεί μια κοινωνία να αλλάξει πραγματικά ή οι ουτοπίες της είναι καταδικασμένες να συγκρούονται με την ανθρώπινη φύση? Στην Blank Wall Gallery, η έκθεση Three Stories του βραβευμένου Βέλγου φωτορεπόρτερ Alan Schroeder φέρνει κοντά 3 διαφορετικές φωτογραφικές ιστορίες. Από τον Μπαγκλατές και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μέχρι τα ανθρακοριχεία της Ανατολικής Ουκρανίας και τη Βόρεια Κορέα, ο φακός του αναζητά τον άνθρωπο πίσω από τα μεγάλα γεγονότα. Μια έκθεση για την περιβαλλοντική κρίση, τις κοινωνικές ανισότητες και τις πολιτικές συγκρούσεις, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη αντοχή μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει. Στη Θεσσαλία, το The Beginning, Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30, δίνει χώρο στη νέα γενιά δημιουργών. Καλλιτέχνες έως 30 ετών συναντιόνται μέσα από το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες, παρουσιάζοντας τη δική τους ματιά στη σύγχρονη δημιουργία. Ένα φεστιβάλ που επενδύει στην ανανέωση, στον πειραματισμό και στις νέες καλλιτεχνικές φωνές και, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, αντιμετωπίζει κάθε νέα δημιουργία ως μία αρχή. Την αρχή μίας διαδρομής, μίας ιδέας, ίσως και μίας ολόκληρης γενιάς καλλιτεχνών. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στις αρχές του 16ου αιώνα οι δυνάμεις του Ισπανικού Βασιλείου της Αραγωνίας με το ασήμι και τον χρυσό της νεοανακαλυφθήσας Αμερικής νικούν οριστικά τις γαλλικές δυνάμεις που διοικούν τα βασίλεια της Νάπολης και της Σικελίας. Με την σταθεροποίηση της Ισπανικής κυριαρχίας, τα δύο Ιταλικά βασίλεια του Νότου γίνονται ο γεωπολιτικός διάβλος του πολυπολιτισμικού εκλεκτικού γούστου του Ισπανικού Βασιλείου, που παρακάμπτει την Ρώμη και τη Φλωρεντία και καταλήγει στη Βενετία, με την οποία οι σχέσεις των δύο βασιλείων ήταν ήδη εξαιρετικά καλές. Τα ακμάζοντα τυπογραφία της Βενετίας παίζουν το ρόλο τους. Εκμεταλλεύονται τη νέα αγορά, μεταφράζουν και διανέμουν ισπανικά υποτικά μυθιστορήματα που επηρεάζουν το Βενετσιάνικο θέατρο και την αυλική ποιήση. Μαζί έρχεται και η μουσική με το εξωτικό χρώμα της. Και κυρίαρχο τον ήχο της πεντάχορδης βιχουέλα, μουσικού οργάνου με το σχήμα της κιθάρας, αλλά κουρδισμένο ακριβώς όπως το λαούτο. Που παίζεται στους δρόμους της Βενετίας, μπαίνει στα εκλεκτά σαλόνια, αλλάζει το γούστο και τη μουσική της. Εδώ βρίσκεται και το πρώτο πιεστήριο μουσικών εκδόσεων στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνικές τυπογραφίας. Ο εκδότης Οταβιάνο Πετρούτσι έχει ξεκινήσει το 1501 με μια έκδοση ανθολόγιο 100 συνθέσεων διαφορετικών συνθετών που κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη. Το 1507 το βενετσάνικο εμπορικό ένστικτο του Πετρούτσι πιάνει και πάλι το σφιγμό της αγοράς. Ο Πετρούτσι επιλέγει προς έκδοση την επαναστατική μουσική του Μιλανέζου Τζοάν Αμπρόζιο Ντάλτσα, ο οποίος στη συλλογή του με συνθέσεις για λαούτο, in tabulatura de lauto, συμπεριλαμβάνει συνθέσεις σε γνωστές μορφές ιταλικής μουσικής, φρότολε, ριτσερκάρι, ντάντσε, παβάνε, σαλταρέλι, αλλά και μουσική που τώρα ακολουθεί συγκοπτόμενους ρυθμούς, μοτίβα και τρόπους παίξηματος της βιχουέλα. Πολύ σύντομα η μουσική της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρώπης θα παίζουν μουσική διασκέδασης ιταλική με άρωμα Ισπανίας.

Με τον Τομάνταν Φορ στο αναγεννησιακό λαούτου, ακούσαμε σύνθεση χορού Καλάτα σε στήλη Ισπανικό, Καλάτα αλλά Σπανιόλα, του Τζοάν Αμπρόζιο Τάλτσα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον ηθοποιό Μάξιμο Μουμούρη με αφορμή την παράσταση Ιούν του Ευρυπίδη που πρωταγωνιστεί. Τη συνομιλία μας με τον Ιωάννη Γιανακάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού Χανίων, για να μας ξεναγήσει στις σημαντικότερες εκδηλώσεις που περιμένουν το κοινό από τις 8 Σεπτεμβρίου και έπειτα, καθώς και για το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής που θα γίνει στην πόλη. Και τη συνάντησή μας με τον εικαστικό Φίλιππο Θεοδωρίδη, που θα μας ταξιδέψει στον πυρήνα της νέας του έκθεσης «Jeux de Echo», «Παιχνίδια αντίλαλων», που παρουσιάζεται σε λίγες μέρες στο Παρίσι, στο πλαίσιο του Paris Design Week. Πόσο απαραίτητο είναι να γνωρίζουμε από πού ερχόμαστε και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ο Ιούν του Ευρυπίδη ξεκινά από ένα τραύμα και ένα καλά κρυμμένο μυστικό και φτάνει μέχρι την πιο βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. Την ανάγκη να γνωρίσουμε την αλήθεια για τον εαυτό μας. Ένα εγκαταλελειμμένο παιδί αναζητά την καταγωγή του. Μία μητέρα κουβαλά για χρόνια ενοχή, φόβο και σιωπή. Οι θεοί αποφασίζουν, οι άνθρωποι πληρώνουν, η αλήθεια καθυστερεί και όταν τελικά αποκαλύπτεται, τίποτα δεν μπορεί να παραμείνει ακριβώς όπως ήταν. Ο Ιούν επιστρέφει στη σκηνή και μαζί του επιστρέφουν ερωτήματα που δεν ανήκουν μόνο στην αρχαιότητα. Τι μας καθορίζει περισσότερο από αυτό που μας συνέβη ή και τι επιλέγουμε να γίνουμε. Πόση αλήθεια μπορεί να αντέξουμε και πόσο ελεύθερος μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος απέναντι στην ίδια του την ιστορία. Κύριε Μάξιμε Μουμούρη, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Καλώς σας βρίσκω. Σπουδαία εισαγωγή. Πολύ μέσα στο πνεύμα του έργου.
0: Ευχαριστώ. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να συναντηθείτε σήμερα με τον Ιούν? Ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο του έργου που αισθανθήκατε ότι αφορά βαθιά τον σημερινό άνθρωπο?
1: Νομίζω ένα πολύ βασικό στοιχείο που ο Ευρυπίδης χρησιμοποιεί, μάλλον αναφέρεται και τον απασχολεί, είναι η ταυτότητα. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ταυτότητα η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι δύο οι δρόμοι. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα μας, αυτό που πραγματικά είμαστε, και αυτό που το επίκτητο, αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε για να υπάρξουμε σε μια κοινωνία με τις ανάγκες που μας υποχρεώνει και εμάς να έχουμε. Οπότε στην ιστορία αυτή ο Ευρυπίδης βγάζει μια πορεία ενός, καταρχάς ενός νέου, ενός παιδιού που γίνεται, δεν είναι τυχαίο ότι τον πετυχαίνει στην ενηλικίωσή του, και εκεί πια το πράγμα είναι μη περαιτέρω. Άρα πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Νομίζω είναι ίδιον των παιδιών που δεν ξέρουν τους γονείς τους.
0: Μάλιστα. Ο Ιούν μεγαλώνει χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι και από πού προέρχεται, όπως είπατε. Πόσο καθοριστική είναι τελικά η καταγωγή και η ταυτότητά μας? Μπορούμε να επινοήσουμε τον εαυτό μας από την αρχή ή οι ρίζες μας θα μας αναζητούν πάντοτε?
1: Αυτό που ξέρω από ανθρώπους που έχουν υιοθετήσει παιδιά είναι ότι από μικρά οφείλουν να γνωρίζουν ότι είναι υιοθετημένα και είναι στη μοίρα τους και αυτό να βρουν τη ρίζα τους. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα το ψάξουν αργά γρήγορα. Θα τους έρθει η τεράστια ανάγκη να το κάνουν αυτό. Και είναι συγκινητικό γιατί, ας πούμε, έχω δει πάρα πολλές ταινίες κιόλας με αυτή τη θεματική. Παιδιά που στην ελληνικίωσή τους ή αργότερα τα παρατάνε όλα γιατί και πάνε να βρούνε το. Από πού ήρθανε, δηλαδή ποια είναι η μήτρα τους, να το πω έτσι.
0: Όλη η ιστορία κινείται από την άγνοια προς τη γνώση. Θεωρούμε συνήθως ότι η αλήθεια λυτρώνει. Ο Ευρυπίδης όμως μοιάζει να ρωτά και κάτι δυσκολότερο. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να αντέξουμε την αλήθεια όταν αυτή έρθει?
1: Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, πόσο έτοιμος είσαι και πόσο έχεις προετοιμαστεί γι' αυτό, ζώντας τη ζωή εν γέννη. Νομίζω ότι όποιος και είναι ο πλάστης, όποιος και είναι ο θεός και η θεή του Ευρυπίδη, η θεή των αρχαίων Ελλήνων, δεν νομίζω ότι μας έφεραν στον κόσμο ανέτοιμους για αυτό που έρχεται να αντιμετωπίσουμε στη ζωή. Άρα, όσο σκληρή και αν είναι η αλήθεια, το μόνο σίγουρο είναι ότι σίγουρα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα μπορούμε να προχωρήσουμε και βέβαια, αν το κάνουμε αυτό, πλέον θα είμαστε άλλοι άνθρωποι, πολύ πιο όριμοι.
0: Η κρέουσα εγκαταλείπει το παιδί της μέσα σε ένα κόσμο φόβου, ντροπής και κοινωνικής κατακραυγής. Εσείς πώς την κοιτάζετε, ως μια μητέρα που εγκαταλείπει το παιδί της ή ως μια γυναίκα που δεν είχε πραγματικά τη δυνατότητα να ορίσει με τίποτα τη ζωή της?
1: Το οξύμορο είναι ότι η κρέουσα ήταν μια πριγκίπισσα που θα γινόταν βασίλισσα. Ακόμα και αυτή η γυναίκα εκείνη την εποχή σε μια πατριαρχική κοινωνία δεν μπόρεσε να κρατήσει, δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί ένα συσσαγωγικά λάθος που έγινε και δια της βίας κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι θεοί επεμβαίνουν κατά το δοκούν και κατά τη θέλησή τους. Αλλά ακόμα και αυτή η γυναίκα που έχει τέτοια δύναμη δεν μπορεί να υπερασπιστεί το οποιοδήποτε λάθος της. Το οποίο από ό,τι φαίνεται θα το υπερασπιζόταν, γιατί έτσι όπως τη βλέπουμε στο σημείο που την παρουσιάζει ο Ευρυπίδης, είναι πολύ μετανιωμένη. Δηλαδή η δυναμική της για μένα είναι ότι το παιδί θα το κρατούσε εκείνη τη στιγμή, θα το μεγάλωνε όταν το γέννησε. Είναι πολύ σκληρό αυτό για την κρέουσα. Νομίζω ναι ότι αυτή η ανάγκη, η κοινωνική ανάγκη και υποχρέωση, μάλλον το πω καλύτερα, κάποιων ανθρώπων, και δεν είναι τυχαίο ότι βάζει αυτή τη γυναίκα ο Ευρυπίδης, τους υποχρεώνει και τους αναγκάζουν να μην ακολουθήσουν τη ζωή όπως τους δόθηκε. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, απ' την άλλη.
0: Και πόσο σημερινή είναι αυτή η σιωπή της κρέουσας? Η ανάγκη δηλαδή να κρύψει κανείς ένα τραύμα επειδή φοβάται περισσότερο την κρίση των άλλων από το ίδιο το τραύμα.
1: Είναι φοβερό, γιατί ζούμε μια περίοδο που υπάρχει μια τεράστια έξαρση παιδιών που μένουν μόνα τους από μικρά, κοριτσιών που αναγκάζονται για αυτό που περιγράψατε μόλις να παρατήσουν τα παιδιά που γεννάνε, με οποιονδήποτε τρόπο έμειναν έγκυες. Και όπως επίσης μια τεράστια μάστιγα της εποχής μας είναι τα ορφανά παιδιά των πολέμων. Είναι κάτι το οποίο νομίζω το γράφει πριν από 2.500 χρόνια ο Ευρυπίδης και εμείς το βλέπουμε τώρα κατά κόρον. Πόσο μπορούμε να αποδεχτούμε ότι οι άνθρωποι θα υπάρχουν ορφανά, θα υπάρχουν γυναίκες που θα γεννάνε παιδιά που δεν θα έπρεπε ενδεχομένως για κάποιους να γεννηθούν. Τι κάνουμε με αυτά, τι κάνουμε με αυτά και τι κάνουμε με τις γυναίκες? Με τα παιδιά είναι λίγο πιο εύκολο ίσως, γιατί παιδιά είναι και έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία, αλλά οι γυναίκες τι κάνουμε με αυτές, πώς τις προφυλάσσουμε ώστε και τις αποδεχόμαστε ώστε οτιδήποτε κάνουν να ενταχθούν σε ένα κοινωνικό σύνολο?
0: Ναι, είναι σημαντικό που θέτεται τις γυναίκες πρώτα, τις μαμάδες αυτό και όχι τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι έχω τρεις που έρχονται. Οπότε...
0: Έτσι ακριβώς. Στον Ίωνα ένας θεός προκαλεί ουσιαστικά το δράμα και οι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν τις συνέπειες. Πόσο τολμηρός είναι εδώ ο Ευρυπίδης? Αμφισβητεί κατά κάποιο τρόπο όχι την ύπαρξη των θεών, αλλά την ηθική τους?
1: Είναι μέσα στη μοίρα των ανθρώπων κατά τον Ευρυπίδη να αμφισβητούν τους θεούς, το οποιαδήποτε δύναμη τους καθορίζει. Και πολύ καλά κάνουν. Αυτή η αμφισβήτηση είναι ζωτική σημασίας για τον κόσμο του Ευρυπίδη, νομίζω και για τη σημερινή εποχή. Απ' την άλλη, αυτή η αμφισβήτηση οδηγεί τον άνθρωπο να πράξει όπως νομίζει, όπως νιώθει και να φτάσει ο ίδιος στην αλήθεια. Άρα είναι σαν αυτός ο εξανθρωπισμός που χαρίζει ο Ευρυπίδης στους θεούς του, ανοίγει ένα πεδίο αυθεντικότητας για τον άνθρωπο, να βρει το ποιος είναι πραγματικά, δηλαδή αυτά τα λάθη που κάνουν οι θεοί, αυτό το περιθώριο που δίνουν στους ανθρώπους, αυτό το έλλειμμα ηθικής όπως το περιγράψατε, καλείται να το καλύψει ο ίδιος ο άνθρωπος. Άρα στο τέλος, όταν βγει από αυτή την τραγική ιστορία αναλόγως την περίσταση, είναι πολύ πιο συνειδητός, πολύ πιο όριμος, πολύ πιο δυνατός.
0: Με ενδιαφέρει πολύ και η έννοια της κληρονομιάς μέσα στο έργο. Κληρονομούμε μόνο όσα μας διηγούνται οι προηγούμενες γενιές ή μήπως κληρονομούμε εξίσου δυνατά όλα όσα εκείνες αποφάσισαν να αποσιωπήσουν?
1: Το δεύτερο νομίζω είναι αυτό που μας ακολουθάει πάρα πολύ, είναι το τραγικό μας κομμάτι. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι έχουν αποσιωπήσει οι γεννήτωρές μας και οι πρόγονοί μας, ό,τι δεν έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν καλύψει δικιά τους τη ζωή, καλούμαστε εμείς να το ολοκληρώσουμε. Ενώ το ιδανικό θα ήταν οι προηγούμενες γενιές να έχουν ολοκληρώσει, να έχουν καλύψει το δικό τους κομμάτι και εμείς να έχουμε το δικό μας κομμάτι να καλύψουμε και όχι και των προηγούμενων γενναίων.
0: Οι άνθρωποι του Ευρυπίδη έχουν πάθει, φοβούνται, ζηλεύουν, ψεύδονται, αλλάζουν γνώμη, κάνουν και λάθη. Και δεν είναι ποτέ μονοσήμαντοι. Είναι αυτή η βαθιά αντιφατικότητα ένας από τους λόγους όπου ο Ευρυπίδης μοιάζει να είναι τόσο σύγχρονος και τόσο επίκαιρος πάντα?
1: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει σπουδαίος συγγραφέας χωρίς να γράφει τις αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης. Νομίζω εκεί είναι όλη η ουσία. Δηλαδή, και επειδή μιλάμε για μυθιστορηματικούς χαρακτήρες, βασιζόμενοι σε ηθικές, σε πίστη, σε οτιδήποτε, δεν μπορείς να τον κάνεις μονοδιάστατο. Δεν έχει νόημα αν δεν πατάει στη βαθιά ανάγκη του ανθρώπου και την βαθιά του, τον πυρήνα του, που είναι διτός και μάλλον και το ελάχιστο είναι το διτός, είναι πολλαπλός. Αυτό είναι νομίζω που τους κάνει τους μεγάλους συγγραφείς ακόμα και σήμερα να τους ψάχνουμε και να αναρωτιόμαστε γιατί το γράφει έτσι. Δηλαδή καλούμε να δώσει απαντήσεις σε πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά γιατί νομίζω ότι η τέχνη κυρίως ερωτήματα θέτει ανοιχτά παρά
0: απαντήσεις. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Αυτό είναι γεγονός που λέτε. Η παράστασή σας επιλέγει τη λιτότητα. Τρεις ηθοποιοί καλούνται να υπηρετήσουν τέσσερις χαρακτήρες. Τι σας προσφέρει αυτή η αφαίρεση? Μήπως μερικές φορές χρειάζεται να αφαιρέσουμε από το θέατρο πράγματα για να ακούσουμε καλύτερα και τον θεατή?
1: Νομίζω ότι μια παράσταση, είτε είναι με έναν ηθοποιό, είτε με τρεις που είμαστε εμείς, είτε με 13 μια μεγαλύτερη παραγωγή, οφείλει να φτιάξει έναν κόσμο και μέσα από αυτόν κόσμο που λειτουργεί μόνος του για μία-δύο ώρες και καλεί έναν θεατή να μπει και να παρακολουθήσει με τους κανόνες που ο κόσμος αυτός ορίζει, καλεί να κάνει zoom in και zoom out. Δηλαδή ξαφνικά ένας θεατής να μπορεί να δει μια δράση με ένα υπέροχο σκηνικό το οποίο είναι μέρος του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Και απ' την άλλη να κάνει zoom in και να βλέπει, να ακούει έναν ηθοποιό ξεχνώντας όλο το σύμπαν γύρω του, το οποίο είναι μέρος του κόσμου που έχει δημιουργηθεί. Κάπως έτσι νομίζω οφείλουμε να καλέσουμε τον θεατή να μπει και να μιλήσει και εκείνος μαζί μας. Και τι πάει να πει για μένα να μιλήσει? Να συγκινηθεί με οτιδήποτε συμβαίνει στη σκηνή.
0: Ο Ίων έχει κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον ως προς τον τόνο του. Κινείται ανάμεσα στο τραγικό, στην ειρωνία, στην περιπέτεια, ακόμη όμως και σε στιγμές κωμικές. Πώς βρίσκει κανείς αυτή τη σωστή ισορροπία χωρίς να πρέπει να εξομαλύνει αυτές τις αντιθέσεις? Ουσιαστικά πώς βρίσκεται αυτή η ισορροπία δουλεύοντας το έργο?
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο και το πιο δύσκολο πράγμα, αλλά πάλι και το πιο εύκολο. Αυτή η εξομάλυνση όπως την περιγράψατε πάρα πολύ ωραία είναι αυτό το διτό που λέγαμε, δηλαδή το τραγικό δεν υπάρχει χωρίς το χιούμορ και το χιούμορ δεν υπάρχει χωρίς το τραγικό παράλληλα.
0: Έτσι είναι και από τη ζωή.
1: Ναι. Για μένα ένα πράγμα είναι το μόνο που εγώ τουλάχιστον όταν πρέπει, σε την παράσταση χρειάστηκε να μετατοπιστώ, να εξομαλύνω αυτό το κομμάτι όπως το περιγράψατε, το χιούμορ, για μένα είναι η αυθεντικότητα, δηλαδή να μην φύγεις ποτέ μακριά από την αλήθεια, ό,τι και να κάνεις. Και η κατάσταση, οι χαρακτήρες, οι δυναμικές, οι σχέσεις μιλάνε από μόνοι τους. Ή ακόμα και το κείμενο, αν πραγματικά εμβαθύνεις σε ένα κείμενο και είσαι αυθεντικός απέναντι σε αυτό που σου δίνει ο Ευρυπίδης, ας πούμε, ο κάθε Ευρυπίδης, το αντιμετωπίζεις. Ακόμα και το κείμενο, αν πραγματικά εμβαθύνεις σε ένα κείμενο και είσαι αυθεντικός απέναντι σε αυτό που σου δίνει ο Ευρυπίδης, ας πούμε, ο κάθε

0: κυριολεκτικά.
1: Βεβαίως. Όταν τελικά αποκαλύπτεται η αλήθεια, οι ήρωες δεν μπορούν να αλλάξουν το παρελθόν. Μπορούν μόνο να αποφασίσουν τελικά τι θα κάνουν με αυτό. Μήπως αυτή είναι και τελικά η ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας. Το τοποθετείτε και στην πραγματικότητα αυτό. Στη ζωή.
0: Ναι, οι μεγάλοι δάσκαλοι λένε ότι το παρελθόν πρέπει να υπάρχει για να ξέρεις ενδεχομένως τι δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Ξέρεις από πού έρχεσαι, αλλά απ' την άλλη την ίδια στιγμή το αφήνεις και πίσω σου, εκεί που ανήκει. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει πια. Αλλά κάτι έχει καταγραφεί μέσα σου, αυτό το κρατάς. Αυτή η μνήμη, αυτό, οτιδήποτε, είτε είναι τραύμα, είτε είναι καλή ανάμνηση, είτε το οτιδήποτε, το κρατάς και συνεχίζεις μαζί του. Αλλά έχει τελειώσει. Ας πούμε, ο Ιώνας δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να αποδεχτεί ότι είναι γιος Θεού πια.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι πολύ ωραίο, αλλά για κάποιους θα είναι πάρα πολύ βαρύ. Εμένα πάντα με εντυπωσίαζε, με εκπλήσει το ότι κατά τον Ευρυπίδη το δέχεται τόσο εύκολα. Δηλαδή είμαι γιος Θεού. Θα μου πεις και ποιος Θεού, αυτού που τόσα χρόνια υπηρετούσε. Αλλά είναι ένα, να το πω λίγο, ίσως όχι τόσο εύσχημα, upgrade, το οποίο δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να το αντέξει. Ενώ ο Ιων το αντέχει. Το παρελθόν το αποδέχεται και από ό,τι φαίνεται το κάνει κάτι ακόμα πιο μεγάλο αργότερα.
1: Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να μας στέλνει και να μας ξαναστέλνει πίσω στον Ευρυπίδη 2.500 χρόνια αργότερα? Άλλαξε τόσο λίγο ο άνθρωπος ή μήπως εκείνος είχε καταλάβει κάτι για την ανθρώπινη φύση που εμείς εξακολουθούμε να προσπαθούμε να καταλάβουμε?
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο ότι οι αρχαίοι, οι τραγικοί και οι συγγραφείς κωμωδίας πατάγανε πάνω σε μύθους. Νομίζω ότι, και δεν το λέω εγώ, το είχα διαβάσει σε ένα υπέροχο βιβλίο του Ιώζεφ Κάμπελ, ο οποίος αναφέρεται, κάνει συγκριτική μυθολογία και εξηγεί το εξής, που για μένα νομίζω αυτό είναι. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι συγγραφείς νομίζω εκεί πατάνε. Ότι υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπου. Όπου και να πας, σε όλο τον κόσμο, ο άνθρωπος έχει τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες αναρωτήσεις, τους ίδιους πόνους, τις ίδιες χαρές. Αναζητάει έναν πυρήνα που είναι κοινός σε όλο το σύμπαν. Απλώς μετατρέπεται με άλλες λέξεις, σε άλλους μύθους, άλλες ιστορίες. Όποιος κατανοεί αυτή την βαθιά ανάγκη του ανθρώπου, τότε, και θέλει να γράψει κάτι, τότε έχει πάει πολύ κοντά σε αυτό που λέμε διαχρονικό.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι ο Ευρυπίδης είναι ένας από αυτούς.
1: Αν αφαιρέσουμε από τον Ίωνα τους θεούς, τους χρησμούς, τους δελφούς.
0: Κωμωδία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, κωμωδία. Καλά, χρησμή, όχι. Αλλά, ναι, δεν ξέρω. Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα.
1: Όχι, αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Δεν, κάνουμε μια ελεύθερη κουβέντα άλλωστε. Αλλά πραγματικά έτσι, θα το λέγατε έτσι.
0: Μια πολύ καλή φίλη δραματολόγος, η Έλση Ανδριανού, είχε πει ότι αν από τον Ίωνα έλειπε ο χορός,
1: ναι,
0: είναι κωμωδία. Είναι τέλειο. Είναι, είναι, ναι, μάλλον νέα κωμωδία, ας πούμε. Όχι Αριστοφάνης, νέα κωμωδία.
1: Μάλιστα. Μετά από τόσα χρόνια στο θέατρο, τι είναι εκείνο που εξακολουθεί να σας φοβίζει τη στιγμή? Μία στιγμή έτσι πριν αρχίσει η παράσταση, υπάρχει ακόμη εκείνο το συνέστημα? Υπήρξε και ποτέ κιόλας, δεν ξέρω, που μπορεί να σκέφτεστε ότι όλα μπορεί να αποτύχουν, κάτι μπορεί να μην πάει καλά, αλλά μήπως τελικά είναι αυτό που κρατά το θέατρο ζωντανό και τον ηθοποιό έτσι με τις αγωνίες του να προσπαθεί να κάνει το καλύτερο? Υπάρχει αυτό κάθε φορά?
0: Ναι, φυσικά. Για πολλά χρόνια είχα ένα βασικό εφιάλτη, ότι βγαίνω σκηνή και είμαι γυμνός, ενώ ούτε λόγια ξέρω, δεν ξέρω που θα πάω, δεν ξέρω τίποτα. Σε κάτι που ήξερα ήδη ή ετοίμαζα.
1: Να... βέβαια.
0: Ειδικά λίγο πριν την πρεμιέρα. Με πολύ συγκεκριμένη δουλειά, ό,τι και να έρθει, γιατί αυτοί οι δαίμονες έρχονται πάντα και σε επισκέπτονται, λέω, okay, ξέρω πως αυτό δεν θα συμβεί. Αλλά το σημαντικότερο όλο είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι ξέρω ότι ακόμα και να συμβεί το χειρότερο, για κάποιο είναι σίγουρα υπάρχει ένας δρόμος καινούριος που σου ανοίγεται, ακόμα και όλα πάνε στραβά σκηνή. Είναι κάτι ζωντανό. Άρα αν είσαι έτοιμος στο εδώ και τώρα παρόν, οτιδήποτε συμβεί, οτιδήποτε πάει, ναι, εκτός σκηνοθεσίας, ας πούμε,

0: Είναι μόνο για καλό. Δεν είναι για κακό.
1: Και σίγουρα θα έχουν συμβεί, φαντάζομαι.
0: Άπειρα.
1: Τόσα χρόνια.
0: Άπειρα.
1: Δεν μπορεί. Και κάτι ακόμη για το τέλος. Αν κάποτε το θέατρο έπαβε να υπάρχει στη ζωή σας, ποιο κομμάτι του εαυτού σας ίσως να χανόταν μαζί του? Το θέατρο είναι για εσάς επάγγελμα, με λίγα λόγια. Ή τρόπος για να ζείτε, να καταλαβαίνετε τον κόσμο και να υπάρχετε μέσα σε αυτόν?
0: Νομίζω ότι το επάγγελμά μου, έχω τη χαρά αυτό που αγάπησα από νέος να γίνει επάγγελμα. Γιατί να ξυπνάω κάθε πρωί και να χαίρομαι να ντύνομαι για να πάω κάπου που θέλω πολύ να πάω. Νόμιζα ότι ήταν το παν κάποτε, ότι μόνο αυτό υπάρχει στη ζωή και τίποτα άλλο. Ότι ζούσα γι' αυτό, ότι αυτό ήταν η ζωή μου, vice versa δηλαδή. Αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι είναι απλά ένα κομμάτι της ζωής μου, με το οποίο εκφράζομαι πολύ ελεύθερα και αυθεντικά, και νόμιζα ότι αυτό τροφοδοτεί τη ζωή μου, ενώ καταλαβαίνω ότι το αντίθετο συμβαίνει, ότι αν στη ζωή μου είμαι αυθεντικός, τροφοδοτώ και το επάγγελμά μου. Απλώς υπάρχουν μηχανισμοί και έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον το επάγγελμά μου και γενικά πολλά πράγματα, όπως ο αθλητισμός ας πούμε, που είναι πολύ παρεμφερές, έχουν πολλές τεχνικές. Το θέατρο έχει πολλές τεχνικές. Δηλαδή μπορείς να μην σταματήσεις να μαθαίνεις ποτέ.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό σε κρατάει πάντα ζωντανό. Το μυαλό, το σώμα, την ψυχή, το πνεύμα, όλα.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα σας ζητούσα τέλος να μου μιλήσετε για την ταυτότητα της παράστασης.
0: Η ταυτότητα της παράστασης. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Η ταυτότητα της παράστασης είναι μία αποτύπωση με πιο μινιμαλιστικό τρόπο, μιας και λείπει ο χορός, μιας της ιστορίας του Ίωνα, με κάποιες επεμβάσεις από το Μινά Βιντιάδη, οι οποίες εμένα είναι κέρυες, ας πούμε, ο Ερμής ουσιαστικά, ενώ στο κείμενο του Ευρυπίδη έχει τον πρώτο μονόλογο και εξαφανίζεται σε μας, υπάρχει μέχρι τέλος του έργου, είναι σαν αυτός, είναι ο ακόλουθος του Ίωνα κατά κάποιο τρόπο, ο σχολιαστής της ιστορίας κατά κάποιο τρόπο, ο χορός κατά κάποιο τρόπο. Αλλά μιλάμε για ταυτότητα, νομίζω ότι έχει κρατηθεί η ουσία του Ευρυπίδη, όλες οι αιχμές του, και επειδή είναι πολύ πιο αφαιρετική, έχουν κρατηθεί και πολλά πράγματα τα οποία ανατρέπουν αυτό το τραγικό. Ελπίζω να το έχουμε καταφέρει. Νιώθω ότι το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό.
1: Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να μας συνεχίσετε για την ταυτότητα της παράστασης ως προς τους συντελεστές?
0: Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίδη, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέα Ρούμελης. Η Ευγενία Δημητροπούλου υποδίδει την Κρέουσα. Ο Γιάννης Εγκλέζος υποδίδει τον Ίωνα. Εγώ τον Ερμή και τον Ξούθο, τον πατέρα κατά κάποιο τρόπο του Ίωνα. Τα σκηνικά τα έχει κάνει η Ματίνα η Μέγκλα. Και τη μουσική ο Κώστας Νικολόπουλος. Ελπίζω να μην ξεχάσει κανέναν.
1: Την κίνηση Φέδρα Νταϊόγλου.
0: Μπράβο, η Φέδρα, ναι.
1: Τους φωτισμούς ο Γιώργος Αγιαννίτη.
0: Τους ξέχασα,
1: να τους πούμε όλους. Όχι, δεν τους ξεχάσατε, απλώς σας βοηθώ. Βοηθώ σκηνοθέτη Βίκη Κωστοπούλου.
0: Και
1: μακιγιά styling. Α, η πολύ ωραία, η ίδια. Και οι φωτογραφίες του κύριου Πέτρου Μακρύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Σεπτέμβριος στα Χανιά δεν σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού, αλλά τη συνέχεια μιας πολιτιστικής διαδρομής που απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη. Μουσική, θέατρο, εκδηλώσεις για διαφορετικό κοινό, αλλά και νέοι θεσμοί επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση των κατοίκων με τον πολιτισμό και πέρα από την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Ανάμεσά τους, το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής Χανίων, που ανοίγει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοπτική. Καλλιτέχνες δημιουργούν μπροστά στα μάτια των πολιτών και τα έργα τους μένουν στην πόλη, βάζοντας τον πρώτο λίθο για ένα μελλοντικό πάρκο γλυπτικής. Για το πολιτιστικό καλοκαίρι που συνεχίζεται, για τους νέους θεσμούς, αλλά κυρίως και για το πολιτιστικό αποτύπωμα που θέλουν να αφήσουν τα Χανιά στο μέλλον, συνομιλώ σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Χανίων, κύριο Ιωάννη Γιαννακάκη. Καλό απόγευμα, κύριε Γιαννακάκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους αγροτές.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Χανίων συνεχίζεται και μέσα στο Σεπτέμβρη. Ποιες είναι οι σημαντικότερες εκδηλώσεις που περιμένουν το κοινό από σήμερα, από τις 8 Σεπτεμβρίου και έπειτα?
2: Είχατε πολύ δίκιο στον πρόλογό σας. Όντως, ο Σεπτέμβριος μπορεί να σηματοδοτεί για τους περισσότερους μια επιστροφή σε μια κανονικότητα και μια ρουτίνα, αλλά για το κομμάτι του πολιτισμού εδώ στα Χανιά είναι μια συνεχιζόμενη προσπάθεια, μια δράση που ξεκινάει ήδη από τις αρχές του Μαΐου και συνεχίζει πολύ δυναμικά. Επιχειρούμε όλο το έτος να είναι μια πολιτιστική περίοδος με εντάσεις, και γι' αυτό το λόγο οι ανοιχτοί χώροι, οι χώροι πολιτισμού, οι φορείς, τα φεστιβάλ, οι διοργανώσεις και οι καλλιτέχνες βρίσκουν εδώ στα Χανιά μια φιλόξενη δημιουργική φωλιά, έτσι ώστε να μπορούν να δείχνουν τις δουλειές τους. Θα έχουμε λοιπόν και τις επόμενες εβδομάδες ποικίλες δράσεις. Είναι εβδομάδες που ολοκληρώνονται οι λειτουργίες των ανοιχτών χώρων, δηλαδή του Θεάτρου Ανατολικής Ταύρου, του Αμφιθεάτρου στα Λενταριανά, του Κινηματογράφου στον Κήπο και του Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε. Και εκεί υπάρχει και μια ποικιλία περιεχομένου, αλλά αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουν όλοι όσοι τύχει να βρεθούν στα Χανιά τις επόμενες μέρες ή έχουν περάσει το καλοκαίρι τους εδώ, είναι ότι ο δημιουργικός παλμός που το καλοκαίρι ζήσαν όσοι βρίσκονται στα Χανιά συνεχίζει αμύωτος και το Σεπτέμβριο.
1: Στο πρόγραμμα συναντάμε Μάριο Φραγκούλη, master class λυρικού τραγουδιού, μουσική Ένιο Μωρικόνε και ένα αφιέρωμα στο Σάμπα. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία, πολλές φορές αναρωτιέμαι, ανάμεσα στη δημοφιλή ψυχαγωγία και στις πιο απαιτητικές καλλιτεχνικές προτάσεις, και τι αφουγκράζεστε έτσι από το κοινό?
2: Το κοινό είναι που δίνει το λόγο να συμβαίνουν όλα αυτά στην πόλη μας, και το λέω αυτό διότι πολλές φορές νομίζουμε ότι επιλέγουμε τα πιο εμπορικά με τη βεβαιότητα ότι αυτά θα φέρουν τον κόσμο και αποφεύγουμε επιλογές που μπορεί να είναι πιο δύσκολες για το ευρύ κοινό. Εδώ στα Χανιά έχουμε διαπιστώσει ότι όσο παρέχουμε εκδηλώσεις επίπεδου τους Χανιώτες και τους επισκέπτες της πόλης, τόσο περισσότερο το αγγίζουν την τέχνη. Τόσο πιο κοντά έρχονται, τόσο πιο γεμάτες είναι οι αίθουσες.
1: Πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο να μην τελειώνει η πολιτιστική δραστηριότητα μαζί με την υψηλή τουριστική περίοδο, όπως έχουν τα Χανιά, αλλά να επεκτείνεται και στο φθινόπωρο?
2: Αυτό είναι κορυφαία απαίτηση, διότι ζήτημα της τουριστικής άνοιξης που ζουν τα Χανιά τα τελευταία χρόνια, είναι και το να απαντηθούν ποιοτικά ερωτήματα, όχι μόνο τα ποσοτικά. Έτσι. Μπορεί ο τουρισμός να έρχεται και να δίνει υψηλά νούμερα, να δίνει μεγάλες καλύψεις, να δίνει επισκεψιμότητα πολύ μεγάλη. Το ζητούμενο όμως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και επιχειρούμε ο πολιτισμός να είναι η απάντηση σε όλο αυτό. Επιχειρούμε οι επισκέπτες της πόλης δηλαδή να, πέρα από το περιβάλλον, πέρα από τις γεύσεις, πέρα από τη φιλοξενία που έχουν, να επιστρέφουν στα σπίτια τους, να επιστρέφουν στους τόπους τους, στις πατρίδες τους, παίρνοντας και στοιχεία από τον πολιτισμό. Γι' αυτό επιδιώκουμε να έχουμε αυτή την ποικιλία που είπατε και πριν. Επιδιώκουμε να έχουμε ακόμα και δίπλα στις συμφωνικές ορχήστρες, να έχουμε και παραδοσιακή μουσική. Επιδιώκουμε δίπλα στις μεγάλες παραγωγές κλασικού θεάτρου να έχουμε και σύγχρονο ξένο κινηματογράφο. Επιδιώκουμε δίπλα στις εκθέσεις σύγχρονης τέχνης να έχουμε και την τοπική παράδοση παρούσα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, και αυτός ο λόγος έρχεται και σαν απάντηση σε αυτό που λίγο με ένα τίτλο το λέμε υπερτουρισμό, αν ισχύει αυτή η έκφραση. Mm-hmm. Αλλά σαν απάντηση σε όλο αυτό είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να δώσουμε σε κάθε επισκέπτη της πόλης.
1: Στις 15 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες, αρχίζει το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής Χανίων. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτού του νέου θεσμού και ειλικρινά ποια ανάγκη της πόλης φιλοδοξεί να καλύψει?
2: Η συζήτηση για ένα συμπόσιο γλυπτικής κρατάει πολλά χρόνια στα Χανιά, ίσως και δεκαετίες.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια συζήτηση που και με παλαιότεροι γλύπτες της πόλης που πλέον δεν είναι εν ζωή έχουν μεταφέρει σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, σε προηγούμενους δημάρχους, αλλά και σε εμάς στην αρχή της θητείας μας. Η σκέψη αυτή ορίμασε μέσα από την οργανωτική δυνότητα της Αντωνίας Παπαντζανάκη, μιας χανιώτισσας γλύπτριας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική, και η οποία ανέλαβε να οργανώσει αυτό το δύσκολο κομμάτι, δηλαδή να συγκεντρώσει γλύπτες που επιθυμούν να έρθουν στα Χανιά, να δουλέψουν σε ένα ανοιχτό χώρο για περίπου ένα μήνα και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους μετά να μείνει, να εκτεθεί και να δημιουργήσει και ένα άτυπο ή τυπικό, θα δούμε, πάρκο γλυπτικής. Η σκέψη, ειδικά για αυτό το πρώτο συμπόσιο, είναι και λιγάκι, αν θέλετε, έχει και ένα άλλο βάρος, καθώς θα φιλοξενηθούν γλύπτες, η μεγαλύτερη σε ηλικία σπουδαίοι γλύπτες της Ελλάδας. Είναι δηλαδή μια γενιά που έχουμε τη μεγάλη χαρά να τους φιλοξενούμε και είναι όλοι ένας προς έναν και γλύπτες μοναδικοί.
1: Οι καλλιτέχνες θα δημιουργούν τα έργα τους σε δημόσια θέα, από ό,τι διαβάζω, επιτρέποντας τους πολίτες να παρακολουθούν τη γέννηση ενός γλυπτού από την αρχή του. Τι αλλάζει στη σχέση μας με την τέχνη όταν βλέπουμε όχι μόνο το ολοκληρωμένο έργο, αλλά βέβαια και τον κόπο, το χρόνο και την αγωνία παράλληλα της δημιουργίας του?
2: Κοιτάξτε, όντως αυτή θα είναι η διαδικασία. Στο Πάρκο Ιωνίσης και Φιλίας θα βρίσκονται τα εργαστήρια. Πολλές φορές, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο, και το κάνουμε πολύ συχνά, να κρίνουμε ένα καλλιτέχνη τη στιγμή την τελική, τη στιγμή της τελικής του έκφρασης. Είτε είναι ένας τραγουδιστής, είτε είναι ένας γλύψης, είτε ένας ζωγράφος, είτε ένας σκηνοθέτης. Κάνουμε λοιπόν να κοιτάζουμε χωρίς να αγνοώντας ή μη σταθμίζοντας τον κόπο που υπάρχει πίσω, τις πρόβες, την προετοιμασία, τη μελέτη, τις σπουδές, όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν στο Συμπόσιο Γλυπτικής, χωρίς βέβαια να μπορούμε να φτάσουμε σε όλο το βάθος του χρόνου που απαιτείται για να φτάσει κάποιος στην εμπειρία αυτών των σπουδαίων καλλιτεχνών, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ακόμα και από τον αρχικό όγκο του μαρμάρου που θα φτάσει εδώ, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και θα φτάσει κάποια στιγμή να είναι ένα γλυπτό. Το πώς η πέτρα θα σμιλευτεί μπροστά μας με τη βοήθεια των γλυπτών και των βοηθών τους. Θα ήθελα να πω τα ονόματά τους, γιατί είναι σπουδαίοι.
1: Πολύ ευχαρίστως.
2: Είναι ο Χρήστος Γιαννάκος, είναι ο Θόδωρος ο Παπαγιάννης, είναι ο Γιάννης ο Παρμακέλης, είναι ο Κυριάκος ο Ρόκος, είναι ο Μανώλης ο Τζομπανάκης, είναι ο Γιώργος ο Χουλιαράς και θα είναι μαζί μας, χωρίς δυστυχώς να βρίσκεται πλέον εν ζωή, Ασπασία Παπαδοπετράκη, μια γλύπτρια η οποία είχε δηλώσει συμμετοχή, αλλά το νήμα της ζωής της κόπηκε λίγο πριν προλάβει να υλοποιηθεί αυτό το συμπόσιο. Η αγαπημένη στους Χανιώτες Ασπασία θα βρίσκεται εδώ μέσω του έργου που είχε αποφασίσει να δημιουργήσει και με τη βοήθεια του βοηθού της, στον οποίο είχε αναθέσει την υποστήριξη αυτού του έργου. Έτσι λοιπόν οι Χανιώτες και οι Χανιώτες, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, θα δούνε τα γλυπτά εν τη γενέση τους. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σπουδαίο όχι μόνο για τους μεγάλους, αλλά και για τους μικρούς.
1: Για όλους. Να πούμε ότι η πρώτη διοργάνωση τιμά σημαντικούς γλύπτες και γλύπτριες των γενεών του 30 και του 40, πριν η σκυτάλη περάσει στους νεότερους, και πρόκειται επομένως για ένα συμπόσιο που επιχειρεί να ενώσει και τη μνήμη με το μέλλον της ελληνικής γλυπτικής. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία μας και εύχομαι κάθε καλό φθινόπωρο και ένα πολύ ωραίο, δυνατό πολιτιστικό χειμώνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννακάκη. Καλό απόγευμα. Η μνήμη δεν επιστρέφει ποτέ αυτούσια. Κρατά κάτι, χάνει κάτι, παραμορφώνει κάτι άλλο. Και ίσως γι' αυτό όσα θυμόμαστε να μοιάζουν περισσότερο με αντίλαλους παρά με πιστές εικόνες του παρελθόντος. Κάπως έτσι ίσως να λειτουργεί και η ζωγραφική του Φίλιππου Θεοδωρίδη. Σχήματα εμφανίζονται, χάνονται και επιστρέφουν αλλαγμένα. Χρώματα συνομιλούν μεταξύ τους, γραμμές μετακινούνται από τον ένα καμβά στον άλλο, ενώ η ζωγραφική εγκαταλείπει κάποτε την επίπεδη επιφάνεια και συνεχίζει την κίνησή της πάνω στην κεραμική. Αυτό το παιχνίδι επιστροφών βρίσκεται και στον πυρήνα της νέας του έκθεσης «Jeux de Echo», παιχνίδια αντίλαλων, που παρουσιάζεται τον Σεπτέμβρη σε λίγες μέρες στο Παρίσι, στην Γκαλερί Μπιάσια Εμπειρίκος, στο Μαρέ, στο πλαίσιο του Paris Design Week. Μια έκθεση που γεννήθηκε ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σαντορίνη και που ο ίδιος θέλησε αυτή τη φορά να δημιουργήσει σχεδόν σαν παιχνίδι, με λιγότερο άγχος, περισσότερη ελευθερία και με την επιθυμία ο θεατής να φύγει, παίρνοντας μαζί του κάτι που στις μέρες μας ίσως είναι πολύτιμο, λίγη αγάπη και ελαφρότητα. Και ίσως εδώ βρίσκεται ένα από τα ενδιαφέροντα παράδοξα της τέχνης του Φίλιππου Θεοδωρίδη. Πίσω από την αμεσότητα, το χρώμα και το παιχνίδι, υπάρχει μία επίμονη αναζήτηση για όσα θυμόμαστε, για όσα ξεχνάμε, για τις εικόνες της καθημερινότητας που περνούν απαρατήρητες, για εκείνο που επιστρέφει μέσα μας, χωρίς να ξέρουμε πάντοτε από πού έρχεται. Κύριε Θεοδωρίδη, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ο τίτλος της νέας σας έκθεσης, «Ζέντε Έκο», μιλά για παιχνίδια αντίλαλων. Τι είναι αυτό που επιστρέφει σήμερα μέσα στη ζωγραφική σας? Είναι εικόνες, μνήμες, σχήματα, αισθήσεις ή κομμάτια ίσως ενός παλαιότερου εαυτού σας?
3: Καταρχήν νομίζω ότι οι πίνακες που κάνω τώρα είναι μια συνέχεια των προηγούμενων. Δεν είναι ένα καινούριο θέμα. Είναι σαν μια ενότητα η οποία δεν τελειώνει, συνεχίζει και αναγεννιέται μέσα από τους προηγούμενους πίνακες, με διάφορες αλλαγές, διάφορους πειραματισμούς, διάφορα χρώματα. Εγώ επίσης δεν ζωγραφίζω πάντα κάτι που μου είναι γνώριμο, κάτι που ξέρω, οπότε προσπαθώ να καθημερινά κάτι που θα προσέξω, κάτι που λέτε κι εσείς υπάρχει σαν μνήμη ή προϋπάρχει κάποια σημεία στην πόλη, κάτι που έχω φωτογραφίσει και έχω σημειώσει κάπου και επιστρέφω να το δω, όπως οι σκιές στην πόλη, διάφορα πράγματα, μπαίνουν μέσα στους πίνακες μου, μπαίνουν μέσα στα έργα μου.
1: Στα έργα της έκθεσης υπάρχουν φόρμες που επανέρχονται χωρίς ποτέ να επαναλαμβάνονται ακριβώς. Μήπως και ο ίδιος ο άνθρωπος έτσι να λειτουργεί? Επιστρέφει δηλαδή διαρκώς τα ίδια πράγματα, αλλά κάθε φορά είναι λίγο πιο διαφορετικός? Και ενώ βέβαια εσάς.
3: Νομίζω ότι ναι, επιστρέφουμε στα ίδια. Όπως νομίζω τα προβλήματα και οι χαρές των ανθρώπων ήταν και θα είναι ίδιες κάπως. Δηλαδή, μες τους πάντα λέμε ότι αυτή η εποχή ήταν καλύτερη, αυτή η εποχή ήταν χειρότερη. Νομίζω ότι κάπως με μικροαλλαγές ζούμε τα ίδια πράγματα. Οπότε και οι ανησυχίες μας και το... Ναι, πιστεύω ότι ο άνθρωπος επιστρέφει σε αυτό που του είναι γνώριμο.
1: Έχετε πει ότι αυτή τη σειρά θελήσατε να τη δημιουργήσετε περισσότερο σαν παιχνίδι, χωρίς όμως να αγχωθείτε. Ναι. Είναι άραγε η ελαφρότητα δυσκολότερη κατάκτηση από τη σοβαρότητα για ένα καλλιτέχνη?
3: Είναι δυσκολότερη. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα είναι σοβαροφάνεια πολλές φορές. Όπως είσαι στο θέατρο ή στη σοβαρή μουσική που λέμε ότι τώρα κάνουμε τέχνη και αυτό έχει κάτι πάρα πολύ βαρύ. Εγώ νομίζω ότι την τέχνη πρέπει να την προσεγγίζουμε όπως την καθημερινή ζωή. Δηλαδή πρέπει να μας δίνει απόλαυση. Δεν πρέπει να έχουμε το άγχος δηλαδή ο ρόλος της τέχνης δεν είναι να πεις τι είναι σωστό ή τι είναι λάθος. Αυτό το κάνουν οι άλλοι. Σε απασχολεί κάτι, το βάζεις κάτω, δίνεις τη δική σου οπτική πάνω στα πράγματα και αν αφορά κάποιον και επικοινωνεί, σημαίνει ότι το έργο πέτυχε, ας πούμε, ή σημαίνει ότι κατάφερες να επικοινωνήσεις με κάποιους, αλλά δεν είναι η πρωταρχική, δεν είναι ο πρωταρχικός ρόλος του καλλιτέχνη να κάνει κάτι σοβαρό ή να είναι κάτι, ας πούμε, να δηλώσει κάτι πολιτικά ή ακτιβιστικά ή ξέρω εγώ.
1: Τι πρέπει να ξεχάσει ένας όριμος ζωγράφος όπως εσείς, γιατί εγώ αυτό σας θεωρώ, από όσα έμαθε για να μπορέσει να ξαναπαίξει διαφορετικά?
3: Τώρα η οριμότητα είναι μεγάλη κουβέντα, διότι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου όριμος ζωγράφο. Τι σημαίνει κιόλας? Εντάξει, έχω κάποια χρόνια που ζωγραφίζω, αλλά συνεχώς μαθαίνεις, συνεχώς παλεύεις με τα ίδια, δηλαδή με τον εγωκεντρισμό σου, με τις ενοχές σου, με τον προσπαθείς να κρατήσεις τον αυθορμητισμό και αυτό σε βάζει σε περιπέτειες πολλές φορές. Υπάρχει και ένα άλλο σύστημα πίσω, με την καλή έννοια λέω σύστημα, που κινεί, ας πούμε, τα νήματα που λέμε τέχνη, γιατί υπάρχει μια εμπορική πλευρά. Τι πρέπει να ξεχάσει? Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα πράγματα, να βλέπει τα πράγματα με μια καινούργια ματιά κάθε μέρα, πρέπει να κρατά τον εαυτό του σε εγρήγορση. Αυτό είναι. Και να μην ξεχνά να έχει ένα σκοπό, να έχει ένα στόχο. Αλλά είναι δύσκολο. Πρέπει να επαναδημιουργείς λίγο τον εαυτό σου μέσα από το process, ας πούμε, της ζωγραφικής, για να είσαι πάντα, να βρίσεις, είναι λίγο σαν τον οργανισμό που πρέπει πάντα να βρίσκει καινούργια κύτταρα για να μένει υγιής, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία το περιγράψατε. Και ας πάμε λοιπόν να κάνουμε μια βουτιά στην έκθεση, λίγο περισσότερο. Η συγκεκριμένη δουλειά δημιουργήθηκε μισή στην Αθήνα και μισή στη Σαντορίνη. Τι αλλάζει στο χέρι ενός ζωγράφου όταν αλλάζει ο τόπος γύρω του? Δηλαδή ζωγραφίζει διαφορετικά το ίδιο το σώμα όταν είναι έξω από το εργαστήριο, ή υπάρχει ένταση μιας πόλης και είναι διαφορετικό όταν υπάρχει το φως και ορίζοντας ενός νησιού? Αλλάζει αυτό?
3: Κοίτα, στην Αθήνα είναι το στούντιο μου και ήταν μια συνειδητή επιλογή να έρθω στην Αθήνα και την αγαπάω πάρα πολύ. Και εδώ είναι η καθημερινότητα μου και η ρουτίνα και ευτυχώς μπορώ να βλέπω την Αθήνα ακόμα σαν τρίτος. Δηλαδή κάποια πράγματα αντιστέκομαι στο να τα αφομοιώσω, απλώς για να καταφέρω να βλέπω την Αθήνα ακόμα σαν τρίτος. Παρόλο που, εντάξει, είμαι φέτος 23 χρόνια και ήταν συνειδητή επιλογή να έρθω εδώ. Τώρα, προέκυψε φέτος ένα στούντιο στην ένα τελειέ στη Σαντορίνη. Η διαφορά εκεί ήταν ότι ενώ δούλευα, ερχόντουσαν οι κόρες μου, γινόταν όλο το πράγμα λίγο πιο ανάλαφρο. Μετά, όντως αυτό που είπες με τον ορίζοντα, δηλαδή κάθε μέρα βλέπεις έναν ορίζοντα, βλέπεις τα νησιά, βλέπεις τον ήλιο, βλέπεις ένα στρογγυλό που είναι ο ήλιος, είτε στην Ανατολή είτε στην Δύση. Αυτά τα πράγματα αναπόφευκτα μπαίνουν μέσα. Δηλαδή εμένα κατάφερα να τα, και ήθελα μάλλον να τα εντάξω. Διότι είναι αυτό που λέω, ότι όλοι πάμε διακοπές κάπου, αλλά κανείς δεν φέρνει το τοπίο μαζί του. Και εγώ λέω, ας πάω το τοπίο και σαν μια ανάμνηση, αλλά και σαν μια υπενθύμηση του τι. Διότι το τοπίο το ελληνικό είναι τόσο διαφορετικό από την πόλη που ζούμε. Φέτος έτυχε να διαβάσω αρκετά, διάβασα και το. Βρήκα μπροστά μου το εν λευκό του Ελίτη, που μιλάει για το Αιγαίο έτσι όπως μιλάει ο Ελίτης, που καμιά φορά είναι προφανώς ποιητικό, αλλά λέω ίσως είναι λίγο ρομαντικό έτσι όπως, δηλαδή το ξαναβρίσκουμε αυτό το τοπίο. Και όμως, διότι λέω, τι λείπει από τη ζωή μας? Λείπει ποιήση, ας πούμε, λείπει το ποιητικό. Εκεί είναι που θα βρεις κάποιες δικλείδες, ας πούμε, ασφαλείας και κάποια πράγματα για να επαναπροσδιορίσεις ή να ξαναμιλήσεις για κάποια πράγματα. Όπως είναι το τοπίο, όπως είναι η ζωγραφική. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω έτσι. Και επειδή εμένα είναι ανεικονική κυρίως η δουλειά, είναι αυτό που εννοούμε αφαίρεση, έχει να κάνει με το χρώμα, έχει ένα ρυθμό που μπορεί κάποιος να βρει, ας πούμε, στη μουσική, που δεν μπορεί να εξηγήσεις όταν ακούς κάποιες σονάτες, ας πούμε, του Σούμπερτ ή κάποιες συμφωνίες του Μπετόβεν που τις αγαπώ πολύ.
1: Και να σας πω, δεν είναι ανάγκη και να εξηγήσεις.
3: Ναι.
1: Δεν, δηλαδή, υπάρχει και λόγος.
3: Όλα αυτά εγώ είναι που σκέφτομαι και ήρθε. Δηλαδή ήρθαμε στην Αθήνα να σκέφτομαι να δω τι έχω γύρω μου να δουλέψω, όπως είναι οι σκιές, όπως είναι η βρώμα καμιά φορά της πόλης. Όπως πολλές φορές από το πολύ γκρι σηκώνεις πάνω το κεφάλι να δεις τον ουρανό. Αλλά για μένα παντού, και στη Σαντορίνη, η οποία είναι ένα πολύ φορτισμένο τοπίο, ας πούμε, αλλά και στην πόλη προσπαθώ παντού να βρω αυτό που λέω την ομορφιά ή προσπαθώ να δω την εγείρω μου για να το μετουσιώσω ή να το διηλύσω για να γίνει κάτι δικό μου, ας πούμε.
1: Στο Ζέντε Έκο η ζωγραφική συναντά και την κεραμική. Όταν μια φόρμα εγκαταλείπει τον καμβά και αποκτά έναν όγκο, αποτυπώνεται σε έναν όγκο, αισθάνεστε ότι επιτέλους απελευθερώνεται από τα όρια της ζωγραφικής ή απλώς συνεχίζει την ίδια ιστορία σε μια άλλη, διαφορετική γλώσσα?
3: Είναι αυτό, συνεχίζει την ίδια ιστορία για μένα, διότι δεν είναι... Εγώ δεν κάνω τα κεραμικά, εγώ ψάχνω επιφάνεια για να ζωγραφίσω πάνω στα κεραμικά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην κεραμική είναι ότι όταν ψήνεται κάτι μπορεί να αλλάξει το χρώμα. Είσαι πάντα δηλαδή έχεις πάντα μια έκπληξη το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και επίσης είναι τρισδιάστατο. Εγώ δεν τα πάω καλά με τη γλυπτική ούτε με την... Οπότε είναι όσο πιο κοντά αυτό το πράγμα, το τρισδιάστατο αντικείμενο, είναι όσο πιο κοντά μπορώ να έρθω, ας πούμε. Και επίσης, επειδή δεν μπορείς να σβήσεις, δεν είναι όπως τον καμβά που σβήνεις, πρέπει να είσαι, αυτό που λέω, πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό που έχεις σκεφτεί και οι αποφάσεις παίρνονται πιο γρήγορα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Συνήθως την κεραμική την κάνω όταν θέλω να κάνω λίγο διάλειμμα από τη ζωγραφική, δηλαδή πάω...
1: Μάλιστα.
3: Ναι, το διάλειμμα μου με άλλη τέχνη, ας πούμε. Όπως κάνω με την εικονογράφηση, η οποία σε φέρνει σε επαφή με άλλα ή τις εφαρμοσμένες τέχνες. Πριν αναφέραμε τα χαλιά. Εμένα μου αρέσουν γενικά οι εφαρμοσμένες τέχνες. Είχα κάνει, ας πούμε, τις βιτρίες σε ένα πολυκατάστημα. Δεν λέω όχι εγώ σε αυτές τις, ας πούμε, δουλειές.
1: Ένα πολύ ωραίο κατάλογο σε ένα εστιατόριο, θυμάμαι, πριν χρόνια.
3: Ναι, ναι, αυτά.
1: Πήγα και ήταν
3: θέλω
1: μια
3: πολύ
1: ωραία
3: να κάνω και εξώφυλλα βιβλίων και δίσκων, διότι σε παίρνει σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Έτσι. Ακούς τη γνώμη των άλλων ανθρώπων, ενώ στη ζωγραφική είσαι εσύ, πρέπει εσύ να πάρεις όλες τις αποφάσεις. Οπότε ναι, η κεραμική και οι υπόλοιπες τέχνες είναι λίγο για μένα, είναι πιο... έχουν μια πρόκληση, ας πούμε. Γι' αυτό και τις δέχομαι, γι' αυτό και τις αγκαλιάζω.
1: Πότε ένα εντελώς ασήμαντο πράγμα, μια βόλτα, ένα αντικείμενο, μια σκιά, μάλλον για εμάς ίσως ασήμαντο, ένας ήχος, μια εικόνα που προσπεράσατε, αποκτά μέσα σας τέτοιο βάρος ώστε να σας ζητήσει να γίνει τέχνη, να γίνει ζωγραφική?
3: Είναι κάποια πράγματα που βλέπω, όπως είπα πριν, είτε μες στην πόλη, είτε κάπου μπορεί να περπατήσω. Αλλά αυτό συνήθως που περιγράφεται γίνεται και με ένα άλλο έργο τέχνης. Δηλαδή μπορεί να νιώσω έναν, να μπω, ας πούμε, όταν σπούδαζα, είχα εντύχει να σπουδάσω στο Λονδίνο πριν ξεκινήσω οι σπουδές στην Αθήνα. Ο ενθουσιασμός που ένιωθα στη Τέιτ, ας πούμε, ή σε κάποια έργα που είδα και πήγαινα να ξαναδώ, είτε ήταν του Χόκνη, είτε του Πικάσο, του Ματίς, των πιο γνωστών, ας πούμε, αλλά και άλλων ασήμαντων. Πήγαινα πολύ στην National Portrait Gallery και με έπιανε ένας ενθουσιασμός και ήθελα να πάω πίσω στο στούντιο να ζωγραφίσω. Έπρεπε κάτι, μου θύμιζε ότι έχω κάτι δικό μου να βγάλω. Ή επίσης πολλές φωτογραφίες που είχα τραβήξει, τώρα πιο εύκολα με το κινητό, που λέω ότι κάτι θα κάνω αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Ας πούμε τα φύλλα. Πέρσι έκανα μία ολόκληρη σειρά που την έδειξα στη Θεσσαλονίκη και καθόμουν πάνω στο μπαλκόνι και έλεγα τι θα είναι το επόμενο πράγμα, τι με ενδιαφέρει, τι... και ξαφνικά έβλεπα αυτό το φύκο που όλοι έχουμε στα μπαλκόνια. Άρχισα να το φωτογραφίζω και από 2, 3, 5 φύλλα βγήκε μια ολόκληρη σειρά έργων, ας πούμε, και λέω ήταν μπροστά μου, πώς δεν το έβλεπα. Και τώρα δεν μπορώ να μην το δω, δηλαδή βλέπω τα φύλλα με τις σκιές και δεν μπορώ να τα αποφύγω τώρα.
1: Η μουσική έχει σημαντική θέση στη ζωή σας και έχετε υπάρξει και ντράμερ. Όταν ζωγραφίζετε, σκέφτεστε ποτέ ένα πίνακα σαν μουσική σύνθεση? Υπάρχουν παύσεις, επαναλήψεις, ένταση, σιωπή, ακόμη και λάθος νότες ίσως μέσα σε ένα καμβά?
3: Ντράμερ, εντάξει, δεν υπήρξα με την επαγγελματική έννοια. Ακόμα παίζω, έχω το σετ στο στούντιο και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι παρόλο που δεν ξέρω να διαβάσω μουσική, αυτό την καταλαβαίνω τη μουσική και με απασχολεί πάρα πολύ. Όπως και το διάβασμα. Δηλαδή η μουσική και το διάβασμα είναι παράλληλα με αυτό που κάνω. είναι μέρος της δημιουργικής σκέψης για μένα. Mm-hmm. Όλο αυτό με τη μουσική, η μουσική, ναι, δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς μουσική, δεν περνάει μέρα. Η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα. Τραγουδάω, χτυπάω πάνω στα πόδια. Δηλαδή είναι, νομίζω η μουσική είναι πιο πολύ, την έχω πιο πολύ σαν αιμονή παρά το, τη ζωγραφική καμιά φορά. Λοιπόν, η μουσική λοιπόν μπορεί να μπαίνει στα έργα χωρίς εγώ να το καταλαβαίνω, επειδή ακριβώς έχει τρυπώσει στη ζωή μου από παιδική ηλικία, γιατί εντάξει, και οι γονείς μου πάντα βάζανε μουσική στο σπίτι. Ήταν σημαντικό και να λέμε τι ακούμε, όχι απλώς παίζει mm-hmm. κάτι στο ραδιόφωνο. Υπήρχαν δίσκοι συγκεκριμένοι. Ακούμε πολύ τη Λιλιπούπολη που ηχογραφήθηκε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Κι άλλα πολλά. Σε δίσκους του πατέρα μου έχω βρει ότι έχω κάνει τα πρώτα μου σχέδια μέσα στο εσόφυλλο, στη ρεζέρβα του Σαββόπουλου, στα παιδικά του Χάλαρη. Έχω μέσα σχέδια, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε η μουσική, ναι, σαν να προϋπήρχε πριν τη ζωγραφική. Οπότε κάπως βγαίνει, ναι, αν τα έργα πούμε ότι έχουν ένα ρυθμό, και νομίζω εγώ ότι έχουν ένα ρυθμό, χωρίς να λέω ότι μεταφράζεται το... χωρίς η πινελιά, χωρίς να δουλεύω με ρυθμό, ή χωρίς να λέω ότι το κόκκινο είναι το ματζόρε ή το πράσινο μινόρε, αλλά εγώ βλέπω ένα ρυθμό, βλέπω μια... πολλές φορές βλέπω μια κίνηση. Καταρχήν βλέπω μια σύνθεση πάρα πολύ... Και είναι αυτό που είπα, άκουγα πρόσφατα και του Μότσαρτ και του Σούμπερτ κάτι σονάτες στη συνέχεια και λέω, μα σαν να είναι ίδιες, mm. αλλά έχουν μικροδιαφορές. Και είναι αυτό με τις παραλλαγές των έργων που κάνω καμιά φορά εγώ, που θέλω να κάνω και αυτό το έργο, γιατί έχει την μικροδιαφορά που δεν την έχω δει στο άλλο, ας πούμε. Αυτό είναι η μουσική.
1: Πηγαίνετε τώρα για πρώτη φορά με ατομική έκθεση στο Παρίσι σε λίγες μέρες και έχετε, ναι, πει ότι θέλετε να δείτε πώς θα προσληφθεί η δουλειά σας έξω από αυτό το οικείο περιβάλλον που ήδη γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ανάγκη ένας καλλιτέχνης κάποια στιγμή να χάσει το γνώριμο βλέμμα που τον σκεπάζει, που τον κοιτάζει, για να μπορέσει να ξαναδεί ίσως και ο ίδιος καθαρά, πιο καθαρά το έργο του.
3: Ναι.
1: Είναι μια τέτοιου είδους ευκαιρία αυτή σε λίγες μέρες?
3: Μόνο αν το θέλει ο ίδιος. Εγώ το θέλω πάρα πολύ. Mm. Είναι, όπως είπα, μεγάλη πρόκληση. Και επειδή δεν ξέρω τώρα στην... Παλιά είχαμε, ας πούμε, κριτικούς τέχνης που τώρα νιώθω ότι και στα έντυπα δεν υπάρχει. Καλά, στις εκπομπές τις τηλεοπτικές δεν βλέπουμε, δεν ενδιαφέρει καν να καλέσεις κάποιον ζωγράφο. Δηλαδή, εγώ θα το έκανα και σαν πείραμα, να καλέσω έναν κάποιον να πω, αυτός ένας ζωγράφος, δείτε πώς περνά τη μέρα του, γιατί υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος μες στη ζωή μας. Ζει ανάμεσά μας. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ναι, πρέπει να... Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος να έρθει για να μου πει, η δουλειά σου δεν μου αρέσει καθόλου γι' αυτό τον λόγο. Η δουλειά σου μου αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό τον λόγο. Αλλά είμαι ανοιχτός και στην αρνητική κριτική.
1: Φυσικά.
3: Και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην αρνητική κριτική, γιατί... μάλλον στην κριτική, και ας είναι και αρνητική, γιατί έτσι θα προχωρήσεις. Δηλαδή, τώρα κάποιος να σου κάνει λίγο πατ-πατ το νόμο ότι όλα καλά, είναι λίγο σαν την ψυχοθεραπεία. Εσείς τι νομίζετε? Μιλάς με ένα φίλο σου πάντα.
1: Απέναντι σε μια πόλη όπως είναι το Παρίσι, με αυτό όλο το ιστορικό βαρός που κουβαλά στην τέχνη, νιώθετε περισσότερο ελευθερία ή περισσότερο φόβο ή κάτι άλλο που δεν το ξέρω? Υπάρχει ακόμη για σας αυτή η ανάγκη της επιβεβαίωσης, ή με τα χρόνια ένας καλλιτέχνης ίσως και να έχει ένα μηχανισμό μέσα του να αποδεσμεύεται από όλο αυτό?
3: Την επιβεβαίωση, εγώ νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης που δεν την έχει ανάγκη. Και εγώ το λέω τώρα ότι ναι, την έχω ανάγκη.
1: Και είναι πολύ σπουδαίο που το λέτε.
3: Ναι, όχι, την έχω ανάγκη, βέβαια. Ποιου δεν αρέσει, ποιου αρέσει τα έργα του να είναι γυρισμένα στον τοίχο.
1: Έτσι.
3: Και δεν τα κάνουμε για να γυρίσμενα στον τοίχο. Τα κάνεις για να τα δείξεις, να επικοινωνήσεις αυτό που κάνεις με τους άλλους. Τώρα, εγώ από το Παρίσι, θέλω να το πω κοινικά, αλλά δεν περιμένω κάτι, οπότε ό,τι έρθει, ας είναι καλοδεχούμενο.
1: Και σας το εύχομαι.
3: Δεν περιμένω κάτι. Προφανώς περιμένω, θα έρθει κάποιος κόσμος να το δει. Δεν είχα ξανά την εμπειρία, οπότε δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα πει κάποιος ήρθε από την Αθήνα, την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ακούγεται έξω, έχει κάτι να μας δείξει, ας δούμε τη ματιά. Και το θέμα είναι αυτό που λέω, αν αφορά κάποιον, σημαίνει ότι έτσι τα έργα γίνονται, είναι σύντον χρόνο και γίνονται ας πούμε σύγχρονα και αφορούν κάποιον. Και εκεί νομίζω είναι που αν μπορέσεις να επικοινωνήσεις με 2-3 ανθρώπους ή παραπάνω, κάτι έχεις πετύχει. Αυτό είναι.
1: Θα μπορούσατε να μου δώσετε την ταυτότητα της έκθεσης, δηλαδή πότε ξεκινάτε, μέχρι πότε?
3: Ναι.
1: Στις 11 Σεπτέμβρη.
3: Στις 11 Σεπτέμβρη έχουμε τα εγγένεια στην Γκαλερί Μπάσα Εμπειρίκος. Τα εγγένεια είναι 6 με 9 και η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 26 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ωραία.
3: Την επιμελείται η Δάφνη, η Ζουμπουλάκη. Και τα στοιχεία της Γκαλερί μπορεί κάποιος να τα βρει στο διαδίκτυο.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Αν δεχτούμε ότι η τέχνη είναι πράγματι ένας αντίλαλος που υπενήσεται ο τίτλος αυτής της έκθεσης, ποιος θα θέλατε να είναι ο αντίλαλος της δικής σας ζωγραφικής όταν εσείς δεν θα βρίσκεστε πια μπροστά στα έργα σας, ενδεχομένως για να τα εξηγήσετε?
3: Μα το ζητούμενο δεν είναι να εξηγήσει τα έργα, το ζητούμενο είναι να... Νομίζω τα έργα, τα μεγάλα έργα, δεν λέω ότι κάνω μεγάλα έργα, αλλά τα έργα νομίζω που αντέχουν στον χρόνο είναι αυτά που μιλάνε από μόνα τους. Ο αντίλαλος νομίζω είναι να υπάρχει αυτή η ελαφρότητα που είπα, να υπάρχει αυτό το... η μη σοβαροφάνεια, να τα βλέπει κάποιος και να νιώθει ότι είναι πάντα φρέσκα, ας πούμε. Να θέλει να τα βλέπει. Είτε αυτό έρχεται μέσα από το χρώμα. Κάποιος μου είπε κάποια φορά και λέω, δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά μου λέει, όταν βλέπω τα έργα σου, προφανώς ο άνθρωπος μου το έλεγε θετικά, μου λέει, αδειάζεται, δεν σκέφτομαι τίποτα, μου λέει, αδειάζω το μυαλό μου. Εντάξει, αν μπορώ σε κάποιους ανθρώπους να συμβεί αυτό το πράγμα ή να τους κάνει να σκεφτούν κάτι άλλο, από εκεί που είναι να τους πάει, από εκεί που είναι κάπου αλλού, όπως μπορεί να σε κάνει ένα βιβλίο, όπως μπορεί να σε κάνει μια μουσική, στιγμιαία πάντα, έτσι, στιγμιαία. Γιατί δεν νομίζω ότι η τέχνη θα αλλάξει τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η τέχνη θα αλλάξει τον κόσμο. Ο κόσμος αλλάζει με μικρά πραγματάκια τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν και πολύ αργά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, την ειλικρινή κουβέντα. Εύχομαι καλό ταξίδι και καλή επιτυχία σε αυτή την έκθεση που ανοίγει τα φτερά της.
3: Ναι.
1: Στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
3: Κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.
4: Ακούτε Τρίτο.
5: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Τρίτο πρόγραμμα.
7: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Η συλλογή Tafel Musik του Georg Philipp Telemann, όπως προδίδει και η λέξη, ήταν μουσική για να συνοδέψει το δείπνο σε διάφορες γιορτές. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, συμβατό με την κοσμολογία της εποχής, οι αρμονίες της συγκεκριμένης μουσικής βοηθούσαν τον ακροατή στην καλή λειτουργία της χώνεψης. Georg Philipp Telemann, κουαρτέτο σε σολ μίζωνα από τον πρώτο τόμο της Tafel Musik. Τα μέρη Largo, Allegro, Largo, Vivace. Από τη μουσική Αμφίων και τον Πίτερ Γιάν Μπέλντερ.

Ακούσαμε το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα για φλάουτο, όμποε, βιολί και μπάσο κοντίνου από τον πρώτο τόμο της συλλογής Tafel Musik του Georg Philipp Telemann. Ερμήνευσε το Ολλανδικό Σύνολο Μουσικά Αμφίων. Ήδη από τη δεκαετία του 1980, το κίνημα της λεγόμενης ιστορικής ερμηνείας σε όργανα εποχής έφτασε και στα τέλη του 18ου αλλά και στις αρχές του 19ου αιώνα. Στα 1790, ο Haydn, απελευθερωμένος από τον μεκίνα του πρίγκιπα Εστερχάζη, βρίσκεται στο Λονδίνο. «Θα έδινα το καλύτερό μου κουαρτέτο για ένα εγγλέζικο ξηράφι», είπε ο συνθέτης. Πράγματι, ο Τζον Μπλαντ του στέλνει ένα σετ από βρετανικά ξηράφια και ο συνθέτης ολοκληρώνει ορισμένα πολύ γοητευτικά έργα μουσικής δωματίου για φορτεπιάνο, φλάουτο, βιολί και βιολοντσέλο. Εδώ, σε όργανα της κλασικής εποχής, με τους Πατρίκ Κοέν σε ένα βιενέζικο φορτεπιάνο τύπου Βάλτερ, ο Κριστόφ Κοέν σε ένα βιολοντσέλο τεστόρε του 18ου αιώνα και ο Κόνραντ Χιούντελερ σε μια κόπια ενός πλάγιου φλάουτου του κλασικισμού. Το τρίο σε σολ μίζωνα, αριθμός 29, τα μέρη Allegro, Andantino piuttosto allegretto και Vivace assai.

Πάμε τώρα σε μια οικογένεια γνωστών συγκεκριμένων μουσικών της μπαρόκ σκηνής και δεν είναι άλλη από τα αδέλφια Κάουκεν του Βελγίου και σε ένα κουαρτέτο σε σολμίζωνα του Βόλκαν Αματέους Μότσαρτ. Ερμηνεύουν σε όργανα της κλασικής εποχής η Μπάρτολτ Κάουκεν πλάγιο φλάουτο, Ζίγκισβαλτ Κάουκεν βιολί, Λούσι Φαντέλ βιόλα και Βίλαν Κάουκεν βιολοντσέλο. Τα μέρη αντάντε και tempo diminuetto.

Ακούσαμε το κουαρτέτο Mozart αριθμός 285 σε Sol Mizona. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο πειραματισμός της λεγόμενης ιστορικής ερμηνείας σε όργανα εποχής φτάνει από διάφορους ερμηνευτές μέχρι και τον 19ο αιώνα. Τόσο σε επίπεδο επιλογής οργάνων, όσο και στην πρακτική εκτέλεσης. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο δείγμα μιας τέτοιας ηχογράφησης από το ιταλικό κουαρτέτο Delfico. Οι Delfico παρουσιάζουν τα κουαρτέτα και έγχορδα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Ακούμε το κουαρτέτο αριθμός 18 σε μία ελάσσονα, Allegro.

Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Μουσικα Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Καλό σας βράδυ. Μουσικα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.

Γεια και χαρά, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μια περιπέτεια εξερεύνηση στον απέραντο κόσμο των παιχνιδιών, που είναι άλλοτε μοναχικός και ατομικός, άλλοτε ομαδικός, αλλά πάντοτε εφάνταστος. Ο Πέτρος και το ρομπότ. Κείμενο Μανώλης Νικόλτσος. Εικόνες Νίκος Κυριακόπουλος.

Πέτρο, το φαγητό είναι έτοιμο, φωνάζει η μαμά. Έρχομαι σε λίγο, είμαι πολύ απασχολημένος, απαντά εκείνος και συνεχίζει να βάζει τα αυτοκινητάκια του στη σειρά. Πέτρο, θα κρυώσει το γάλα σου, φωνάζει ο μπαμπάς. Μισό λεπτό, είμαι πολύ απασχολημένος, απαντά χωρίς να σταματήσει να χτενίζει τα κουκλάκια του. Πέτρο, ούτε σήμερα θα έρθεις να παίξουμε μπάλα, τον ρωτάνε τα παιδιά στο πάρκο. Δεν μπορώ, είναι πολύ απασχολημένος, τους λέει χωρίς να πάρει τα μάτια του από το ηλεκτρονικό του. Ο Πέτρος έχει τόσα πολλά παιχνίδια που δεν προλαβαίνει να σταματήσει ούτε στιγμή. Θέλει να παίξει με όλα. Κάθε πρωί κουρδίζει τα αεροπλανάκια του, φορτίζει το ηλεκτρονικό του, ξύνει τα χρωματιστά μολύβια του. Πρέπει να τα προλάβει όλα. Μα φτάνει μια μέρα που δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχει παίξει μαζί του. Δοκιμάζει τότε να βάλει τις κούκλες να πολεμούν και τα στρατιωτάκια να πίνουν τσάι. Να βάψει με μαρκαδόρους πολύχρωμα τα αυτοκινητάκια και να παίξει επί τραπέζια αρχίζοντας από το τέλος. Ζωγραφίζει στο πρόσωπό του ένα τεράστιο μουστάκι και φοράει ένα καπέλο. Τώρα είναι πειρατής. Φωνάζει «Α!», κάνει ρεσάλτα σε καράβια, ψάχνει θησαυρούς. Έχει τόση πλάκα, αλλά από τις τόσες φωνές πονάει ο λαιμός του. Αμέσως καρφίζεται μία καταπληκτική ιδέα. Στο δωμάτιό του είχε ένα παλιό κουτί. Σκαλίζει το συρτάρι της κουζίνας με το αλουμινόχαρτο και τα χρωματιστά λαστιχάκια. Βρίσκει βίδες, γρανάζια και μεταλλικά ροδάκια. Βρίσκει και έναν παλιό φακό, κολλάει καλώδια, λαμπάκια και κουμπιά. Έχει φτιάξει το καλύτερο ρομπότ. Μα πώς δεν το σκέφτηκε νωρίτερα. Το ρομπότ έχει δύο χέρια που τα μακραίνει τόσο πολύ, ώστε φτάνει και το πιο ψηλό σημείο. Είναι τόσο δυνατό που λες πως θα μπορούσε να σηκώσει ακόμα και τον ίδιο τον Πέτρο. Τρέχει τόσο γρήγορα που όταν παραβγαίνουν έρχεται πάντα πρώτο. Το ρομπότ δεν μιλάει, κάνει όλο μπζ και μπζ, αλλά ο Πέτρος το καταλαβαίνει. Παίζουν, τρέχουν, κυνηγιούνται. Κάνουν τούμπες στην αυλή και κόλπα ακροβατικά. Το ρομπότ δεν λέει ποτέ όχι στο παιχνίδι, μόνο κάνει μπζ και μπζ. Και αναποσβήνουν τα χρωματιστά κουμπιά και τα λαμπάκια του. Ο Πέτρος κάνει ότι είναι και αυτός ρομπότ και όλο λέει μπζ και μπζ. Άλλες φορές περπατά σαν ρομπότ. Τριγυρνάμε στο σπίτι, κούνα πάνω κάτω τα χέρια του και κάνει θορύβους. Κρακ, κρου, κλινγκ, κλονγκ. Από το πολύ παιχνίδι, το ρομπότ εξαντλείται και μένει ακίνητο πάνω στο γρασίδι. Τα λαμπάκια στη μύτη του αναβοσβήνουν κατακόκκινα. Ο Πέτρος το σκουντά, πατά τα κουμπιά του για να κουνηθεί, αλλά αυτό είναι τελείως ακίνητο. Μπζ και μπζ, φωνάζει με όλη του τη δύναμη στις κεραίες του. Μάται. Το ρομπότ δεν απαντά. Και ο Πέτρος δεν μπορεί να παίξει μαζί του. Ξαπλωμένος, βάζει αριθμούς στα σύννεφα να δει ποιο τρέχει πιο γρήγορα. Όμως όλα τα σύννεφα είναι γρήγορα και σε λίγο χάνονται στον ουρανό. Παίζει τότε με τη σκιά του. Αρχίζει να την κυνηγά. Τρέχει κατά πάνω της, απλώνει τα χέρια του για να τη φτάσει και όσο την πλησιάζει, τόσο εκείνη φεύγει μακριά. Μα κάποια στιγμή, ο ήλιος κρύβεται πίσω από ένα ξεχασμένο σύννεφο, η σκιά χάνεται
και ο Πέτρος μένει και πάλι μόνος. Από το πάρκο φτάνουν φωνές και γέλια δυνατά. Ο Πέτρος αρπάζει το ρομπότ και πλησιάζει. Τα παιδιά παίζουν, τρέχουν, πετούν την μπάλα το ένα στ' άλλο. Γελούν, φωνάζουν, διασκεδάζουν. «Πέτρο, τι είναι αυτό?» τον ρωτάνε και δείχνουν το ρομπότ που γυφέρει μαζί του. «Το ρομπότ μου», απαντά αυτός. «Έλα, η σειρά σου», του λένε. Του πετούν την μπάλα και τώρα τρέχουν όλοι μαζί. Όταν απομακρύνονται αρκετά, ακούγονται μόνο οι φωνές και τα γέλια τους. Το ρομπότ κάνει ένα χαμηλόφωνο «ζζζ» και τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν σχηματίζουν ένα κρυφό χαμόγελο. Ήταν το βιβλίο «Ο Πέτρος και το ρομπότ» με κείμενο Μανώλης Νικόλτσιος, εικόνες Νίκος Κυριακόπουλος από τις εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο». Καλό σας βράδυ!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Λίγο πριν ολοκληρωθούν για το 2026 με την θριαμβευτική τελευταία νύχτα των BBC Proms οι 8 εβδομάδες συναρπαστικής μουσικής γιορτής σε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Βρετανίας, εμείς επιστρέφουμε στο Royal Albert Hall για 4 σπουδαίες συναυλίες με κάποιους από τους διάσημους επισκέπτες του φετινού φεστιβάλ. Αυτός λοιπόν είναι ο προορισμός μας για την εβδομάδα που διανύουμε, το Royal Albert Hall του Λονδίνου. Απόψε θα συναντήσουμε τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες που επιστρέφει στα BBC Proms έπειτα από 20 χρόνια. Αύριο την περίφημη Met Orchestra της Νέας Υόρκης που έρχεται για πρώτη φορά στο φεστιβάλ με μαέστρο τον Γιάννη Κνεζέσεγκα. Την Πέμπτη τη Φιλαρμονική του Όσλο υπό τη διεύθυνση της Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα και σολίστ την αντισυμβατική βιολονίστα Πατρίτσια Κοπατσίνσκαγια και τέλος την Παρασκευή τη Φιλαρμονική του Βερολίνου με τον αρχιμουσικό της Κύριλ Πετρέγκο και τον βραβευμένο με Γκράμι βιολονίστα Ογκουστίν Χάντελιχ. Στις 11 Αυγούστου λοιπόν, έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια, η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες επέστρεψε στα BBC Proms υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουνταμέλ με ένα μουσικό ταξίδι από το απόλυτο φως στο πιο βαθύ σκοτάδι. Η συναυλία γεφυρώνει την ειδηλιακή φύση της ποιμενικής της 6ης συμφωνίας του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν με τον σκοτεινό και εφιαλτικό κόσμο του Ινφέρνο του Τόμας Άντες. Από τη μία πλευρά έχουμε τα κελαϊδίσματα των πουλιών, το κελάρισμα του Ριακιού και τους υπαίθριους χορούς στη μουσική του Μπετόβεν και από την άλλη τις εικόνες φρίκης, τις βίαιες αντιθέσεις και μία παράξενη ομορφιά στο πρώτο μέρος του μπαλέτου Ντάντε του Άντες. «Κανείς δεν αγαπά την Ήπεθρο όσο εγώ», έγραφε ο Μπετόβεν. Και πράγματι, ίσως κανένα συνθέτης δεν κατάφερε να αποδώσει την ατμόσφαιρα της φύσης τόσο επιτυχημένα όσο ο ίδιος στην διάσημη ποιμενική του συμφωνία που γράφτηκε το 1808. Ο Μπετόβεν αγαπούσε τους μεγάλους περιπάτους στους λόφους και τα δάση γύρω από τη Βιέννη και σχεδόν κάθε καλοκαίρι εγκατέλειπε την πόλη που είχε κάνει σπίτι του από το 1792 για να περάσει κάποιο διάστημα σε ένα από τα γειτονικά χωριά όπως το Χάιλιγκενστατ ή το Μπάντεν. Οι εμπειρίες αυτές πέρασαν στη μουσική του και μεταμορφώθηκαν σε μια συμφωνία που παρά τους προγραμματικούς τίτλους των 5 μερών της ακολουθεί αναγνωρίσιμα τη συμφωνική παράδοση. Καθώς συνέθετε τη συμφωνία, ο Μπετόβεν υπενθύμιζε διαρκώς τον εαυτό του ότι δεν έπρεπε να προσπαθήσει να ζωγραφίσει την Ήπεθρο αλλά να προκαλέσει τα συναισθήματα που αυτή γεννά. Στα προσχέδιά του συναντούμε σημειώσεις όπως «Συμφωνία χαρακτηρίστικα» ή «Αναμνήσεις από τη ζωή στην εξοχή». Τέτοιου είδους σχόλια είναι εξαιρετικά σπάνια στα χειρόγραφά του. Ένα μεγάλο μουσικό πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει ήταν πώς να συμφιλειώσει την ιδέα της ποιμενικής γαλήνης, μιας κατάστασης κατεξοχήν ήρεμης και στατικής, με την δυναμική ορμή και την διαρκή αίσθηση εξέλιξης που χαρακτηρίζει γενικότερα τη συμφωνική μουσική. Ο Μπετόβεν το πέτυχε διατηρώντας τις καθιερωμένες φόρμες των συμφωνικών μερών, φόρμα σονάτας στα δύο πρώτα μέρη, μενουέτο και τρίο στο τρίτο και σονάτα ρόντο στο φινάλε. Παράλληλα, περιόρισε την έκταση της ανάπτυξης στο εσωτερικό των μερών, προτιμώντας να αντιπαραθέτει διαφορετικές ιδέες αντί να χτίζει σταδιακά πάνω σε κάθε μία από αυτές. Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό το σχήμα ήταν το τέταρτο μέρος, η καταιγίδα. Τα πάντα διαταράσσονται, το μουσικό τοπίο γίνεται χαοτικό, απρόβλεπτο, γεμάτο απόκοσμους βρυχισμούς στα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα, αποδίδοντας την καταιγίδα που πλησιάζει ορμητικά. Την ποιμενική, την 6η συμφωνία, έργο 68 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουνταμέλ.

Η ποιμενική, η έκτη συμφωνία, έργο 68 του Ludwig van Beethoven, αφήνει πίσω της μία αίσθηση ηρεμίας και συμφιλίωσης, όχι ως εικόνα φύσης, αλλά ως χώρος σκέψης, μνήμης και ανθρώπινης ανάσας, μία σπάνια στιγμή εσωτερικής σιωπής μέσα στη συμφωνική δημιουργία του Beethoven. Την ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουνταμέλ στην επίσκεψή της στα BBC Proms έπειτα από 20 χρόνια. Από την γαλήνη της φύσης και τους ήχους της υπαίθρου περνάμε τώρα σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό. Ο Τόμας Άντες στρέφεται στον Δάντη και στη Θεία Κωμωδία δημιουργώντας το μπαλέτο «The Dante Project». Το Ινφέρνο, το πρώτο μέρος του έργου, μας οδηγεί στην κόλαση του Δάντη μέσα από μια μουσική που μπορεί να γίνει απόκοσμη, ευφυής, ακόμη και συγκινητική. Η παγκόσμια πρεμιέρα του The Dante Project δόθηκε το 2019 από τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες και τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ, τους ίδιους που παρουσιάζουν τώρα το έργο για πρώτη φορά στα BBC Proms. Ο Τόμας Άντες ήταν ακόμη έφηβος όταν διάβασε για πρώτη φορά την Θεία Κωμωδία του Δάντη και γοητεύτηκε από τις τολμηρές και ανεξέλεγκτες εικόνες του ποίηματος. Χρόνια αργότερα, όταν ο χορογράφος Γουέιν Μαγκρέγκορ του πρότεινε να συνεργαστούν, η ιδέα ενός μπαλέτου βασισμένου στον Δάντη ήρθε στον συνθέτη σαν αστραπή. Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο στην παράσταση The Dante Project το 2021, παραγγελία της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου, σε συμπαραγωγή με την Όπερα του Παρισιού για τα 700 χρόνια από το θάνατο του Δάντη. Το πρώτο από τα τρία μέρη, το Ινφέρνο, ήταν εκείνο που ολοκληρώθηκε νωρίτερα και παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέλεση από τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ και τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες τον Μάιο του 2019. Πρόκειται για το εκτενέστερο ορχιστρικό έργο του Άντες μέχρι σήμερα, χτισμένο σε 13 σκηνές που επέλεξαν ο ίδιος και ο Μαγκρέγκορ μέσα από το ποίημα. Ο συνθέτης το έχει παρομοιάσει με τη χώρα των ζαχαρωτών στον καριοθράφστη του Τσαϊκόφσκι, μόνο που εδώ η γιορτή μεταφέρεται στην κόλαση και αποκτά μια παράξενη, ανατριχιαστική και συγκινητική διάσταση. Στο ταξίδι του μέσα στους 9 κύκλους της κόλασης, ο Άντες έχει έναν δικό του συνοδοιπόρο, τη μουσική του Λίστ, ο οποίος είχε και εκείνος εμπνευστεί βαθιά από τον Δάντη. Ο συνθέτης αντλεί από το έργο του Λίστ και το ενσωματώνει στη δική του μουσική με τρόπους που συχνά κάνουν τα όρια ανάμεσα στις δύο εποχές να μοιάζουν δυσδιάκριτα. Στις πρώτες σκηνές συναντάμε την πύλη της κόλασης, τους βασανισμένους εγωιστές, τον βαρκάρι που οδηγεί τις ψυχές πέρα από τον αχέροντα και τους ερωτευμένους Πάολο και Φραντσέσκα παγιδευμένους σε μια αιώνια θύελα. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές σκηνές ξεχωρίζουν οι κλέφτες, μια εκρηκτική καρναβαλική σκηνή που θυμίζει Κανκάν έτοιμο να καταρρεύσει από τη δική του ορμή. Το ταξίδι κλείνει στον ένατο κύκλο εκεί όπου ο αιωσφόρος βρίσκεται παγιδευμένος στον πάγο. Μια εικόνα παγερής ακίνητης φρίκης που σφραγίζει το Ινφέρνο σε μια σιωπή βαθύτερη από κάθε θύελα που προηγήθηκε. Το Ινφέρνο του Τόμας Άντες ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουνταμέλ.

Ο αιωσφόρος παγιδευμένος στη λίμνη των πάγων σε ένα ανατριχιαστικό τέλος στο Ινφέρνο, το πρώτο μέρος του μπαλέτου του Thomas Hades The Dante Project. Ένα έργο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα BBC Proms στο Royal Albert Hall από τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες που διεύθυνε ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ στην επίσκεψη που έκανε η ορχήστρα στο φεστιβάλ έπειτα από 20 χρόνια, φέτος στις 11 Αυγούστου. Αύριο την ίδια ώρα στο φεστιβάλ Proms και πάλι, μιας και όπως είπαμε στην αρχή είναι ο προορισμός μας για αυτή την εβδομάδα, έχουμε μία πολύ αναμενόμενη για τα BBC Proms πρεμιέρα. Η περίφημη Met Orchestra της Νέας Υόρκης έρχεται για πρώτη φορά στο φεστιβάλ και υπό τη διεύθυνση του Γιαννίκ Νεζέ Σεγκά παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Ρίχαρντ Στράους. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Οξυδόθηκα μες στην νοτιά των ανθρώπων, γράφει ο Οδυσσέας Σελίτης στο Άξιον Εστί, αναφερόμενο σε μία απροσδόκητη οξύδωση, ένα σκούριασμα ιδιαίτερο, μία πατίνα ανίδωτη, έναν πίνο πρωτοφανή. Ο πίνος, γράφεται με γιώτα, είναι ο ρήπος, η ακαθαρσία, η λέρα. Πρόκειται για αρχαιοελληνική λέξη που δεν χρησιμοποιείται σήμερα αυτούσια, επιβιώνει όμως σε σύνθετες λέξεις. Διαβάζουμε στον Ιδίποδα επικολωνό του Σοφοκλή. «Ο δυσφυλής γέρον, γέροντι συγκατόκικεν πίνος πλευράν μαραίνων. Η λέρα έχει γεράσει συντροφιά πλάι στον γέρο», λέει ο Πολυνίκης απευθυνόμενος στην αδελφή του Αντιγόνη και αναφερόμενος στον πατέρα τους, τον Ιδίποδα, που έχει καταλήξει γέρος, τυφλός και άπλητος με τη βρωμιά στο σώμα του να γερνά μαζί του. Και στην Ηλέκτρα του Ευρυπίδη βρίσκουμε τη λέξη με την ίδια σημασία. «Πρώτον μεν ίης εν πέπλη σαυλίζομαι, πίνω θόσο βεύρυθε. Πρώτα πρώτα με τι φορέματα βγαίνω έξω, τι λέρα σηκώνει το κορμί μου», λέει η Ηλέκτρα στον αδελφό της Ορέστη. Αλλά και στον Αγαμέμνονα του Εσχύλου, προσφυλής η λέξη στους μεγάλους τραγικούς, διαβάζουμε. «Τα χρυσόπαστα δέδεθλα συνπίνω χερών, τα χρυσοστόλιστα μέγαρα που έχουν στα χέρια μίασμα», σχολιάζει ο χορός, εννοώντας ότι η δικαιοσύνη εγκαταλείπει τα μέγαρα και ελάμπει στα φτωχικά σπίτια. Το ρήμα «πεινώομαι» σημαίνει «ρυπώ», «σκοριάζω» και χρησιμοποιούμενο επιγραμμάτων ή αγαλμάτων, πεπινωμένα γράμματα ή αγάλματα, σημαίνει εκείνα που έχουν οξυδωθεί. Έτσι, ο πίνος της αρχαιότητος, σύμφωνα με τους Λίντελ και Σκοτ, δεν είναι παρά η σημερινή πατίνα του χρόνου. Τέλος, στη Νέα Ελληνική, σύμφωνα με το λεξικό του Παπύρου, επιβιώνει η λέξη αρχαιοποινής, με τη διπλή σημασία του αρχαιοπρεπούς, αφενός εκείνου που φέρει τη σκουριά του αρχαίου και αφετέρου εκείνου που έχει την απλότητα του αρχαίου ύφους. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

10 ακριβώς και ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο μαζί σας για την επόμενη μία περίπου ώρα θα είναι ο Παναγιώτης Παναγάκης. Θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Ακούμε κλασική και jazz μουσική, κυρίως όμως αναζητούμε, όπως λέμε, οικείους και απροσδόκητους ήχους σε νέους συνδυασμούς και όχι μόνο. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μας σήμερα ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-6013-167. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Χαιρόμαστε πάντα όταν μιλάμε μαζί σας.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά. 20ος αιώνας στη Βρετανία δεν είναι μόνο ο Benjamin Britten, ο William Walton ή ο Raven Williams. Στους πολλούς και καλούς συνθέτες της Βρετανίας θα πρέπει να προσθέσουμε και την Grace Williams, με καταγωγή από την Ουαλία, μαθήτρια του Von Williams στην Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου. Το 1930-1931 τη συναντάμε στη Βιέννη, έκανε μαθήματα με τον Egon Veletz και προφανώς εκεί ήρθε σε επαφή με τη μουσική του Mahler, του Wagner και του Strauss. Επέστρεψε στο Λονδίνο, έμεινε σχεδόν μια δεκαετία και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Williams επιστρέφει στην γενέτειρά της, στην Ουαλία, όπου κέλυσε μέχρι το τέλος της ζωής της, το 1977. Αυτή λοιπόν είναι η σύντομη ιστορία της. Η αλήθεια είναι ότι η Ουαλή συνθέτρια παραμένει άγνωστη στις μέρες μας. Το 1941 λοιπόν συνθέτει τη Συμφωνία Κονσερτάντε για πιάνο και ορχήστρα, στην πραγματικότητα ένα κονσέρτο για πιάνο, το οποίο αναθεωρεί ένα χρόνο αργότερα. Ένα έτσι πολύ όριμο έργο, με έντονα λυρικά αλλά και δεξιοτεχνικά στοιχεία, ανήκει σε αυτό το μουσικό ιδίωμα που θα χαρακτηρίζαμε σαν μεταρομαντικό. Ο βρετανικός μελαγχολικός χαρακτήρας του έργου δεν κρύβεται, ειδικά στο κινηματογραφικής αισθητικής, θα λέγαμε, δεύτερο μέρος, το οποίο θα ακούσουμε από την πιανίστα Claire Hammond, την Εθνική Ορχήστρα της Ουαλίας και τον μαέστρο Jacques Van Steen.

Ακούσαμε το με λίγο κινηματογραφικής αισθητικής δεύτερο μέρος από τη συμφωνία Κοντσερτάντε για πιάνο και ορχήστρα της ουαλίστης Claire Williams. Και πάμε τώρα στον Tim Alhoff, ένας Γερμανός πιανίστας ο οποίος κινείται με μεγάλη ευκολία από το χώρο της κλασικής μουσικής, αυτόν του αυτοσχεδιασμού. Τον ακούσουμε λοιπόν να διασκευάζει το πασίγνωστο Michel των Beatles, ο Paul McCartney στα καλύτερά του. Η μελωδία γίνεται έτσι ένα πεδίο για ένα αυτοσχεδιασμό ή καλύτερα μια σύντομη πιανιστική φαντασία.

Το πασίγνωστο Μισελ των Beatles σε μια ελεύθερη ερμηνεία από τον γερμανό πιανίστα τον Tim Althoff. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε ένα πραγματικά πολύ πρωτότυπο δίσκο με διασκευές τραγουδιών και κλασικών συνθέσεων που συναντάμε στα βιβλία του Χαρούκι Μουρακάμι. Θυμίζω ότι το Μισελ το συναντάμε στο νορβηγικό δάσος. Όμως, μια και είμαστε στα γυναικεία ονόματα, τι θα λέγατε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο? Μετά τη Μισελ έρχεται η Λουίζα, άλλο ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ από το 1981. Θα τα ακούσουμε και αυτό σε μια πολύ ευαίσθητη και πρωτότυπη, θα έλεγα, διασκευή, στη βιόλα η Μεξικάνα Ντάνα Ζέμτσοβ και στο πιάνο η Ουκρανία Άννα Φεντέροβα. Ώρα για το κλισέ που όμως ταιριάζει με το ύφος της μουσικής, χαμηλώστε τα φώτα.

Λουίζα του Αντώνιος Κάρλος Ζομπίμ από τη βιόλα της Ντάνα Ζέμτσοφ και το πιάνο της Άννα Φεντέροβα, ένα υπέροχο τραγούδι αυτού του βραζιλιάνου θρυλικού τραγουδοποιού. Ώρα όμως για Κάρμεν. Πάμε τώρα ένα αιώνα και κάτι πίσω. Το 1875 ο Γάλλος συνθέτης ο Ζορζ Μπιζέ παρουσιάζει την όπερα που τον έκανε γνωστό στην αιωνιότητα. Φυσικά μιλάμε για την Κάρμεν, θέματα της οποίας σίγουρα κάπου κάποτε έχετε ακούσει. Ένα λοιπόν από τα πιο γνωστά είναι η Χαμπανέρα, ή άλλος η Άρια Λαμούρ ήταν ο Εζό Ρεμπέλ. Θα την ακούσουμε σε μια επίσης πρωτότυπη διασκευή από το τρίο Far Flume για μπαντονεόν, βιολί και κοντραμπάσο παρακαλώ.

Η πασίγνωστη χαμπανέρα από την Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ, όπως δεν την έχετε πιθανότητα ξανακούσει, για βιολί, κοντραμπάσο και μπαντονεόν. Όμως, σίγουρα ούτε αυτήν την άρια που ακολουθεί από την όπερα Θεοδόρα του Γκέωργ Φρίντριν Χέντελ έχετε ξανακούσει σε αυτή τη διασκευή για πιάνο και δύο τρομπέτες. Υπεύθυνος ο τρομπετίστας ο Τζόναθαν Φρίμαν Άτγουντ, αντί για δύο φωνές, δύο τρομπέτες, η μελωδική φλέβα του Γερμανού συνθέτη στα καλύτερα της.

Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο, είμαστε σχεδόν 10:30. Ακούτε σε απευθείας μετάδοση τον ήχο της νύχτας και το τηλέφωνο μας είναι το 210-60-13-167. Σας ευχαριστούμε θερμά που ταξιδεύετε και σήμερα μαζί μας. Και από τη Θεοδόρα του Georg Friedrich Händel και μια έξοχη διασκευή μιας άριας για δύο τρομπέτες και πιάνο, πάμε τώρα στη Βιλελμίνα. Προφανώς το Bayreuth έχει αμετάκλητα συνδεθεί με τον Richard Wagner, όμως εκεί στο μέσον του 18ου αιώνα, σε αυτή την πανέμορφη πόλη της Βαυαρίας, κυριαρχούσε η Βιλελμίνα του Bayreuth, πάτρονας των τεχνών και της αρχιτεκτονικής, σύζυγος του κυβερνήτη, αδερφή του Φρυδερίκου του Δέφεου της Προσίας ή άλλους του Φρυδερίκου του Μεγάλου, και φυσικά ικανότατη συνθέτρια, δεξιοτέχνη στο τσέμπαλο και στο λαούτο, κοινώς χαρισματική. Από το 1743 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για τσέμπαλο και έγχορδα σε Σόλε Λάσσονα. Ερμηνεύει το δανέζικο σύνολο Καμεράτα Έρεσουντ με σολίστ τον Μάρκους Μελίν.

Φωτεινή μουσική, ακούσαμε το Allegro, το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για τσέμπαλο και έγχορδα της Βιλελμίνας του Bayreuth. Θα παραμείνουμε στη Βαβαρία. Το καλοκαίρι του 1873, με φόντο της Άλπης, ο Johannes Brahms συνθέτει τα δύο πρώτα του κουαρτέτα εγχόρδων. Είναι το έργο 51. Από τα βασικά έργα του ρεπερτορίου, εμείς θα ακούσουμε το φινάλε του δεύτερου κουαρτέτου, σε Ελλάσσονα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ζέχετ Μάιερ σε μια εξαιρετική και πρόσφατη ερμηνεία.

Μουσική δωματίου υψηλής ποιότητας, διαχειρός του μέτρου του Johannes Brahms. Ήταν το φινάλε από το δεύτερο κουαρτέτο Σελά Ελάσσον από το κουαρτέτο Ζέχετμαϊρ. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε όμως στο τραγούδι. Δύο αγαπημένες φωνές για τη συνέχεια. Πρώτη, η Λίζε Ντάβιτσεν, 14 Σεπτεμβρίου του 2023, τρία χρόνια πριν, και μεταφερόμαστε στην αχανή αίθουσα της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης. Εκεί λοιπόν η Νορβηγίδα στάρ σοπράνο των ημερών μας, σε συνοδεία πιάνου, θα ερμηνεύσει το πολύ γνωστό και αγαπημένο Μόργεν του Ρίχαρντ Στράους.

μετά τη Λίζε Ντάβιτσεν και το Morgan του Richard Strauss που ακούσαμε πριν, ακούσαμε μετά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης jazz, την Cecil McLaurin Salvant, να μας τραγουδάει σε άψογα ισπανικά το τραγούδι La Rosa No Hablan. Στο τενόρο σαξόφωνο ήταν η Μελίνα Αλντάνα. Έχουμε περίπου 8-9 λεπτά ακόμα. Με πιάνο ξεκινήσαμε, με πιάνο θα πάμε μέχρι το τέλος. Συνεχίζουμε με το Πάνω στο δρόμο, ένα κομμάτι του Γάλλου Thomas & Co. Μια δίλεπτη σύνθεση για τέσσερα χέρια με υπέροχο ρυθμό, φλερτάρει με την τζαζ. Στο κλαβιέ ο ίδιος ο συνθέτης και η Liz de la Salle.

Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο μας πιανίστα, τον Fred Hers. Τον ακούμε με το τρίο του στην ολίγων λάτη σύνθεση με τίτλο Anticipation, προσμονή, και εμείς προσμένουμε να σας συναντήσουμε και στην επόμενη μας εκπομπή. Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, στη ρύθμιση των ήχων ο Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ξυσήματα λοιπόν, ώστε να καταλάβουμε πως πρόκειται για πένα σε χαρτί, λεπτή πολυφωνία, σαν τις λεπτές παράλληλες γραμμές ενός σχεδίου, γλισάντι κατιόντας σαν το μελάνι που χύνεται και λεκιάζει. Πέντε σχέδια για κουαρτέτο εγχόρδων του Τόμας Μπόιερ. Σαν να κρυφοκοιτάζουμε τον συνθέτη να ζωγραφίζει. Εμπνευσμένος, λέει ο ίδιος, από τον Πικάσο και αλλά και τον Άγγλο καρτουνίστα και γραφίστα Quentin Blake. Ένα κουαρτέτο λοιπόν εμπνευσμένο από τη ζωγραφική. Και το βάρος ασφαλώς που φέρει αυτή η φόρμα, αλλά και η ιδέα της μετουσίωσης της εικόνας σε ήχο, σκεφτείτε τους συνθέτες του παρελθόντος, τους μεγάλους. Στην περίπτωση του συνθέτη μας όμως δεν πρόκειται για υπαρκτά έργα τέχνης, παρά για νοητά. Οπότε ας φανταστούμε παρέα και εμείς για τα επόμενα 20 περίπου λεπτά μέσα από τους ήχους ένα σχέδιο που σιγά σιγά παίρνει μορφή.

πέντε σχέδια με μελάνι για κουαρτέτο εγχορδών του Thomas Bayer. Και θα περάσουμε από την ζωγραφική, αν θέλετε, στη γλυπτική μουσική για μια σειρά γλυπτών. Calder Hypermobility, μια έκθεση κινούμενων γλυπτών και μια χορογραφημένη, αν θέλετε, έκθεση γλυπτών, η μουσική του Jim O'Rourke.

Jim O'Rourke λοιπόν και μουσική για γλυπτά σε αένα η κίνηση. Και τώρα 9 τραγούδια που δεν είναι τραγούδια για 11 όργανα που δεν είναι 11. Red Run, μουσική του Heiner Goebbels σε μεταγραφή, μεταγραφή ενός μπαλέτου του για μικρότερο σύνολο με jazz και αυτή την, τον ρυθμό, την ανάσα, το σφιγμό. Drums, ηλεκτρική κιθάρα, πλήκτρα με κομμένη ανάσα, οδεύοντας προς μια κάποια έκσταση. Βιολί, τρομπέτα, κόρνο, σκορπισμένα σαν στάχτες στον άνεμο, ακόμα καυτές.

Heiner Goebbels λοιπόν, Red Run. Και έτσι φίλοι φτάσαμε στο τέλος. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Keep it and a sleeping. Ο γερμανός βαρέτονος Dietrich Fischer-Dieskau ερμήνευσε την προσευχή στη ζωή. Μια μελωδία του Friedrich Nietzsche από το 1882, πάνω σε ποίημα της Lou Salomé. Ο Nietzsche αναγνώρισε στους στίχους αυτούς την επίκληση προς την ενιγματική ζωή, κάτι πολύ κοντινό στη δική του σκέψη. Μια ζωή που μπορεί να δίνει χαρά ή πόνο και παρόλα αυτά να αξίζει την κατάφαση.

το πιο βαρύ βάρος. Την ίδια χρονιά, στο έργο του «Χαρούμενη Επιστήμη», στον αφορισμό 341, εμφανίζεται για πρώτη φορά η ιδέα της αιώνιας επιστροφής. Ο Νίτσε την διατυπώνει σαν ένα υποθετικό, σχεδόν εφιαλτικό σενάριο. Ένας δαίμονας έρχεται στην πιο μοναχική ίσως στιγμή και σου ανακαίλει ότι αυτή τη ζωή, όπως την έζησες και την ζεις ως τα τώρα, πρέπει να την ξαναρχίσεις από την αρχή και να την ξαναρχίζεις αδιάκοπα, χωρίς τίποτα το καινούριο. Ο παραμικρός πόνος, η παραμικρή ευχαρίστηση, η παραμικρή σκέψη και ο παραμικρός στεναγμός, όλα θα ξανάρθουν. Από αυτό ακριβώς το νοητικό πείραμα, από το βαρύτερο βάρος της αιώνιας επιστροφής, ξεκινά, περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπονίστας George E. Lewis στο έργο του «Μνημόσεις» του 2012 για επταμελές σύνολο. Ο Lewis παραπέμπει ρητά στον αφορισμό 341 της «Χαρούμενης Επιστήμης» και χρησιμοποιεί την αιώνια επιστροφή για να σκεφτεί την σχέση μας με τη μνήμη και την ιστορία. Το παρελθόν που επανεμφανίζεται μέσα στο παρόν και σε κάθε επιστροφή μας αναγκάζει να το αντιμετωπίσουμε ξανά. Αυτή η ιδέα αποτυπώνεται και στην συνθετική διαδικασία του μνημόσεις. Επαναλαμβανόμενα ηχητικά κύτταρα, διαπλεκόμενες αλληλουχίες και περίτεχνη βρόχη σχηματίζουν μια μουσική που μοιάζει να θυμάται τον ίδιο της τον εαυτό. Οι επαναλήψεις κινούνται σαν οι δείκτες ενός παράξενου ρολογιού που γυρίζουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, δημιουργώντας διαρκώς νέες συναντήσεις μέσα στο ίδιο υλικό. Ερμηνεύει το ensemble «Tal Niente».

Η ιδέα της αιώνιας επιστροφής αποκτά την μεγαλύτερη ποιητική της μορφή στο έργο «Τάδε Έφη Ζαρατούστρα». Η μορφή του προφήτη, μέσα από την οποία μιλά ο Νίτσε, γίνεται ο φορέας μιας σκέψης που επιστρέφει διαρκώς στη ζωή, στον χρόνο, στον πόνο και στην κατάφαση. Στο περίφημο μεσονύκτιο τραγούδι, ο κόσμος είναι βαθύτερος από όσο σκέφτηκε η μέρα. Ο πόνος θέλει να περάσει. Η χαρά όμως θέλει αιωνιότητα, βαθιά αιωνιότητα. Αυτό το κείμενο μελοποιεί ο Γάλλος συνθέτης και μαθητής του Ξενάκη, Πασκάλ Ντουσαπέν, στο «Ο Μένς», έναν κύκλο πάνω σε κείμενα του Νίτσε για βαρύτονο και πιάνο. Ακούμε το πρώτο μέρος, «Ο Μένς, Gib Acht», με τον Georg Nigl και την Βανέσα Βάγνερ στο πιάνο.

στο τάδε έφη Ζαρατούστρα, στο κεφάλαιο το όραμα και το ένιγμα, ο Ζαρατούστρα στέκεται μπροστά σε μια πύλη που ονομάζεται στιγμή. Από εκεί ξεκινούν δύο δρόμοι. Ο ένας απλώνεται προς τα πίσω, ο άλλος προς τα εμπρός και οι δύο χάνονται στην αιωνιότητα. Το ερώτημα του χρόνου μετατρέπεται εδώ σε ένα παράδοξο. Αν ο χρόνος είναι άπειρος και όλα όσα μπορούν να συμβούν έχουν ήδη συμβεί, μήπως κάθε γεγονός, κάθε στιγμή, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, πρέπει κάποτε να επιστρέψουμε? Το ένιγμα ο Νίτσε δεν το επιλύει φιλοσοφικά, το δραματοποιεί μέσα από μια συμβολική εικόνα. Λίγο αργότερα, ο Ζαρατούστρα βλέπει ένα βοσκό με ένα μαύρο φίδι χωμένο στο λαιμό. Μια συμβολική εικόνα. Λίγο αργότερα, ο Ζαρατούστρα βλέπει ένα βοσκό με ένα μαύρο φίδι χωμένο στο λαιμό.

ξεκινά το ενίγμα του Ιταλού sound artist Ερίκο, μια αλγοριθμική ακουσματική σύνθεση που μεταφέρει το όραμα και το ένιγμα σε ηλεκτροακουστικό ηχητικό πεδίο.

0: Μετά το όραμα, το ένιγμα και το φίδι, ο Νίτσε επιστρέφει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο Γερμανός sound artist Jürgen Eckloff διαβάζει Νίτσε. Στο επιτελεστικό κομμάτι Eckloff Liszt Nietzsche επαναλαμβάνει το Friedrich Nietzsche ξανά και ξανά, μέχρι το όνομα να αρχίσει να αποκολλάται από το πρόσωπο, από τη φιλοσοφία, ακόμα και από το νόημά του. Μένει ο ρυθμός, η άρθρωση, η φωνή, ένα ηχητικό ίχνος που επιμένει να επιστρέφει.
1: Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich

στην αιώνια επιστροφή, ό,τι συμβαίνει επιστρέφει ξανά, το ίδιο, χωρίς τελικό προορισμό ή λύτρωση. Η ιδέα αντιτίθεται στον γραμμικό χρόνο της χριστιανικής και τελεολογικής ιστορίας, δημιουργία, πορεία, τελικό νόημα. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο τέλος προς το οποίο κατευθύνεται ο χρόνος. Η ίδια ζωή, οι ίδιες πράξεις, οι ίδιες χαρές και οδύνες επιστρέφουν μέσα σε μια ατέρμονη επάνωδο. Η σύλληψη ενός κυκλικού χρόνου δεν εμφανίζεται βέβαια για πρώτη φορά στον Νίτσε. Οι στοικοί μιλούσαν ήδη για κοσμικούς κύκλους. Ο κόσμος γεννιέται, καταστρέφεται μέσα από την εκπήρωση και ξαναγεννιέται, επαναφέροντας την ίδια κοσμική τάξη. Αυτή η ιδέα του χρόνου ως κύκλου βρίσκεται και στην αφετηρία του The Ring, σύνθεση της Ιταλίδας φλαουτίστριας Αλεσάντρα Ρόμπολα και του Νορβηγού κρουστού και συνθέτη Ίνγκαρ Ζαχ. Το μπάσο και το πίκολο φλάουτο της Ρόμπολα επεξεργάζεται ο Ίνγκαρ Ζαχ μαζί με προηχογραφημένο υλικό. Μικρά ακουστικά κύτταρα, αργές ηλεκτρονικές συγχορδίες και οι πιο κινητικές παρεμβάσεις του φλάουτου κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες μέχρι να βρουν μια έφραστη ισορροπία. Μια κυκλικότητα που δεν λειτουργεί μόνο ως ιδέα αλλά και ως τρόπος οργάνωσης του ίδιου του ηχητικού χρόνου.

Είδε ότι ο χρόνος μπορεί να φέρει ξανά μπροστά μας μια προηγούμενη κατάσταση. Λίγα χρόνια μετά, τον Νίτσε εμφανίζεται με εντελώς όμως διαφορετικούς όρους και στα μαθηματικά. Το 1890 ο Γάλλος μαθηματικός Ανρί Πουανκαρέ διατυπώνει το θεώρημα της επανάληψης, σύμφωνα με το οποίο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ένα κλειστό δυναμικό σύστημα, αν αφαιθεί να εξελιχθεί για αρκετά μεγάλο

άλλο χρονικό διάστημα, θα επιστρέψει κάποτε αυθαίρετα κοντά σε μια προηγούμενη κατάστασή του, μια αγωιτευτική αλλά όχι κυριολεκτική ομοιότητα με την αιώνια επιστροφή του Νίτσε.

στον Πουανκαρέ, η επιστροφή αφορά την συμπεριφορά ενός δυναμικού συστήματος. Στον Νίτσε όμως, η αιώνια επιστροφή δεν είναι ένα ερώτημα για την δομή του χρόνου, είναι μια προσωπική δοκιμασία. Τι σημαίνει να κοιτάζεις μια ζωή, γνωρίζοντας ότι ίσως θα έπρεπε να την ξαναζήσεις ολόκληρη. Και όταν κοιτάζεις για πολύ μέσα σε μια άβυσσο, η άβυσσος κοιτάζει και αυτή.

Ο Αμερικανός συνθέτης Ravi Kitapa δανείζεται τον τίτλο του έργου του από το πρελούδιο σε μια φιλοσοφία του μέλλοντος του Νίτσε, πέρα από το καλό και το κακό. Ο Kitapa είχε σπουδάσει φιλοσοφία στο Johns Hopkins και σύνθεση στο Columbia και στο Berkeley, και το έργο του κινείται ανάμεσα στην οργανική, τη φωνητική και την ηλεκτρονική μουσική. Το «Und wenn du lange in einen Abgrund blickst», για φωνή και ηλεκτρική κιθάρα, η Άβυσσος δεν αποδίδεται με κάποιο βαρύ ή δραματικό συμβολισμό, ξεκινά σχεδόν παιγνιωδώς. Η κιθάρα κρούει ελαφρά τις χορδές και η φωνή μιμείται τους ήχους της. Δύο όργανα που ανακαλύπτουν μαζί έναν κοινό τρόπο άρθρωσης. Στη συνέχεια η φωνή ξεδιπλώνεται μελωδικά πάνω σε παλώμενες κιθαριστικές υφές. Τα ηχητικά κύματα πυκνώνουν, προχωρούν και υποχωρούν. Η Άβυσσος αποκτά ηχητική παρουσία.

Και αν η άβυσος είναι η εικόνα της δοκιμασίας, το βαρύτερο βάρος είναι να φανταστείς ότι η ίδια ζωή θα επιστρέφει αδιάκοπα. Εδώ ο Νίτσε προτείνει την αγάπη της μοίρας, τη δυνατότητα όχι απλώς να την υπομείνεις, αλλά να μην θέλεις τίποτα από αυτήν διαφορετικό. Η φόρμουλά μου για το μεγαλείο στον άνθρωπο είναι amor fati, γράφει ο Νίτσε, να μην θέλει τίποτα διαφορετικό, ούτε προς τα εμπρός, ούτε προς τα πίσω, ούτε σε όλη την αιωνιότητα. Amor fati ονομάζει ο Καναδός συνθέτης και sound artist Pierre-Luc Lecour τη σύνθεση που ακούμε από τα φανταστικά τοπία του 2019, όπου δημιουργεί αφηγηματικές διαδρομές μέσα σε ηχητικά περιβάλλοντα που μεταβάλλονται διαρκώς, εξερευνώντας τις αισθητικές και συμβολικές σχέσεις ανάμεσα σε ήχους του περιβάλλοντος, σταθμούς τρένων, καμπάνες, δάσος, άνεμο, καταιγίδα, έντομα και σε μπάσο κλαρινέτο, ηλεκτρική κιθάρα και συνθεσάιζερ.

Το amor fati δεν σημαίνει παρέτηση ούτε ακινησία. Το να λες ναι στη ζωή όπως είναι δεν σημαίνει ότι επιθυμείς να μείνει η ίδια. Σημαίνει ότι αποδέχεσαι και την δύναμή της να αλλάζει, να καταστρέφει μορφές και να δημιουργεί καινούριες. Στον Ζαρατούστρα η ίδια η ζωή λέει «Ιδού, είμαι αυτό που πρέπει πάντοτε να υπερβαίνει τον εαυτό του». Αυτή τη φράση επιλέγει ο Ελβετός sound artist, συνθέτης και ερευνητής Μάρκους Μίντα για τον τίτλο του πρώτου μέρους του έργου «Crepuscule», εμπνευσμένο ρητά από την αιώνια επιστροφή του Νίτσε. Το Λυκόφως είναι για αυτόν μια μεταβατική στιγμή. Εμφανίζεται στο τέλος αλλά και στην αρχή της ημέρας. Γίνεται εικόνα για το τέλος παλιών μορφών και την εμφάνιση νέων. Τα 12 μέρη του έργου, διαφορετικοί κύκλοι οργανώνουν αυτή την εναλλαγή φθοράς και ανανέωσης, θανάτου και γέννησης. «Behold», said she, «I am that which must ever surpass itself».

η υπέρβαση του εαυτού ως η άλλη όψη της κατάφασης στη μοίρα. Ίσως τελικά η αιώνια επιστροφή να μην αφορά τόσο την επιστροφή καθ' αυτή, όσο το βάρος που αποκτά κάθε στιγμή όταν τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικά περασμένο. Απόψε, ο παράξενος ελκυστής, επιστρέφοντας πλέον στην αστική καθημερινότητα, αφουγκράστηκε τον συλλογισμό του Νίτσε για ό,τι συνέβη, ό,τι επιλέχθηκε, ό,τι χάθηκε. Παραμένει στον κύκλο όχι ως ανάμνηση μόνο, αλλά ως δυνατότητα να ξαναέρθει. Στην έξοδο, ο κύκλος μας κλείνει εκεί από όπου άνοιξε η σημερινή μας συνάντηση, στον Νίτσε ως συνθέτη. Αυτή τη φορά με ένα τραγούδι αποχώρησης προς την μοναξιά, το δάσος και την δύση του ήλιου. Nach Spiel. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Joachim Quantz, με το οποίο ξεκινά το σημερινό μας νοτούρνο, μας μεταφέρει στην αυλή του μεγάλου Φρυδερίκου στο Πότσδαμ. Ο Quantz, που υπήρξε προσωπικός δάσκαλος του αυτοκράτορα, καθόρισε με τα έργα του το γαλλικό στυλ στη γερμανική επικράτεια στα μέσα του 18ου αιώνα. Ερμηνεύει το σύνολο Nova Stravaganza.

Το σύνολο Nova Stravaganza ερμήνευσε το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα αριθμός καταλόγου 218 του Johann Joachim Quantz. Από την αυλική κομψότητα περνάμε στον φλογερό ρομαντισμό του Φρεντερίκ Σοπέν. Η πρώτη του μπαλάντα, έργο 23, γράφτηκε στο Παρίσι γύρω στο 1835 και θεωρείται το πρώτο έργο που εισήγαγε τη λογοτεχνική μορφή της μπαλάντας στο πιάνο, γεμάτο δραματικές εξάρσεις και νοσταλγία. Στο πιάνο ο Σμπίγνιεφ Ράουμπο.

Ο πιανίστας Σμπίγνιεφ Ράουμπο ερμήνευσε την πρώτη μπαλάντα έργο 23 του Φρεντερίκ Σοπέν. Το Σάλβε Ρετζίνα του Φραντσέσκο Καβάλι ανήκει στη συλλογή Μουζικέ Σάκρε του 1656. Ο Καβάλι, έχοντας διαδεχτεί τον Μοντεβέρντι στη Βενετία, συνέβαλε καθοριστικά στη μετάβαση από την αναγεννησιακή πολυφωνία στο πρώιμο μπαρόκ. Τη χοροδία Μοντεβέρντι και τους English Baroque Soloists διευθύνει ο Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

Ακούσαμε το «Salve Regina» του Φραντσέσκο Καβάλι, που ερμήνευσαν η χοροδία Μοντεβέρντι και οι English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Μεταφερόμαστε τώρα στο 1811, όταν ο Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ συνέθεσε το κονσερτίνο για κλαρινέτο μέσα σε μόλις 3 ημέρες για τον φίλο του Heinrich Berman. Το έργο υπήρξε τόσο επιτυχημένο που ο βασιλιάς της Βαυαρίας παρήγγειλε αμέσως στο συνθέτη 2 ακόμη κοντσέρτα. Στο κλαρινέτο ο Άρθουρ Στόκελ και μαζί του η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Παύλ Καπούλα.

Ο κλαρινετίστας Άρθουρ Στόκελ και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Παύελ Καπούλα ερμήνευσαν το κοντσερτίνο για κλαρινέτο έργο 26 του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Ο Ιώζεφ Χάιντν συνέθεσε τον ύμνο «Gott erhaite» το 1797 μετά την επιστροφή του από το Λονδίνο. Οι παραλλαγές για φορτεπιάνο βασίζονται σε μία μελωδία η οποία αργότερα υιοθετήθηκε ως ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας.

ο Άντρεας Στάιερ ερμήνευσε τις παραλλαγές για φορτεπιάνο πάνω στον ύμνο «Gott erhalte», ένα έργο που ο Γιώσεφ Χάιντν συνήθιζε να παίζει στο πιάνο τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Ταξιδεύουμε στην Αγγλία της παλινόρθωσης για τη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο με τον Χένρι Πέρσελ. Η Παβάνα και η Σακών σε σολ ελάσσονα αποτελούν δείγματα της αριστοτεχνικής χρήσης του μπασό στην άτο, όπου πάνω σε μία επαναλαμβανόμενη μελωδία ο Πέρσελ χτίζει στρώματα μελαγχολικής ομορφιάς. Ερμηνεύει το σύνολο London Baroque.

Το σύνολο London Baroque ερμήνευσε δύο χαρακτηριστικά κομμάτια του Henry Purcell, την Παβάνα και τη Σακόν. Η καντάτα αριθμός καταλόγου 42 του Johann Sebastian Bach που ακολουθεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Λειψία τον Απρίλιο του 1725. Το έργο ξεκινά με μια εκτενή ορχιστρική συμφωνία, η οποία αρχικά είχε γραφτεί για μια εορταστική αυλική εκδήλωση στο Κέτεν. Ερμηνεύουν τα σύνολα Voces, Suaves και Kaffeebaum.

Τα σύνολα Voces Suaves και Κάφε Μπάουμ ερμήνευσαν την καντάτα αριθμός 42 του Johann Sebastian Bach. Ο Jean-Baptiste Cardon υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μεταρρυθμιστές της τεχνικής της άρπας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η τέταρτη σονάτα του από το έργο 7 δημοσιεύθηκε στο Παρίσι πριν ο συνθέτης καταφύγει στη Ρωσία για να γλιτώσει από τις ταραχές της Γαλλικής Επανάστασης. Στην άρπα, η Μπράνκα Γιανγιάνικ Μαγντάλεβιτς.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 4, έργο 7 του Ζαν Μπατίστ Καρντόν, που ερμήνευσε η αρπίστα Μπράνκα Γιανγιάννιν Μαγδάλεβιτς. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με το κουιντέτο για πιάνο και πνευστά Κιόχελ 452 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ένα έργο που ο ίδιος χαρακτήριζε σε γράμμα προς τον πατέρα του ως «το καλύτερο που έχω γράψει ποτέ». Η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στα όργανα δημιουργεί ένα μοναδικό ηχητικό αποτέλεσμα. Ερμηνεύουν οι Douglas Boyd Oboe, Hans Christian Bruin Κλαρινέτο, Σελ Έρικ Άρνεσεν Γαλλικό Κόρνο, Per Harnisdal Φαγκότο και Ανδρέας Στάιερ Πιάνο.

0: Ακούσαμε το κουίντετο για πιάνο και πνευστά, Köchel 452 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν οι Douglas Boyd Oboe, Hans Christian Bruen κλαρινέτο, Σελ Έρικ Άρνεσεν, γαλλικό κόρνο, Per Harnisdal φαγκότο και Andreas Steyer πιάνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Έργο τεράστιας δημοτικότητας, η έκτη συμφωνία σε φα μίζωνα, έργο 68 του Ludwig van Beethoven, χαρακτηρίστηκε από τον συνθέτη της, σε ένα μικρό σημείωμα που συνόδευε το έργο, ως ποιμενική συμφωνία ή αναμνήσεις από τη ζωή της φύσης, περισσότερο μια έκφραση συναισθημάτων παρά ένας πίνακας φιλοτεχνημένος με ήχους. Ο Μπετόβεν ολοκλήρωσε την έκτη συμφωνία σχεδόν μαζί με την πέμπτη το 1808 στο χωριό Heiligenstadt και πρωτοπαρουσίασε και τις δύο διαδοχικά στις 22 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς σε μια συναυλία που έγινε στο θέατρο της Βιέννης αφού είχαν προηγηθεί ελάχιστες πρόβες. Την ποιμενική, την έκτη συμφωνία σε φα μίζωνα, έργο 68 του Ludwig van Beethoven, ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Ηλίας Γκράντι.